0: σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
0: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
0: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας, για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
0: Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
10: Δηλαδή τι? Υπονοείς ότι θα είσαι αρνή.
11: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
12: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
13: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πολλοίς κόσμος χθες στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, του άτυχου αυτού παιδιού, γιατί πραγματικά περί ατυχίας πρόκειται αυτό το οποίο συνέβη στο Δημήτρη. Πολλοίς κόσμος τον αποχαιρέτησε. Αγαπητό παιδί, χαμογελαστό παιδί. Το κυριότερο όμως ότι ήταν νέος άνθρωπος, 57, μόλις 57 ετών, και δυστυχώς άφησε και μικρό παιδί πίσω. Και τη γυναίκα του, χείρα πλέον και μικρό παιδί. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα Μπυρλή που πάντα μας αγαπάει και μας σκέφτεται. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από την όμορφη Ναύπακτο. Να είστε καλά κύριε Ανδρέα, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα Πιταρά, τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, που μου γράφει ότι καλημέρα Γιάννη, καλές επιτυχίες με υγεία όπως πάντα και τη νέα περίοδο. Το πολεμικό ναυτικό του 2035 δεν χρειάζεται μόνο νέα πλοία, χρειάζεται και τους ανθρώπους που θα πολεμήσουν με αυτά. Και προτείνει ότι η αύξηση των μισθών συντάξεων των ενστόλων στα επίπεδα του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσει στη στελέχωση όχι μόνο του πολεμικού ναυτικού αλλά και του στρατού ξηράς και της πολεμικής αεροπορίας.

δεν ήταν εκεί μόνο οι συνάδελφοί του. Μουσικοί, άνθρωποι που συνεργάστηκε τόσα χρόνια, εκτός βέβαια από τους στενούς φίλους και τους συγγενείς, ήταν και εκπρόσωποι εμβληματικών οικογενειών του ελληνικού τραγουδιού, ιστορικών ερμηνευτών, όπως ο γιος του Γρηγόρη Μπηθηκότση, παιδιά τα οποία οι πατεράδες τους έγραψαν με χρυσά γράμματα ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, ο γιος του αείμνηστου Στράτου Διονυσίου, που οι μπαμπάδες των παιδιών αυτών δηλαδή, μαζί με το μπαμπά του άτυχου Δημήτρη, το Σταμάτη Κόκοτα, πραγματικά έγραψαν με χρυσά γράμματα την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που στέλνει την αγάπη του αποτυχίου. Να σε καλά Παντελή, την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Τένι. Θα το ρωτήσω τον κύριο Μαρινάκη αυτό που μου είπε, και νομίζω ότι το σχολίασε ο Πρωθυπουργός χθες κατά την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Είπε, επιλέξει δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι όσοι σας λένε ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στην εποχή του Γλυγνίτη, σας λένε ομά ψέματα. Έτσι λέει ο Πρωθυπουργός. Από την Πτολεμαΐδα έκανε τις δηλώσεις αυτές και μάλιστα είπε ότι η ΔΕΗ εξακολουθεί να είναι παρούσα στη Δυτική Μακεδονία. Αλλά μου δίνεις μια καλή πάσα, μια καλή ευκαιρία να ρωτήσουμε τον κύριο Μαρινάκη, να δούμε και τι άλλο λέει σχετικά και με την απειλή της Έλενας Ακρίτα περί νομικών κινήσεων και συνεπειών βάσει αυτών που απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος γενικώς, επειδή μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές που από ό,τι φαίνεται θα γίνουν το 2027 και όχι τώρα το φθινόπωρο, εκτός αν μας εκπλήξει ο Πρωθυπουργός, το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο όμως, έχει επαναλάβει 50 φορές, ίσως και παραπάνω, ότι θα πάμε σε εκλογές προς το τέλος τετραετίας. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για εμάς πολιτικούς συντάκτες, όλη αυτή η ιστορία με τις εκλογές είναι βούτυρο στο ψωμί μας. Ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Είναι αυτό που λέμε, δεν θα ήταν καλό για τη χώρα βέβαια, αλλά θα ήταν καλό για μας να είχαμε εκλογές κάθε εξάμηνο. Είναι αυτό που λέμε, δεν θα ήταν καλό για τη χώρα βέβαια, αλλά θα ήταν καλό για μας να είχαμε εκλογές κάθε εξάμηνο.

κάθε διπλό μπλόκο σε ενεργειακούς τουρίστες. Ξέρετε, οι συστηματικά συνεπείς καταναλωτές που αλλάζουν τη μία εταιρεία σαν την άλλη, σαν τα πουκάμισα, τη μία εταιρεία μετά την άλλη, σαν τα πουκάμισα, αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο. Φαίνεται ότι ετοιμάζεται μια πλατφόρμα για όλους αυτούς που δεν θα βρίσκουν καν προμηθευτή, εάν έχουν καταγραφεί, ας το πούμε έτσι, στον ενεργειακό τηρεσία. Βλέπω εδώ από το ρεπορτάζ Καθημερινής ότι αυτοί οι λεγόμενοι ενεργειακοί τουρίστες δεν θα έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν για τέταρτη φορά πάροχο, εάν έχει καταγγελθεί από τρεις άλλους ότι έφυγαν από αυτούς αφήνοντας χρέη. Νομίζω τρεις φορές να έχεις καταγγελθεί από μια εταιρεία είναι αρκετά μεγάλη η πιθανότητα να αποτελείς και εσύ ενεργειακό τουρίστα. Τώρα δεν ξέρω πόσοι από αυτούς βεβαίως είναι πραγματικά ενεργειακοί κακοπληρωτές, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αδυναμία να πληρώσουν χρέη που ενδεχομένως να μην τα έχουν ρυθμίσει, αλλά θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα στηθεί το διπλό μπλόκο αυτό. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιάννη, που μου γράφει καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλό από καλό καιρό. Αυτή είναι η πιο ωραία ευχή. Ακούω μερικούς να λένε ή διαβάζω καλό χειμώνα. Εδώ ρε παιδιά, θα έχουμε 38 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο και ενδεχομένως να πάει και ο Σεπτέμβριος έτσι. Καλό χειμώνα λέμε από την 21η-22η Δεκεμβρίου που μπαίνουμε τυπικά, πραγματικά, ημερολογιακά στο χειμώνα. Καλό από καλό καιρό λοιπόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του Γιάννη ασφαλώς δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά η επιλογή των προετοιμαζόμενων της αντιπολίτευσης να κυβερνήσουν είναι σίγουρη αυτοχειρία κατά τη γνώμη μου. Με άλλα λόγια, όπως λέει και το γνωστό γνωμικό, στους στραβούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Τόρπη. Να σε καλά, Τόρπη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Και να, γλυκό, να, σου να πάρουμε μια ανάσα. Μουσική.

Δήμος Μούτσης, ωραίο παλιό τραγούδι. Δεκαετία 80. Τη δεκαετία με μεγάλα τραγούδια που αποτυπώθηκε στη μνήμη της γενιάς των 50ρηδων και όχι μόνο, και των παλαιότερων. Απλώς οι παλαιότεροι έχουν και άλλα μέτρα σύγκρισης, δεκαετίες 60-70 που ίσως ήταν ακόμα καλύτερες για το ελληνικό τραγούδι.

πολύ ωραίο τραγούδι. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι μέτρ των παλιών καλών και ποιοτικών ελληνικών τραγουδιών. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Γιάννη. Καλή σεζόν με την αληθινή ενημέρωση και ψυχαγωγή από το αληθινό ραδιόφωνο. Να είσαι καλά, Αριστοτέλη. Την καλημέρα μου. Την αγάπη μου, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Πώς και δεν σας ήρθε ακόμα μήνυμα, κύριε Παπαγιάννη, από διάφορα κομματικά τρόλς υπέρ του ενός ή του άλλου παραγωγού? Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια ενόχληση, αλλά στην πορεία του ραδιοφώνου όλο και κάποιοι θα έρθουν. Υποστηρίζοντας τους μεν ή τους δε. Από το 2007 είμαι εδώ, αγαπητέ κύριε Παυλίδη. Έχουν δει τα μάτια μου πολλά. Γενικώς, όσοι ταυτίζονται με πρόσωπα υπέρ ή κατά θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και δεν έχουν και καμιά σοβαρή αξιοπιστία. Αλλά ούτως ή άλλως δεν πήραμε τέτοια μηνύματα, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ξεκινάς να με βρεις και ολοκληρώνεις. Το ίδιο βέβαια και για αυτούς οι οποίοι βρίζουν πρόσωπα.

0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Φώτη. Να σε καλά, ρε Φώτη. Στην είπα και πριν την καλημέρα. Το διάβασα το μήνυμά σου. Να σε πάντα καλά και σε ευχαριστώ για τις ευχές. Καλό υπόλοιπο καλοκαίριου. Είσαι από τους τυχερούς που συνεχίζεις τις διακοπές. Βέβαια, εσύ έφυγες πολύ αργότερα από τους άλλους. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 42 πρώτα λεπτά. Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Θα τον ακούτε και αυτό το κάθε Σάββατο και αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά. Εκεί περίπου στις 8, λίγο πριν ή λίγο μετά. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και νομίζω ότι το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής θα έχει ενδιαφέρον να μας το σχολιάσει. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή σεζόν σε εσένα, στους φίλους ακροατές και στο σταθμό.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για την συνεργασία και την.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Και για τις συμβουλές και τις παρατηρήσεις που μας δίνεις πάντα εδώ. Το διάβασες στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής?
1: Ναι, είναι γνωστό αυτό. Μπαίνει μπλόκο στον ενεργειακό τουρισμό. Γιάννη, να ξέρεις ότι εξαιτίας του ενεργειακού τουρισμού έχουν συσσωρευτεί χρέη περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ,
0: ναι.
1: Όπου αυτά τα λεφτά, πρόσεξε, δεν πάνε σε κάποιο κουβά αυτή η τρύπα που έχει ανοίξει. Δυστυχώς, επιμερίζεται όλα αυτά τα δισεκατομμύρια στους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος που πληρώνουν οι υπόλοιποι συνεπείς καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί που θα ήταν 10 λεπτά η κιλοβατόρα, γίνεται 16, 6 λεπτά.
0: Ναι.
1: Είναι η επιπλέον επιβάρηση λόγω του ενεργειακού τουρισμού. Μπαίνει μπλόκο στη τρίτη. Η κόκκινη κάρτα που θα φας από τον πάροχό σου, δεν θα μπορείς μετά να μετακινηθείς, να πας σε οποιοδήποτε άλλο, εάν δεν ξοφλήσεις ή δεν ρυθμίσεις τις οφειλές σου. Ο ΔΔΕ έχει ανοίξει ένα τηρεσία, θα έλεγα, αν μου επιτρέψει τον όρο, ενεργειακό τηρεσία, όπου μπαίνουν σε μια βάση δεδομένων όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών και ενημερώνουν τους παρόχους ότι ο Χριστοδουλίδης είναι κοκκινισμένος. Οπότε δεν μπορώ να μεταπηδήσω να πάω.
0: Κατάλαβα.
1: Σε κάποιον άλλο παρόχο.
0: Εσύ έχεις μια εικόνα ή οι εταιρείες, πόσοι από αυτούς είναι πραγματικά στρατηγικοί κακοπληρωτές και πόσοι είναι άνθρωποι ή εταιρείες που για τον ΑΒ λόγο αδυνατούσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος?
1: Όχι, δεν την έχω αυτή την εικόνα. Απλά ξέρω ότι το 60%
0: ναι.
1: από αυτό το ποσό των 3 δισεκατομμύριων ευρώ, δηλαδή το 1,8, είναι από επαγγελματικά τιμολόγια, επαγγελματίες καταναλωτές, και το υπόλοιπο είναι οικιακοί καταναλωτές.
0: Μάλιστα.
1: Όπου το 50% αυτών, να ξέρεις, είναι στον ίδιο πάροχο με τρεις και πλέον ανεξόφλητες οφειλές. Αυτό μόνο το στοιχείο ξέρω. Τώρα, πώς είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές,
0: δεν το ξέρω. Τώρα, ψηλές, πολύ ψηλές τιμές σε ρεύμα και αέριο, πώς εξηγείται η τόσο ψηλή τιμή στο αέριο φέτος το καλοκαίρι? Είναι χαμηλά τα αποθέματα στην Ευρώπη και γενικότερα στο βόρειο ημισφαίριο? Για πες μας.
1: Λοιπόν, στο βόρειο ημισφαίριο τα επίπεδα πληρότητας των εξαμενών αποθήκευσης φυσικού αερίου βρίσκονται στα χαμηλότερα δεκαετίας. Και ο ποιος είναι ο λόγος? Δεν γεμίσαμε φυσικό αέριο αυτή την περίοδο, διότι ήταν πολύ ακριβή η τιμή. Σκέψου ότι κινείται πάνω από τα 60 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, όταν ήταν και γύρω στα 30-32 πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή,
0: ναι,
1: σχεδόν διπλάσια τιμή. Οπότε και ένα καλοκαίρι καυτό, που σημαίνει μπαίνανε το βράδυ σε λειτουργία οι θερμικές μονάδες που καίγαγαν το ακριβό φυσικό αέριο, δεν γεμίζαμε και τις εξάμενες, οπότε οι τιμές έχουν πάει στα ύψη και δυστυχώς δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται όσο η κρίση παραμένει στη Μέση Ανατολή. Όπως θα ξέρεις και τα έχεις πει πολλές φορές, εάν δεν υπάρξει μια μόνιμη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, θα έχουμε αυτά τα ανεβοκατεβάσματα, ένα ασανσέρ τιμών,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τιμές στο φυσικό αέριο, κατά συνέπεια και στο ρεύμα για το χειμώνα, ή πιστεύεις ότι προδιαγράφεται αύξηση σημαντική?
1: Πάντως θα σου πω τι λέει η Goldman Sachs και τι λέει το Bloomberg, έτσι, όχι εγώ.
0: Ναι.
1: Λέει ότι ακόμα και αν αύριο το πρωί σταματήσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λήξει η κρίση στη Μέση Ανατολή, θέλουμε μήνες για να αποκατασταθούν οι ενεργειακές ροές, η κανονικότητα εννοώ των ροών, και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε τέλος του χρόνου και αρχές του καινούριου χρόνου τιμές σε τριψήφιο νούμερο στο φυσικό αέριο, δηλαδή να ξεπεράσει τα 100 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι ριζόρικα αυτό το χειμώνα, και πρόσεξε, θα είναι ένας δύσκολος ενεργειακός χειμώνας. Το θέμα είναι να μην είναι και ένας φυσικά βαρύς χειμώνας, γιατί ο συνδυασμός αυτών των δύο
0: να
1: είναι.
0: Να κάνουμε το σταυρό μας να έχει καλοκαιρία, σχετική καλοκαιρία το χειμώνα.
1: Μακάρι αυτό.
0: Ναι. Τώρα, Πολύ σημαντική είδηση. Εγκρίθηκε το ελληνικό σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πάρει περίπου 5-5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για πράσινα έργα. Όταν εννοούμε πράσινα έργα, εννοούμε μόνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή και άλλες επενδύσεις?
1: Όχι, επενδύσεις που έχει να κάνει με την πράσινη μετάβαση. Mm. Δηλαδή, θέλω να πω, ηλεκτροκίνηση, παραδείγματος χάρη, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, επιδότηση σε συστήματα θέρμανσης που θα είναι.
0: Άρα θα βγουν και άλλα προγράμματα, φαντάζομαι, από Σεπτέμβριο.
1: Ναι, όχι από Σεπτέμβριο, από 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Από την 1η-1η-27, ναι.
1: Λοιπόν, θα βγουν, οπότε θα ωφεληθούν περίπου 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά μέχρι το 2032. Δηλαδή, αυτό το πακέτο που είπες προηγουμένως, έχει ένα χρονικό ορίζοντα από το 1η Ιανουαρίου του 2027 έως 31 Δεκεμβρίου του 2032. Υπάρχουν πολλά έργα, πράσινα εννοώ πάντα, καταλάβεις με ποια έννοια το λέω πράσινα, και για στέγαση, προσέξτε, και για τις μεταφορές και για την ενέργεια. Ένα τριπλό πράγμα είναι, το οποίο θα χτιστούν 2.500 κοινωνικές κατοικίες, ενεργειακές αναβαθμίσεις σε φοιτητικές εστίες, επιδοτήσεις σε ηλεκτρικά ταξί και αντικατάσταση σημαντικών λεωφορείων με ηλεκτρικών λεωφορείων, αντικατάσταση παλιών σειρμών στο μετρό με νέας τεχνολογίας. Δηλαδή, υπάρχει μια δράση τεράστια, η οποία βέβαια μένει να... Και για ποιο λόγο γίνεται τώρα? Επειδή, να πούμε στους φίλους ακροατές, 1η Ιανουαρίου του 2027 εφαρμόζεται το χαράτσι του άνθρακα και στις μετακινήσεις βενζίνη, πετρέλαιο και πετρέλαιο θέρμασης για τη θέρμανση των κτηρίων. Άρα, για να αντισταθμιστεί αυτό το αυξημένο κόστος που θα πληρώσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από 1η Ιανουαρίου, έρχεται τώρα αυτό το κλιματικό ταμείο και σου λέει: εγώ σου δίνω αυτά τα χρήματα προκειμένου να απεξαρτηθείς από τα ορυκτικά καύσιμα για να μπορέσεις να ελαφρυνθείς από τους φόρους άνθρακα.
0: Την καλημέρα μας. Να σε καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Να σε καλά. Λοιπόν, να σας πω ότι η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι θα είσαι εντάξει.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
9: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, Δήμου Πατρέων.
11: Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
0: Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Χθες το βράδυ είχε το φεγγάρι του Αυγούστου. Φοβερά στιγμιότυπα βλέπω και στα κοινωνικά δίκτυα και στα sites. Και ήταν πολύ καλός ο καιρός και καθαρός. Η Πανσέλινος του Αυγούστου. Το φεγγάρι του Οξύριγχου που φώτισε τον νυχτερινό ουρανό και βλέπουμε και στο Ενικός εντυπωσιακές εικόνες, φίλες και φίλοι, βίντεο και φωτογραφίες.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό σας βρήκα. Θα διαβάσω σε λίγο μηνύματα. Νάτι και η κυρία Φιλιππίδου, νάτος και ο Ηρακλής ο Ευστρατιάδης. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, γράφει να σε καλά Ηρακλή, την αγάπη μου. Ο φίλος ο Νίκος ο Φωστήρας μου στέλνει την καλημέρα του και μας εύχεται καλή αρχή. Το μήνυμα του Αριστοτέλη το διάβασα έτσι από το Σίδνεϊ. Τα φιλιά μας στην Ομογένεια Αριστοτέλη, να σε καλά. Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Κοίταξε, Βαγγέλη, εγώ έχω μια συγκεκριμένη φιλοσοφία τόσα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο. Γιατί δόξα τω Θεώ, έχω παλιώσει εδώ στο Real FM. Μην ξεχνάς ότι ήμουν από την αρχή, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του ραδιοφώνου και με τη δική μου φωνή είχε ανοίξει. Είχε εκπέμψει ο Real FM. Ότι αντί να διαμαρτύρεται κάποιος για το ποιος έφυγε ή για το ποιος ήρθε, ενώ όσον αφορά δημοσιογράφους και παραγωγούς, υπάρχει κάτι πιο απλό χωρίς να χαλάμε και τη διάθεσή μας. Ακούμε ότι μας αρέσει και δεν ακούμε ότι δεν μας αρέσει. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να χαλιέσαι δηλαδή. Αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει κάτι. Αν δεν σου αρέσει δεν το ακούς. Αν σου αρέσει το ακούς. Δεν σε υποχρεώνει κανένας με το ζόρι να ακούσεις μια εκπομπή που με τίποτα δεν σε γεμίζει, δεν σε ευχαριστεί, δεν σε ικανοποιεί. Δηλαδή είναι πολύ απλά τα πράγματα στη ζωή για να την κάνουμε ακόμα ευκολότερη και να μην χαλιόμαστε. Ραδιόφωνο ακούμε για να συμμετέχουμε, να σχολιάζουμε, να έχουμε μια επικοινωνία με τον παραγωγό, να ακούμε τη μουσική, να ακούμε αυτά τα οποία ακούγονται, είτε υπό μορφή συνεντεύξεων, είτε υπό μορφή σχολείων, είτε υπό μορφή παρεμβάσεων. Αν είναι να χαλιόμαστε, ρε παιδιά, ακούγοντας ντε και καλά με το ζόρι κάτι που δεν μας αρέσει, ποιος ο λόγος να γίνεται αυτό? Γι' αυτό και δεν διαβάζω ποτέ μηνύματα υπέρ ή κατά κάποιου συγκεκριμένου παραγωγού, συναδέλφου, δημοσιογράφου. Ο κάθε συνάδελφος είναι επαγγελματίας, επιλέγει τη δική του πορεία. Δεν μου πέφτει καρφάκι, δεν με ρώτησε κανείς ούτε θα έπρεπε να με ρωτήσει. Και κάπως έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη. Να σε καλά, Ελένη. Η Ελένη πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Δεν μας ξεχνά και μας αγαπά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Εύχομαι τα καλύτερα και σε σένα. Η Ελένη κάνει διακοπές. Έφυγε τέλη Αυγούστου, δηλαδή 23 Αυγούστου μου γράφει εδώ, και βρίσκεται στη Χαλκιδική. Να περνάς όμορφα, Ελένη. Άρα θα πάρεις και μερικές μέρες από το Σεπτέμβριο. Είσαι από τις τυχερές. Να το ευχαριστηθείς, να περάσεις όμορφα και να επιστρέψεις πίσω δυνατή και υγιής εσύ και η οικογένειά σου.
1: Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει, που γυρνάς τη νύχτα αυτή, ποιος καεί...
0: Λοιπόν, υπάρχουν περιοχές, σήμερα θα μας τα πει στη συνέχεια και ο μετεωρολόγος, που είναι σε κόκκινο συναγερμό, ψυχή. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες θα έχουν ισχυρούς βοριάδες σήμερα και σύμφωνα με το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θέλει ιδιαίτερη προσοχή για το ενδεχόμενο φωτιάς. Σε red alert, σε κόκκινο συναγερμό δηλαδή, αρκετά σημεία της χώρας. Κάποιες περιοχές, ειδικά στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα φτάσουν ως και τα 9 μποφόρ. Δεν θα επηρεαστεί τόσο πολύ η Αττική, γι' αυτό και η Αττική είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, δεν είναι δηλαδή στην κατηγορία 5. Θα επηρεαστεί, αλλά όχι τόσο πολύ. Λοιπόν, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5 δηλαδή, είναι η περιφέρεια Κρήτης και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, κυρίως η περιφέρεια Ρόδου και Καρπάθου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, η κατηγορία κινδύνου 4 είναι η Αττική, συμπεριλαμβανομένων και των Κυφύρων, γενικότερα η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικά η Εύβοια, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας και Νοτιού Αιγαίου, οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου και Κο, περιφέρεια Πελοφονήσου, κυρίως στη Λακωνία. Γενικότερα στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Σάββατο, στο κόκκινο είναι η Κρήτη, η Κάρπαθος, η Ρόδος, η Αττική στο κίτρινο και οι υπόλοιπες περιοχές δεν αντιμετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Ο καιρός σε γενικές γραμμές θα είναι καλός και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάει ο καιρός και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, 2-3 καλημέρες πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Φωτεινή που πάντα μας αγαπάει και μας στέλνει την αγάπη της. Καλημέρα και στο φίλο το Λάμπρο από τη Λάρισα. Καλημέρα στο φίλο μου το Γκώστα από τη Φάρμα Καρανίκας στο Λιβάδι Ολύμπου. Καλημέρα φίλε Γιάννη, τα κεφάλια μέσα. Καλή σεζόν έχουμε όλοι, να σε καλά αγαπητέ φίλε μου. Είπαμε την καλημέρα μας στην κυρία Ποθητή, έτσι. Να πω την καλημέρα μου και στο Μάκη από τα Μπλε Λεωφορεία. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή με υγεία για όλους. επιτέλους δρόσησε λίγο. Πράγματι, σήμερα μπήκε ένα βοδιαδάκι εδώ στην Αττική και τα έκανε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω ότι η νέα εφαρμογή, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου, παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού. Έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν και για Android και για iOS.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, καλή αρχή και καλό σας δεχτήκαμε. Να είστε όλες και όλοι καλά και ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Εδώ είμαστε όλη η ομάδα, Γιάννης, Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Φέτος είπαμε και τις Παρασκευές, μην το ξεχνάτε αυτό, 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλώδη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Η ώρα είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Σάββατο 29 Αυγούστου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Καλό μήνα από την Τρίτη. Πάει, τον φάγαμε και τον Αύγουστο. Δεν λέμε όμως από τώρα καλό χειμώνα, τα είπαμε αυτά, είναι πάρα πολύ νωρίς. Καλημερίζουμε τον συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο βουλευτή από το δικό μου ρεπορτάζ στο δυτικό τομέα, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλή αρχή.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για τις ευχές. Καλή αρχή και σε εσάς. Πότε ανεβαίνει ο πρόεδρος σας στη Θεσσαλονίκη?
1: Ανεβαίνει, θα μιλήσει από το βήμα της ΕΔΕΦ το δεύτερο Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Θεσσαλονίκης, 12 Σεπτέμβρη.
0: Μία εβδομάδα μετά τον Πρωθυπουργό. Τους πρόλαβε όλους ο Τσίπρας.
1: Να δούμε τι θα πει. Ξέρετε, το βασικό δεν είναι το χρονικό. Δεν παίζουμε μουσικές καρέκλες στην πολιτική. Όποιος το βλέπει με αυτούς τους όρους δεν κάνει για πολιτική. Το θέμα είναι τι θα πεις.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και, βασικά, και πολύ περισσότερο αν έχεις την αξιοπιστία να το κάνεις.
0: Ναι, βέβαια θέσατε ένα θέμα θεσμικότητας υπό την έννοια πως ήθιστε πάντα πρώτος να ανεβαίνει χρονολογικά, ενώ ο πρώτος ο πρωθυπουργός και να ακολουθεί ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται ότι πως αυτήν την παράδοση την έσπασε ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει εκδώσει και ο κύριος Τσουκαλάς κάποιες σκληρές ανακοινώσεις για, το, για τον κύριο Τσίπρα. Ναι.
1: Δεν μας εκπλήσει όμως. Δεν μας εκπλήσει η τακτική του κύριου Τσίπρα. Η λογική του κάνω επικοινωνία και δεν παράγω καθόλου ουσία. Είναι μια πολιτική την οποία κληρονόμησε από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Προσπαθεί να την εφαρμόσει εξίσου καλά. Η πολιτική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα του βγει. Ναι. Και δεν θα του βγει διότι δεν έχει περιεχόμενο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ επικοινωνία, πάρα πολύ γκλίτερ, λίγη πολιτική.
0: Ναι.
1: Θα βάλτε στην τίποτα την ενδυνάμει κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, δείτε τις προτάσεις που έχουμε κάνει για τα προβλήματα των πολιτών, αυτά που πραγματικά συζητάνε γύρω από το τραπέζι. Και τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος που παρουσιάσαμε πριν από λίγες μέρες. Και νομίζω ότι είναι αυτονόητες προτάσεις. Δηλαδή, είπαμε ότι η πρώτη κατοικία των ανθρώπων πρέπει να προστατεύεται. Ξέρετε, στο Χαϊδάρι, στο Εγάλεο, στο Περιστέρι, οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας έχουν γίνει μάστιγα. Και μιλάμε για οικογένειες προσπάθησαν, οι οποίοι σφίξαν το ζωνάρι.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει συνδεθεί ιστορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας, με την έννοια ότι ήταν το κόμμα που ως κυβέρνηση έφερε και ψήφισε και θεσμοθέτησε τον νόμο Κατσέλη. Γιατί αυτό δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις? Έχει ενδιαφέρον όμως.
1: Και σε δύσκολες
0: περιόδους, βεβαίως. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Γιατί αυτό δεν αποτυπώνεται κατά τη γνώμη σας στις δημοσκοπήσεις?
1: Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας ξυλώσαν το πλαίσιο προστασίας.
0: Σε διαφορετικές συνθήκες, βέβαια. Κάτω από την πίεση των μνημονίων.
1: Σε πολύ πιο. Με συγχωρείτε, θέλω να σας θυμίσω ότι ο νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας ήταν στη μέση του πιο σκληρού μνημονίου, του πρώτου δυστυχώς. Mm-hmm. Ήταν εκεί που όλο το πολιτικό σύστημα έπρεπε να βάλει πλάτη και ήταν μοιρασμένοι σε πλατείες και ζάπια.
0: Μάλιστα.
1: Τα αντίθετα, ο κύριος Τσίπρας και μετέπειτα ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνήσανε σε εποχές πολύ πιο ρόδινες σε ό,τι αφορά το πολιτικό σύστημα.
0: Γιατί δεν αποτυπώνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις, κύριε Καρχημάκη? Δεν σας προβληματίζει το γεγονός? Εντάξει, τις καινούριες δημοσκοπήσεις δεν τις έχουμε δει ακόμα, αλλά τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να δημοσιοποιούνται. Δεν σας προβληματίζει αυτή η επιφυλακτικότητα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί δηλαδή, τι πρόβλημα υπάρχει κατά την γνώμη σας?
1: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Σας είχα πει ότι η πολιτική μου εκτίμηση ότι το κόμμα κύριο Τσίπρα, η Ελλάδα θα ξεφουσκώσει. Μία δημοσκόπηση, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, άρχισε να δείχνει αυτή τη διαφορετική τάση.
0: Και παραμένει δεύτερο ακόμα όμως.
1: Είναι βαθιά μου πολιτική πεποίθηση ότι πάνω από την κάλπη οι πολίτες θα ψηφίσουν με βάση το ποιος έχει το πρόγραμμα το οποίο απαντάει στις ανάγκες τους, mm-hmm. ποιος έχει το πολιτικό προσωπικό με την τεκμηρίωση και την ικανότητα να το εφαρμόσει και ποιος έχει την αξιοπιστία. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά μόνο το ΠΑΣΟΚ τα έχει. Τα κόμματα του πολιτικού συστήματος. Αξιοπιστία ότι θα κάνουμε αυτό το οποίο είπαμε, διότι βλέπετε με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε κοινοβουλευτικά, ό,τι λέμε το φέρνουμε στη Βουλή. Δεν λέμε τρέλες.
0: Θα περιμένουμε τις επόμενες δημοσκοπήσεις να δούμε τι και πώς.
1: Δεν λέμε τρέλες. Τώρα. Και το βασικό είναι ότι μιλάμε για αυτά τα οποία συζητάει ο κόσμος γύρω από το τραπέζι. Τώρα οι φοιτητές θα πάνε να βρούνε, προσπαθούν να βρούνε σπίτι. Ξέρετε, υπάρχουν ολόκληρες παλιές φοιτητούπολεις όπου τα τμήματα είναι άδεια. Υπάρχουν καθηγητές και δεν υπάρχουν παιδιά γιατί τα παιδιά δεν βρίσκουν σπίτι.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
1: Έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σε ό,τι αφορά την κοινωνική κατοικία. Με αξιοποίηση των άδειων κτηρίων των δημοσίων και του Δήμου. Δεν είναι άδικο και κρίμα να έχουμε τόσες χιλιάδες άδεια κτίρια των Δήμων και του Δημοσίου και να μαραζώνουν και να πέφτουν και να μην τα κάνουμε κοινωνικές κατοικίες.
0: Τι ετοιμάζει, πείτε μου τι ετοιμάζει το Πασόκ για την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη. Μαθαίνω ότι και διαβάζω κιόλας ότι θα κατέβει μεγάλο κλιμάκιο στελεχών υπό τον πρόεδρο σας, τον Νίκο Ανδουλάκη, σε όλους τους νομούς στην Κρήτη. Γιατί μετακομίζετε στην Κρήτη, δηλαδή θεωρείτε πως είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη εκλογική περιφέρεια και οι τρεις νομοί του νησιού, ή υπάρχει και άλλος πολιτικός συμβολισμός που συμπεριλαμβάνει όλα αυτά?
1: Τέσσερις νομοί,
0: ναι.
1: Θα σας πω, η Κρήτη έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Πρώτον, η Κρήτη είναι η μοναδική περιφέρεια της χώρας όπου τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά έδωσε άλλη κατεύθυνση.
0: Δηλαδή,
1: να σας θυμίσω τις ευρωεκλογές όπου τόσο στο Λασίθισο και στο Ηράκλειο ήταν τα δύο διαφορετικά χρώματα στο χάρτη. Πράσινο, ναι. Με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Στις εθνικές εκλογές όμως και οι τέσσερις νομοί έγιναν γαλάζιοι.
1: Σας λέω λοιπόν, ξεκινάει η ανατροπή, έχει ξεκινήσει από την Κρήτη ήδη. Άρα το πρώτο είναι ότι από εκεί πέρα που ξεκίνησε, αν θέλετε, η ανατροπή, η πολιτική ανατροπή μιας κυβέρνησης, η οποία έχει κάνει κακό στην ελληνική κοινωνία, εμείς θέλουμε να πάμε και να δώσουμε από εκεί το μήνυμα της μάχης για τον εκλογών. Το δεύτερο είναι ότι η Κρήτη έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως περιφέρεια, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν, αν θέλετε, και ως πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να δομήσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη ως κυβέρνηση. Η Κρήτη έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει αγροτουρισμό, άρα τουριστικά και υψηλού επίπεδου αγροτική ανάπτυξη, ήπια βιομηχανική και βιομηχανική δραστηριότητα και βιοτεχνία, και όλα αυτά να τα συνδέσει με εξαγωγική δραστηριότητα. Άρα δεν πάμε μονάχα να συζητήσουμε για την πολιτική ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά πάμε σε έναν τόπο ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για το νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο θέλουμε να έχουν οι περιφερειακές χώρες.
0: Κατεβαίνουν κλιμάκια και στους τέσσερις νομούς.
1: Και στους τέσσερις νομούς. Και το τρίτο το οποίο θέλω να σας πω και θα επιμείνω σε αυτό είναι ότι με δεδομένη την τουρκική προκλητικότητα των τελευταίων ημερών, η Κρήτη έχει και έναν ακόμα συμβολισμό. Σας θυμίζω τις ναύτεξ της Τουρκίας, οι οποίες περνούσαν κυριολεκτικά πάνω από τη Σιτία. Άρα, εθνικά, οικονομικά, πολιτικά. Ένα τριπλό μήνυμα ανατροπής και πολιτικής αλλαγής.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Καρχημάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Βλέπω εδώ ότι οι εκδηλώσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Καρχημάκης ξεκινούν από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Εκεί θα μεταβούν τα κλιμάκια του νομού Ηρακλείου. Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πάνε κλιμάκια του Πασό και στο νομό Χανίων. Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πάνε κλιμάκια και στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Λασιθίου, στην Ιερά Πέτρα. Θα βλέπω ότι θα συμμετέχουν και αρκετά από τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ, όπως ο Παύλος Γερουλάνος, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, επιλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, η βουλευτής η κυρία Ευαγγελία Αλιακούλη από τη Λάρισα. Βλέπω ότι η Άννα Διαμαντοπούλου θα πάει την 1η του μηνός, 1η Σεπτεμβρίου, στα Χανιά. Ο βουλευτής ο Στέφανος ο Παραστατίδης, αρκετά στελέχη του Πασόκ. Ο Παύλος ο Χριστίδης, ο βουλευτής του Νότιου Τομέα εδώ στην Αττική. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σχολιάσει τη στάση του Πασόκ όσον αφορά την στήριξη στην κυρία Κρήτα για τη θέση του Αντιπροέδρου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, μια θέση η οποία χρειάζεται αντικατάσταση μετά την παρέτηση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ την κυρία Έλενα Ακρήτα. Ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα ερωτηθεί σε 9 να δούμε πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση όλο αυτό. Την κοινοβουλευτική δηλαδή συμμαχία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύσης Ελευθερίας. Δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος μόνο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η Ελλάς δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, τουλάχιστον από τις τελευταίες εκλογές, δεν προέκυψε δηλαδή από εκλογική διαδικασία. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα Γιάννη, καλή και αρμονική πολιτική περίοδο σχετικά με την πρόορη δεύτερη του Αλέξη Τσίπρα. Κατά τη γνώμη μου, όταν κάποιος πάει στο γλέντι μία ώρα πριν ή είναι λιγούρης ή πάει να το γαλάσει το γλέντι. Να σε καλά Τατιάνα, και εσείς μου λείψατε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο φίλο του Γεράσιμο Χριστάτου από το Μοντενέγκρο, στέλνει το email του. Αγαπητέ μου Γιάννη, καλή σου μέρα, καλή αρχή, καλά ρεπορτάζ, καλά σχόλια, καλές συνεντεύξεις, καλές προβλέψεις και πάνω απ' όλα καλά να είμαστε. Αυτό που λες, καλά να είμαστε. Καλή καρδιά φίλε.

0: Είδατε ότι ο κύριος Καρχημάκης σχολίασε αυτή την κραυγή αγωνίας για τα πανεπιστήμια και όχι μόνο. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει μείωση εγγράφων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κυρίως στο νηπιαγωγείο και δημοτικό, με αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, να κλείνουν σχολεία, κυρίως στην περιφέρεια, από όπου θα πρέπει να ακουστεί η φωνή αγωνίας, η κραυγή αγωνίας των ανθρώπων. Το λεγόμενο δημογραφικό πρόβλημα. Το μεγάλο εθνικό πρόβλημα της χώρας. Ένα πρόβλημα για το οποίο ο Όμιλος Ρίαλ έχει κάνει ημερίδες και έχει δώσει τη δυνατότητα στο κοινό να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούν τέτοιο σοβαρό εθνικό θέμα που αφορά όχι μόνο τις νεότερες αλλά και τις παλαιότερες γενιές. Συνολικά τη χώρα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε για την άτυπη συνεργασία, κύριε Βουλευτά.
1: Να είστε καλά.
0: Πριν από λίγο βγήκε ο συντοπίτης σας, ας τον χαρακτηρίσω έτσι, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ο οποίος ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο δικό σας τομέα, στον δυτικό τομέα, και έθεσε το θέμα για το οποίο θέλω να σας ρωτήσω κι εγώ. Δηλαδή το θέμα του δημογραφικού, το γεγονός ότι κλείνουν σχολεία κυρίως στην περιφέρεια. Δεν ξέρω αν στη δική σας περιφέρεια αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό. Είναι εκτός Αττικής κυρίως το πρόβλημα. Τι βλέπετε εσείς, τι θα γίνει τελικά? Θα εξαγγελθούν μέτρα για τα ορεινά χωριά? Περιμένουμε να ακούσουμε κάτι.
1: Καταρχήν υπάρχουν συγκεκριμένες, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, παρότι είχε δοθεί μια παράταση 2-3 ετών προκειμένου να μην υπάρχουν, ας πούμε, συνένωση σχολείων, αλλά και στην Αττική, αλλά βέβαια περισσότερο στην επαρχία. Και βέβαια εκεί υπάρχει μια αγωνία μεγάλη στην περιφέρεια, γιατί υπάρχει και έλλειψη νέων. Αυτό λοιπόν πρέπει δηλαδή να δοθούν κινητά προκειμένου να υπάρχουν παιδιά στους τόπους τους. Και αυτό είναι ένα, όπως λέτε και εσείς, πράγματι υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα ανακοινωθεί και στην έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό μας. Όπου αφορά μέτρα για τα ορεινά χωριά.
0: Δηλαδή θα εξαγγελθούν μέτρα συγκεκριμένα για τα ορεινά χωριά.
1: Ναι. Για τα γερθές ορεινές, όχι μόνο. Γιατί η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο ορεινή χώρα, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι και στα νησιά υπάρχουν ορεινά χωριά, αλλά κυρίως και τα νησιά έχουν και αυτό πρόβλημα. Θέλω να πω ότι πρέπει να γίνει μια ενίσχυση, δηλαδή θα δημιουργεί μια πλατφόρμα το αποκέντρωση.coop.gr και θα μπορεί ο πολίτης να ενημερώνεται για τις υποδομές που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Και εκεί θα έχει πρόσβαση και στις προσπερόμενες θέσεις εργασίας.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι θα μπορεί ο καθένας να βλέπει τι υποδομές υπάρχουν στην περιοχή, σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικές χαρές, τα πάντα. Και παράλληλα θα μέσα στο οτιδήποτε θα μπορεί να διερευνά αν υπάρχουν θέσεις εργασίας και τι τον ενδιαφέρει. Δηλαδή είναι μια ενημερωτική περισσότερη.
0: Ναι.
1: Κυρίως.
0: Διάβαζα ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατεθούν περίπου 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ από το κοινωνικό ταμείο, νομίζω ότι είναι τα χρήματα αυτά.
1: Εντάξει, τα κονδύλια είναι ένα δις για τα έργα, παστόχο με την κατάσταση και αφορά τα ορεινά, τα μέτρα για τα ορεινά χωριά.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτά, θέλω να πω ότι οι πολίτες πρέπει να δουν, έχουν πλεονεκτήματα. Και οι Δήμοι και οι Γινώτες είναι εκείνοι οι οποίοι συμμετέχονται και έρχονται σε επαφή με την πολιτεία και αφενός με τους πολίτες για να μετεκατασταθούν στην περιοχή τους.
0: Πώς θα αξιοποιηθούν δηλαδή, γιατί 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τεράστιο ποσό.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο ποσό. Δεν έχετε δίκιο. Αυτό είναι ένα άλλο ποσό το οποίο είναι από το.
0: Από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Εκεί συμπεριλαμβάνονται αυτές οι μεταρρυθμίσεις.
1: Ναι, αλλά απλώς και αυτό το ένα δις, υποτίθεται, δεν ξέρω τώρα αν είναι από αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το ένα δις είναι από αυτό, γιατί τα 5,3 δις είναι για ενέργεια, στέγη και μετακινήσεις.
0: Ναι.
1: Όπου υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο δικαιώχοι νοικοκυριά, 70.000 επιχειρήσεις έχουν υπολογιστεί και τα έργα ξεκινούνται από το 26,
0: ναι,
1: αλλά και το 27. Θα δούμε τώρα. Δηλαδή η αριθμή αυτή του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Γιατί είναι γεγονός ότι αφορά, είναι για νέα διαμερίσματα παραδείγματος χάρη.
0: Αυτό, να δοθούν κίνητρα.
1: 2.350, ναι. Επιπλέον 400 κατοικίες. Επίσης είναι για 700 ευρώ το χωριά που θα λαμβάνουν από 100 ευρώ και πλέον επίδομα θέρμανσης. Είναι 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Στην ουσία στο σύνολό του από αυτά, επίσης από τα 1,5 εκατομμύρια τα 70.000 είναι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θέλω να πω ότι Είναι η ενέργεια, η αναβάθμιση, η κατοικιότητα.
0: Ξέρετε, όλα αυτά καλά είναι και είναι πραγματικά σημαντικά ως οικονομική βοήθεια, αλλά πρέπει να αλλάξει και η λογική του υδροκέφαλου κράτους. Δηλαδή, αυτή η αστιφιλία στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αντί να μειώνεται χρόνο με το χρόνο, αυξάνεται συνεχώς. Έχει μαζευτεί μισή Ελλάδα εδώ πέρα. Είναι φοβερό.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι έχουν. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν σημαντικά με κριτήρια προκειμένου να δουν τα χρήματα αυτά. Πρέπει και αφορά βέβαια και τις μεταφορές αυτό τα 5,3 δις.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι εάν δεν γίνει ένας προγραμματισμός εθνικός, όπου θα πρέπει να λέει το κράτος, γιατί εντάξει, καλό μένουμε να κάνεις υποδομές και τα λοιπά, διότι μην ξεχνάμε, βλέπετε τα σχολεία. Συρρυκνώνουν τα σχολεία, κλείνουν κάποια στιγμή αναγκαστικά. Όταν υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, καταλαβαίνει και εκείνος ο οποίος είναι δύσκολος, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν χωριά ή πολλές χωρίς παιδιά.
0: Ναι, δεν άρα γίνεται, ειδικά σε μια χώρα με τέτοια εθνικά προβλήματα όπως είναι η Ελλάδα.
1: Και βεβαίως σκεφτείτε ότι οι υποδομές που κλεινένε και στην Αττική. Σκεφτείτε τώρα, υπάρχουν υποδομές παραδείγματος χάρη για εκείνο το ελληνικό με εκείνο το τεράστιο πύργο και γελάω κιόλας λόγω του κάλους του. Θέλω να πω, εκεί θα εγκατασταθούν, θα υπάρχουν επιπλέον 20 με 30.000 κάτι.
0: Ναι.
1: Θα λέω χοντρικά.
0: Που αναφέρεστε συνολικά στο έργο του ελληνικού.
1: Θα υπάρχουν υποδομές στην περιοχή προκειμένου να εξυπηρετούν τα παιδιά ή θα πηγαίνουν στα σχολεία τα οποία είναι 2-3 με ελικόπτερα για
0: συνολικά.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός προγενέστερα. Δεν πας ανάγκα και θεοποιηθείτε. Πας λοιπόν με ποια διαδικασία, ότι εδώ, όπως και για το δημογραφικό, θα πρέπει να γίνει μια μελέτη που πρέπει να γίνουν επενδύσεις και ανάπτυξη, προκειμένου να υπάρχουν και κατάλληλες
0: προσθέσεις. Τώρα να γίνει, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει τόσο καιρό όλο αυτό.
1: Κύριε Παπαγιάννη, μην με βάζετε να λέω κουβέντες που. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, μην απολογηθείτε μόνο για τη δική σας παράταξη. Γενικότερα για τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Το έχουμε το θέμα, μάλιστα. Πάμε. Προχωράμε να το λύσουμε λοιπόν το θέμα. Θέλει υπομονή, επιμονή, αλλά πρέπει να γίνει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εν ώψη έκθεση Θεσσαλονίκη και εν ώψη των επόμενων εκλογών θα τρελαθούμε. Θα παίρνουμε τέτοιες δόσεις ενίσχυσης από τα κόμματα που θα πάθουν πιστεύω οι πολίτες να πλέον να έχουν κουραστεί να ακούνε.
0: Βλέπετε όμως υπάρχει μια αδυναμία στο πολιτικό σύστημα να συνεννοηθεί και για τα αυτονόητα, δηλαδή για τα μεγάλα εθνικά ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα το δημογραφικό, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά ζητήματα.
1: Ίσως το μεγαλύτερο.
0: Υπάρχει αδυναμία στο πολιτικό προσωπικό να συνεννοηθεί.
1: Έτσι, δηλαδή υπάρχουν μετά, αλλά πρέπει όμως να δεις μακροπρόθεσμα και λόγω κλιματικών αλλαγών το τι γίνεται και λόγω του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, η Θεσσαλία. Υπάρχουν χωριά στην Καρδίτσα όπου δεν υπάρχουν καθόλου κάτοικοι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι ανάλογα με τα προβλήματα της κάθε περιοχής πρέπει να το δεις και εσύ να κερδίσεις περισσότερο στους άξονες που θέτεις ανάπτυξης, που πρέπει να επενδύσεις προκειμένου να μείνει εκτός Αττικής, να παραμείνει στην επαρχία. Πρωτογενής τομέας είναι αυτός μάλιστα. Επενδύσεις ή ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων ή ακόμα και επιχειρήσεων οι οποίοι πρόκειται να γίνουν.
0: Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια δίνονται κάποια κίνητρα, αλλά δεν φτάνουν από μόνο τους. Χρειάζεται μεγαλύτερη παρέμβαση.
1: Κάθε χρόνο κλείνει μία αίθουσα. Χάνεται μία αίθουσα με παιδιά. Δηλαδή, εάν δείτε τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί από το Υπουργείο και από την ΟΕΣΤΑ, είναι σημαντικό. Δηλαδή, είναι φοβερό. Να σκεφτείτε ότι από 1.291.000 289, έχω τα στοιχεία, δηλαδή οι μαθητές για το έτος 23-24, για το σχολικό έτος, υπήρχε η προβλέψη του σήμερα είναι 1.270.300.
0: Ναι, τα διάβαζα τα στοιχεία. Εκτός από την κεντρική διοίκηση, εκτός από την κυβέρνηση δηλαδή, οι περιφέρειες, κυρίως οι περιφέρειες, αλλά και οι Δήμοι μπορούν να παίξουν ρόλο, μπορούν να διεκδικήσουν επιπλέον ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Βεβαίως, μπορούν μέσω του κράτους. Από μόνοι τους δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δηλαδή, στο Ταμείο Ανάκαμψη δεν μπορούσε να παρέμβει τίμος. Παρέμενε η αυτοδιοίκηση, συμμετέχουσα σε προγραμματισμό και σε δράσεις οι οποίες είχαν
0: μέσω Υπουργείων. Παίρνουν προγράμματα όμως μέσα από τα Υπουργεία.
1: Βεβαίως. Δηλαδή, θέλετε να δείτε τις υποδομές που θα υπάρχουν για να πάει κάπου. Γιατί, κοιτάξτε, κλείνοντας ένα σχολείο, παραδείγματος χάρη, το παιδάκι μεταφέρεται. Δηλαδή, το κλείνω στο σχολείο και στην πορεία παίρνει ένα λεωφορείο και μεταφέρει το παιδί σε απόσταση χιλιόμετρων προκειμένου να πάει να μάθει γράμματα. Θέλω να πω ότι. Απ' τη μία το κάνεις, απ' την άλλη έχεις προβλήματα. Και βεβαίως στην Αττική, υπάρχει την Αττική. Στο Βουστάρι Γάλλιο, που είμαι εγώ, υπάρχουν συμφωνίες σχολείων. Βεβαίως, μείνεται ο αριθμός. Υπάρχουν όμως και περιοχές όπου χρειάζεται περισσότερα σχολεία. Διότι υπάρχει, έρχουν έλξη κόσμο για διάφορες δράσεις. Οι άνθρωποι θέλουν να πάνε εκεί, να μείνουν, δηλαδή για διάφορες δραστηριότητες ή ακόμα και για σήμενση χρόνου. Έχουν όλα τα μέσα να μετακινηθούν και το καθεξής. Είναι παραλιακά, θέλουν με τον τουρισμό να ασχοληθούν. Βλέπετε διάφορες τέτοιες εταιρείες όπου χρειάζεται νέα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, αυτή η ροή. Διότι όταν ο άλλος δεν έχει τίποτα να κάνει στην επαρχία, αναγκάζεται πλέον και έρχεται στα αστικά κέντρα.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτό,
0: πού θα πάει, συνεχίζεται αυτή η αστυφιλία.
1: Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: σου λέει τώρα η επαρχία, υδροκέφαλο κράτος. Δηλαδή μεγάλα αστικά κέντρα ή αθηνοκεντρικό ή οτιδήποτε άλλο θέλω να πω. Άρα λοιπόν θέλει μεγάλη προσπάθεια. Και σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε όλοι. Μπορεί ο καθένας να λέει τα δικά του προεκλογικά.
0: Έτσι, αλλά πρέπει να είναι εθνική η προσπάθεια, έχετε
1: όμως,
0: δίκιο.
1: Όμως από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτόν τον τόπο ποτέ να βρεις σημεία κοινή δράση. Λέει ο ένας άσπρο, λέει ο άλλος μαύρο. Κάποια στιγμή αυτό κουράζει κιόλας. Μα το ίδιο συμβαίνει και εντός των ίδιων των πολιτικών φορέων όπου υπάρχουν οι παραθέσεις. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή αυτό το ελληνικό κοιτάτε με γειτόνους, εγώ έχω μόνο δίκιο, πρέπει να σταματήσει.
0: Θα ρωτήσω αν θα ανεβείτε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Να μπορέσω να ανέβω στην Αθήνα πρώτα.
0: Ναι.
1: Διότι το να πάω στην Έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Είχατε ένα πρόβλημα.
1: Και να αρχίζουν να σου λένε πώς είσαι. Εντάξει, δεν είναι. Θα την παρακολουθήσουμε γενικά από τα μέσα ενημέρωσης σε όλη τη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν έχω λείψει σε καμία και όταν δεν ήμουν βουλευτής. Αλλά τώρα πλέον υπάρχει ένα θεματάκι.
0: Εντάξει,
1: που πιστεύω σύντομα να το ξεπεράσουμε σύντομα.
0: Ένα πρόβλημα υγείας. Καλή αποκατάσταση, κυρία Καλογερόπουλε.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Ιωάννη τον Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Ο Real FM και η εκπομπή σας για εμάς τους φίλους σας ακροατές είναι η Real των Ερτζιανών. Ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, παλιός φίλος ακροατής του Real FM. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Welcome to the club, John. Καλημέρα σε όλους. Από πότε η ΔΕΘ μετατράπηκε σε όρο Σινά, όπου οι προφήτες απαριθμούν τις μελωδικές εξαγγελίες για το θεόπνευστο λαμπρό μέλλον μας. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ευάγγελο. Καλημέρα, Γιάννη. Αποφάσισα να φύγω από Αθήνα με δύο πολύ μικρά παιδιά και εγκαταστάθηκα σε ένα μικρό χωριό έξω από την Πάτρα. Δυστυχώς η δουλειά μου είναι στην Αθήνα. Δεν υπάρχει σύνδεση με τρένο μεταξύ της Αθήνας και της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας, μόλις 200 χιλιόμετρα μακριά. Για ποια αποκέντρωση λοιπόν να μιλάμε? Πλέον σκέφτομαι να ξαναγυρίσω, αν και δεν το θέλω καθόλου. Είναι πολύ εύστοχο το παράδειγμά σου, αγαπητέ φίλε, και δείχνει την λογική του κράτους και γενικότερα της χώρας απέναντι στην περιφέρεια. Πώς είναι δηλαδή, πώς από μόνο του ως δομή το κράτος αυτό λειτουργεί εντελώς για τα αστικά κέντρα, δηλαδή να συρρυκνώνεται ή να μαζεύεται εδώ ο μισός πληθυσμός της χώρας. 4 εκατομμύρια έχει φτάσει η Αθήνα μαζί με τον Πειραιά και τα προάστια. Βάλε και άλλο 1,5 η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο, η πόλη, ο Δήμος δηλαδή, μαζί με τους Δήμους, ειδικά στη δυτική πλευρά που είναι οι πιο πολυπληθείς, μαζί με την Καλαμαριά. 1,5-2 εκατομμύρια μαζεύονται και εκεί. Δηλαδή 6 εκατομμύρια από τα 11 είναι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δεν νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο, τουλάχιστον στην Ευρώπη, παρατηρείται σε άλλη σοβαρή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και αλλού. Σε κάποιες τριτοκοσμικές ενδεχομένως να παρατηρείται, αλλά στην Ευρώπη είναι μάλλον παράδειγμα προς αποφυγή. Μπορεί για παράδειγμα το Λονδίνο να έχει μαζί με τα προάστια, η περιφέρεια δηλαδή, η κεντρική Μητρόπολη του Λονδίνου, 7-8 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά στο σύνολο η Άγγλοι είναι 70. Περίπου 70. Κάτι αντίστοιχο και για τη Γαλλία με το Παρίσι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο μας, τον κύριο Τάσο Καμπά, τον αρχιπλίαρχο του εμπορικού ναυτικού. Υπογεννητικότητα, Γιάννη, κλείσιμο σχολείων, ωραίο θέμα που θέλουμε να λυθεί με μαγικό ραβδάκι. Δεν γίνεται όμως. Πώς θα λυθεί αν δεν γίνει αποκέντρωση? Έχουμε για παράδειγμα την Πάτρα, το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα. Γιατί εκεί δεν μπορούν να γίνουν για παράδειγμα ναυτιλιακές εταιρείες? Μα πώς να γίνουν αν δεν υπάρχουν υποδομές? Στην Εύβοια και στο Βόλο, για παράδειγμα, το σύστημα επικοινωνιών είναι χάλια και δεν το φτιάχνουν ποτέ. Πρέπει να δώσουν κίνητρα σε εταιρείες να φύγουν από την Αθήνα. Πρέπει οι υπάλληλοι στους υπαλλήλους να δοθούν κίνητρα εξίσου και να βρουν σπίτια. Γράφει μεταξύ άλλων ο φίλος ο κύριος Τάσος Καμπάς, που εύχεται καλή επιστροφή με υγεία. Βλέπω ότι το θέμα της υπογεννητικότητας και της αποκέντρωσης είναι ευαίσθητο και έχουν έρθει ενδιαφέροντα μηνύματα από ακροάτες και ακροατές. Θα τα διαβάσουμε μετά τις 8.30. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύμφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Μαρίνα Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
11: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions. We'll be right back.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, αληθινό ραδιόφωνο, Real FM. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Να επαναλάβω το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και το email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Να σας πω πως επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public, κυρίες και κύριοι, βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανά τάξη και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει. Καλαπάκια, κάνω τον έλεγχο και γίνομαι θηρίο. Να σας πω επίσης ότι αυτή την Κυριακή, αύριο δηλαδή, με την Real News, δύο βιβλία και ένα περιοδικό. Το Ποίημα του Δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έχουμε αρκετά μηνύματα, δώστε μου 2-3 λεπτά, θα τα διαβάσουμε όλα. Να καλημερίσουμε την Μαργαρίτα Κάρδαρη, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο περίπου τέτοια ώρα. Καλημέρα Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλό ξεκίνημα και καλές ειδήσεις.
0: Να είμαστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα είδηση σχετικά με κάποια παράθυρα προώρης συνταξιοδότησης που ανοίγουν, δίνει κάποιες ευκαιρίες στο ισχύον πλαίσιο. Πες μου σε παρακαλώ πολύ, με απλά, με χρηστικό τρόπο, με απλά λόγια, ποιοι έχουν δικαίωμα σε δωρεάν ένσημα για να μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη.
1: Ωραία. Να, μια καλή είδηση. Λοιπόν, το πρόγραμμα των μακροχρόνια ανέργων είναι αυτό, το οποίο υποστηρίζεται από τη ΒΥΠΑ.
0: Ναι.
1: Αφορά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει τα 4.500 ημερομίσθια, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύνταξη. Αν βρίσκονται οι γυναίκες σε ηλικία 57 ετών και οι άντρες σε ηλικία 62 και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.000 ημέρες εργασίας, και αφού περάσουν από επιτροπές δεν έχουν ποσοστό αναπηρίας, μπορούν τα υπόλοιπα ένσημα και μέχρι 5 χρόνια να τα χρηματοδοτήσει η ΔΥΠΑ στον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να συμπληρωθούν τα ελάχιστα όρια. Δεν αφορούν αυτούς που έχουν περισσότερα ένσημα για να πάρουν προσάυξηση, αφορά το πρόγραμμα αυτούς που οριακά συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να πάρουν σύνταξη. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι μακροχρόνια άνεργοι.
0: Μάλιστα. Τώρα, 57 στους άνδρες και 62 για γυναίκες.
1: 57 στις γυναίκες, το αντίθετο.
0: 57 στις γυναίκες, με συγχωρείς, ναι, πολύ, και 62 στους άνδρες. Νωρίτερα δεν γίνεται, δεν υπάρχει δηλαδή παραθυράκι.
1: Όχι, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 έτη από τη σύνταξη.
0: Ναι, μάλιστα. 5 έτη από τη σύνταξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς μπορεί δηλαδή με διαφορετικό τρόπο κάποιος, αν πληρώσει κάτι παραπάνω ή αν μπορέσει να καλύψει κάποια χρόνια που δεν έχει, να πάρει σύνταξη λίγο νωρίτερα?
1: Αν έχει 3.000, νωρίτερα δεν μπορεί, Γιάννη.
0: Δεν μπορεί.
1: Νωρίτερα από τα 62 δηλαδή δεν μπορεί να πάρει σύνταξη, εκτός και αν είναι μια γυναίκα με 5.500 ημερομίσθια το 2010 και ανήλικο παιδί. Μικρές κατηγορίες, ή αν δεν μπορεί να πάρει σύνταξη, εκτός και αν είναι μια γυναίκα με 5.500 ημερομίσθια το 2010 και ανήλικο παιδί.
0: Μικρές

0: Αν είναι άντρας πάει στα 62 με πλήρη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Αν είναι γυναίκα και έχει τις προϋποθέσεις με τα 12 χρόνια βαρέας το 2010, μπορεί να βγει από τα 55.
1: Μάλιστα.
0: Αν έχει το 2011 στα 56, αν έχει το 2012 στα 57 και μετά πάνε στα 62 όλοι.
1: Κατάλαβα. Παίζει ρόλο.
0: Πάνε και οι νέοι ασφαλισμένοι, ναι, μετά το 93.
1: Μάλιστα, κάτι τελευταίο. Παίζει ρόλο αν είναι κάποιος άνεργος για 5, 6 ή για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες ή όχι.
0: Αυτό είναι για το πρόγραμμα ΔΥΠΑ που
1: μόνο
0: είπαμε προηγουμένως με τα 4-500 που πρέπει να συμπληρώσει.
1: Μάλιστα. Παρουσιάζεται αυξημένο το φαινόμενο της.
0: Κύμα.
1: Ναι. Κύμα, γιατί.
0: Κύμα, Γιάννη μου. Γιατί φοβούνται τις αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν στο 2027, γιατί συμβαίνει πάντα κάθε τέλος του έτους,
1: ναι,
0: και γιατί μπορούν να συνεχίσουν και να εργάζονται.
1: Ναι.
0: Και αυτό το εκμεταλλεύονται.
1: Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες.
0: Βέβαια.
1: Έχει αλλάξει ο νόμος και μπορεί κάποιος συνταξιούχος να εργάζεται. Με τι παρακράτηση μετά.
0: Χωρίς μείωση στη σύνταξη,
1: ναι,
0: με παρακράτηση μόνο στο μισθό 10% αν είναι μισθωτός.
1: Ναι.
0: Και αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, πληρώνει μία μικρή προσάυξηση στις εισφορές τους. Άρα οι 8 στους 10, εγώ βλέπω τουλάχιστον από το γραφείο μου, να επιλέγουν το να συνταξιοδοτηθούν και να εργάζονται.
1: Ήταν πολύ σημαντική μεταρρύθμιση αυτή. Να έχει δίνει το δικαίωμα στο συνταξιούχο να εργάζεται παράλληλα με τη σύνταξή του, αφαιρώντας του μόνο 10% από τις αποδοχές σε σχέση με το παρελθόν.
0: Είναι πάνω από 300.000 απογεγραμμένοι συνταξιούχοι εργαζόμενοι,
1: mm-hmm,
0: που παλαιότερα ήταν γύρω στις κάτω από 70.000.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν φοβούνται να δηλώσουν την απασχόληση για να μην κινδυνεύουν.
1: Ακριβώς.
0: Και με πρόστιμα και με περικοπή στη σύνταξη. Έτσι έχουμε και πολλές εισφορές. Γέμισαν τα ταμεία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ήταν σημαντική.
1: Ήταν πολύ σημαντικό. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαργαρίτα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλώς από τον κύριο Κονέη. Να
0: είσαι
1: καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά.
1: Εξαιρετική η Μαργαρίτα στα εργασιακά, φίλες και φίλοι. Τα ξέρει απ' έξω και ανακατοτά. Καλημέρα στον Αναστάση. Καλημέρα, Γιάννη. Κόντρα στην κοινή λογική, το φωνάζω όσο πιο δυνατά μπορώ. Όσο αντέχετε, μην βιάζεστε να βγείτε σύνταξη. Μην παροπλίζετε τον εαυτό σας όσο μπορείτε. Τρελαίνομαι όταν ακούω για συνταξιούχους 55 ή 57χρονους. Ναι, δεν συμβαίνει αυτό πλέον που συνέβαινε παλιά, κάποια περίοδο τη δεκαετία του 80. Αλλά πλέον βλέπεις ότι κάποιος μπορεί να βγει σε σύνταξη, αλλά παράλληλα να εργάζεται. Το σημαντικό είναι αυτό το οποίο είπε η Μαργαρίτα, ότι από αυτή την ιστορία με τις εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που εργάζονται παράλληλα, γεμίζουν τα ταμεία από ασφαλιστικές φορές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ασφαλιστικό σύστημα το ελληνικό αυτό. Να στείλω την καλημέρα μου στο Ζώη από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας, που μας στέλνει την καλημέρα του και σε μένα και σε όλους τους συνεργάτες, αλλά και στους φίλους της πρωινής παρέας. Να σε καλά, αγαπητέ Ζώη. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
2: Σαν να μη σε κοχά.
1: Καλημέρα και στο Θάνο, που μου γράφει ότι η Αγγλία, Γαλλία είναι επίπεδες χώρες. Υπογεννητικότητα έχει χειρότερη η Ιαπωνία και η Κορέα. Ακόμα και η Κίνα, όπως σου έλεγα, έχει θέμα πλέον όλος ο πλανήτης. Μα παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα υπογεννητικότητα σχεδόν σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο τουλάχιστον. Του πλανήτη. Στην Κίνα, λόγω της τρομερής αύξησης του πληθυσμού τα προηγούμενα χρόνια, είχαν απαγορεύσει να κάνουν οικογένειες πάνω από ένα παιδί. Έχει καταργηθεί πλέον ο νόμος αυτός. Αλλά υπάρχει θέμα σε πολλές χώρες του πλανήτη, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο φίλος εδώ, ο Θάνος. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Ισχύει ότι ο πρόεδρος υπέγραψε για να πάρουν υπάλληλοι της Βουλής έξτρα επίδομα καλοκαίρι? Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, Ευάγγελε. Το έχει διαψεύσει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής. Αλλά νομίζω έχει διαψευτεί και από το Σύλλογο Υπαλλήλων της Βουλής. Θα το δω αναλυτικά και θα σου πω. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά, που μου γράφει ότι υπάρχει φτώχεια και ο κόσμος δεν κάνει παιδιά. Δεν είναι τόσο απλή η εξήγηση, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Δεν είναι μόνο η φτώχεια που ο κόσμος δεν κάνει παιδιά. Αντιθέτως, παρατηρούνται φτωχικά μέρη που υπάρχει υπεργεννητικότητα και τα παιδιά ξεπερνούν τα 2-3 ένα οικογένεια. Είναι πολλοί παράγοντες μαζί και αυτός που λες εσύ. Καλημέρα στην κυρία Σωτηρία από Πετρούπολη. Αυτό δεν το ξέρω. Μπορούμε να το μεταφέρουμε όμως ως ερώτημα στην κυρία Κάρδαρη, να με βοηθήσει και η Εύη Βουγιουκλιώτη. Ποιοι συνταξιούχοι θα δικαιούνται το επίδομα που θα δώσουν τον Νοέμβριο? Μπορώ να το ρωτήσω στην αγαπητή φίλη την κυρία Κάρδαρη.
2: Μα τι μας
1: ενώνει. 8 και 42 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκι.
8: Να πω μια καλημέρα στον συναδελφό μου. Το διευθυντή του Άξιον, το Γιάννη το Σαραντάκο, μας ακούει. Γεια σου Γιάννη.
9: Στο νου σου να το γράψει.
8: Ο Γιάννης ο Σαραντάκος, καλός φίλος. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τον Πειραιά. Να σε καλά Νίκο.
9: Τι δείχνουνε με πράξη.
8: Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή. Το πρόγραμμα ΔΥΠΑ για 55+ περιλαμβάνει από το 23 έως και το 73ο έτος των ενδιαφερομένων. Όχι μόνο για το 67ο, ας το δουν οι ενδιαφερόμενοι, αυτού γράφει ο κύριος Κιμιονής. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Καλημέρα στον αγαπητό Γιώργο. Στην ελληνική και παγκόσμια ιστορία έχει αποδειχθεί ότι σε πολιτισμούς και κοινωνίες που είναι φτωχές, Γιάννη, και έχω κάνουν περισσότερα παιδιά όταν έχουν ένα επίπεδο και δεν θέλουν να το χαλάσουν, δεν κάνουν παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό παρατηρείται αρκετά συχνά. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλο από το Μαρούσι. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή επιστροφή, καλή σεζόν με επιτυχίες, με υγεία σε εσένα και τους αγαπημένους σου. Να είμαστε όλοι καλά και ας διαφωνούμε συνήθως. Εγώ δεν διαφωνώ πουθενά μαζί σου κύριε Χαραλαμπόπουλε. Μάλλον εσύ διαφωνείς μαζί μου. Καλημέρα στη Λίλη, καλημέρα Γιάννη, καλή σεζόν. Το μοτίβο είναι το εξής: όποιο παιδί από χωριό Ρινό περνάει στο πανεπιστήμιο φεύγει και δεν ξαναγυρίζει πίσω ποτέ. Ούτε τα παιδιά πόλεων όπως της Φλόρινας, της Καστοριάς και των Γρεβενών. Όποιο παιδί από πόλη της περιφέρειας όπως η Πάτρα, ο Βόλος, η Λάρισα, τα Γιάννενα έχει 50% πιθανότητες να γυρίσει παρόλο που οι πόλεις τους προσφέρουν πολύ καλή ποιότητα ζωής. Νομίζω πως το στίχημα δεν είναι να μην φεύγουν οι νέοι. Οι νέοι πρέπει να φεύγουν και να ανοίγει το μυαλό τους, αλλά να γυρίζουν. Και βεβαίως ο συνταξιούχος που έφαγε 40 χρόνια την Αθήνα και θέλει να γυρίσει στην περιφέρεια, να μην φοβάται γιατί δεν εμπιστεύεται τα περιφερειακά νοσοκομεία. Ξέρετε για πόσο είναι αποτρεπτικό αυτό. Σωστή επισήμανση. Για έναν άνθρωπο που έχει κάποια ηλικία, η κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι βασικός λόγος. αποτροπής ή το αντίθετο.
9: Λες πως δεν σε λογαριάζω.
8: Καλημέρα στον Τάσο από τη Σαντορίνη. Ποτέ δεν έχω πει Τάσο, αγαπητέ κύριε, αγαπητέ φίλε Αναστάση, με βεβαιότητα εγώ ότι θα γίνουν εκλογές. Πάντα έλεγα το εξής. Ποτέ δεν είπα ότι θα γίνουν εκλογές το 26 ή το 27. Έλεγα, ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει μόλις επιστρέψει από τις διακοπές του το 15 Αύγουστο. Ποτέ δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Πάντα αυτό έλεγα και υπάρχουν εκπομπές μου που μπορείς να τις δεις στο αρχείο του Real FM. Και το έλεγα και στην τηλεόραση, οπότε υπάρχουν χιλιάδες μάρτυρες. Πάντα έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει μετά την επιστροφή του από το 15 Αύγουστο. Κανένας Πρωθυπουργός δεν αποφασίζει πριν, αγαπητέ Τάσο, από τη Σαντορίνη, τόσα χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ κάνουμε. Κανένας δεν προκυρήσει εκλογές για το φθινόπωρο πριν από το 15 Αύγουστο. Άρα αποκλείεται να είπα κάτι τέτοιο. Ποτέ λοιπόν δεν έλεγα. Το αντίθετο έλεγα, πάντα ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει μετά το 15 Αύγουστο. Και από ό,τι φαίνεται έχει αποφασίσει να μην πάει σε εκλογές το φθινόπωρο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Γράφει ο φίλος ο Τάσο Καμπάσο Αρχιπλίαρχος, επιμένει ότι η ισότητα των φίλων είναι ωραία, αλλά σήμερα η γυναίκα έχει δικαίωμα επιλογής να μην δουλέψει και να γίνει μάνα. Βλέπω μια τρομερή πίεση, Γιάννη, οι γυναίκες να εργαστούν, αλλά καμία μέρημνα για να γίνουν μανάδες. Η μάνα πλέον δεν παίρνει σύνταξη αν δεν έχει εργαστεί όπως παλιά και απλά θα πάρει ένα επίδομα. Αν σεβόμαστε τις γυναίκες, πρέπει να τις υποστηρίξουμε πραγματικά από άνδρες, για παράδειγμα, που τις χωρίζουν με παιδιά και μετά εξαφανίζονται. Ως τότε είμαστε ψεύτες και το πρόβλημα, Γιάννη, θα υπάρχει. Και για να μην μπερδέψω με αυτά που γράφω, δεν εννοώ η γυναίκα να μην έχει το δικαίωμα σπουδών, αλλά η παιδεία χρειάζεται ανεξαρτήτως αν εργαστεί κάποιος ή όχι. Ο κύριος Καμπάς είναι αρχιπλίαρχος του εμπορικού ναυτικού. Νάτος και ο Βαγγέλης που με επιβεβαιώνει. Πράγματι, Γιάννη, ποτέ δεν είπες ότι οι εκλογές θα γίνουν με βεβαιότητα το φθινόπωρο. Έλεγες πάντα ότι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και το έλεγες σε όλες τις εκπομπές σου μόλις επιστρέψει από τις διακοπές. Μα πάντα έτσι γίνεται. Δεν αποφασίζει κανείς για εκλογές το Σεπτέμβριο πριν το 15 Αύγουστο. Δεν έχεις κανένα λόγο να το κάνεις αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, κάποια ανατροπή, θα πάμε σε εκλογές. Όχι στο τέλος, προς το τέλος της τετραετίας. Ακόμα κανένας δεν ξέρει με βεβαιότητα πότε θα γίνουν οι εκλογές. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία. Καλώς ήρθες Γιάννη, καλή σεζόν. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Καλημέρα και στον κύριο Τάκη Μουζάκη. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Σας στέλνω δελτίο τύπου για τη συναυλία του Γιάννη Γιοκαρίνη και του Δημήτρη Σταρόβα. Με τη Σταρόβας Μπαντ στο Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλού, Θανάσης Βέγκος, μεθαύριο Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στις 8.30. Αθεράπευτη νοσταλγή του rock and roll σε μια συναυλία με πολλά αγαπημένα τραγούδια την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Καλά κάνεις, Τάκη, και το διαφημίζεις. Εξαιρετικοί καλλιτέχνες και ερμηνευτές και οι δύο. Και ο Δημήτρης ο Σταρόβας και ο Γιάννης ο Γιοκαρίνης. Το έχει γυρίσει σε πιο λαϊκό πρόγραμμα τώρα ο Λάσκαρης, ο αγοραστός.

Νάτη και η αγαπητή κυρία Ελενίδου. Να είστε καλά, κυρία Ελενίδου. Καλημέρα και στο φίλο του Παναγιώτη το Σιώζο. Καλημέρα, Γιάννη. Επιχειρηματία στην εμπορία τροφίμων μου έλεγε προχθές ότι η ακρίβεια κάνει τη χώρα αξιόπιστη στο εξωτερικό. Τον ρώτησα τι εννοεί και μου απάντησε ότι αυξάνοντας συνέχεια τις τιμές για να κερδίζει όλο και περισσότερα, συνεισφέρει στην πρόοδο της χώρας και στην αξιοπιστία της στο εξωτερικό, γιατί με τα υπέρογκα πλεονάσματα αποπληρώνει πιο γρήγορα το χρέος της. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτο Χαραλεμπόπουλο που μου γράφει: διαφωνούμε, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, διαφωνούμε για το ποσοστό στήριξης μέσω μαζικής ενημέρωσης στην κυβέρνηση που εγώ θεωρώ λέλαπα για τον τόπο. Εσύ τι θεωρείς, αγαπητέ Παναγιώτη, μόνος σου το λες. Ούτε σε στημένο μάτς γάμα εθνικής είναι τόσο προφανής και εξοργιστική. Μιλάμε πλέον για καθεστώς και όχι κυβέρνηση, αλλά τέλος πάντων καλή σας συνέχεια. Πάντως εγώ από τις εφημερίδες που διάβασα σήμερα, τις εφημερίδες του Σαββάτου δηλαδή, πλην μίας, άντε δύο, δεν είδα κάποια στήριξη στην κυβέρνηση. Το αντίθετο διάβασα. Είδα δηλαδή ότι ακόμα και εφημερίδες οι οποίες είναι απευθύνονται σε περισσότερο συντηρητικό, ας το πούμε έτσι, κέντρο δεξιό, φιλελεύθερο συντηρητικό κοινό όπως Καθημερινή, μάλλον σκοπτικά και με αποστάσεις αντιμετωπίζουν την κυβέρνηση. Τώρα βέβαια ο καθένας είναι και το δικό του κριτήριο πώς εννοεί την κριτική. Υπάρχει κριτική που με μία παράγραφο τσακίζει κόκαλα, υπάρχει και η άλλη με υβρεολόγιο. Με φωνές δηλαδή και υβρεολόγιο. Η δεύτερη δεν πείθει ποτέ, να ξέρετε. Πάντα η πρώτη είναι πιο αποτελεσματική. Είναι θέμα παιδείας, εκπαίδευσης, τρόπου προσέγγισης του κάθε πολίτη για τα θέματα αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε με τον κύριο Παύλο Μαρινάκη αμέσως μετά τις 9 όλα αυτά. Και νομίζω θα μας δώσει σημαντικές απαντήσεις και για το τι γίνεται με το καλώδιο στο Αιγαίο, ενεργειακή ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, αλλά τι γίνεται και με την κυρία Ακρίτα και γιατί σήκωσε τόσο ψηλά τους τόνους σαν την παράθεση στην κυβέρνηση. Γενικότερα θα μας πει νομίζω ενδιαφέροντα πράγματα που θα έχει... Θα γίνει ανακύκλωση στη συνέχεια και ένα δημοσίευση πολλών από αυτών. Έτσι θέλω να πιστεύω. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Καλή ραδιοφωνική σεζόν μου, Γιάννη. Καλό φθινόπωρο. Υγεία σε σένα και στην οικογένειά σου. Χαίρομαι που άνοιξα το ραδιόφωνο και σε ακούω πάλι.

0: Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, το Ζαφίρι. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, είχα ακούσει σε μια συζήτηση που είχατε με τον καλεσμένο σας, τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, ότι ο κύριος Πιερακάκης άναψε το πράσινο φως για τη 13η σύνταξη, ή όπως τέλος πάντων τη βαφτίσουν, και ο καθηγητής την προσδιορίσε στο ύψος της εθνικής σύνταξης περίπου. Φαίνεται ότι το λογιστήριο του κράτους και το Υπουργείο Οικονομικών άναψε το πράσινο φως, αγαπητέ φίλε Γιώργο, αλλά δεν ξέρω αν θα επιστραφεί όλη η 13η σύνταξη και αν αντέχει, όπως λέει η κυβέρνηση, ο προϋπολογισμός για κάθε χρόνο να δίνονται αυτά τα δισεκατομμύρια. Θα μας τα πει ο κύριος Μαρινάκης, θα τον ρωτήσουμε στη συνέχεια. Υπάρχει θέμα επιστροφής της 13ης σύνταξης στο δημόσιο. Και αν όχι, σε ποιο ποσοστό? Θα το ρωτήσουμε όλο αυτό στη συνέχεια. Πάντως, όπως ακούσατε, αν ακούσατε πριν τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, που είναι ο γενικός αρχηγός μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, εδώ σε εμάς που μίλησε προηγουμένως, το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται πως θα επιστρέψει τη 13η σύνταξη στην περίπτωση που επιστρέψει στην εξουσία της χώρας. Λοιπόν, Νίκος Καντερές, ο μετρολόγος μας. Καλημέρα, κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλό φθινόπωρο.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Επίσης, καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο?
1: Κοιτάξτε, νομίζω καλό θα είναι το Σαββατοκύριακο, γιατί υπήρχαν και διαμαρτυρίες, γιατί να έχει 37 βαθμούς σε Αθήνα τόσες μέρες. Mm-hmm. Έπεσε και η θερμοκρασία να έχει 34, άντε να ανέβει άφρος 35. Και το βορειοδάκι το Μελταμάκι εξακολουθεί να υπάρχει, και μάλιστα κάτω και προς τα Δωδεκάνησα και στο Κρητικό φτάνει και τα 8 μποφόρ. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κίνδυνος για επέκταση πυρκαγιών εξακολουθεί να υπάρχει. Αύριο πέφτει λίγο, αλλά σημασία είναι ότι δεν έχουμε κάποια θερμή ή ιδιαίτερη εισβολή.
0: Ναι.
1: Αυτή η οποία υπάρχει στα δυτικά θα επηρεάσει λίγο αύριο την ανατολική χώρα, και οι τελευταίες ημέρες αυτού του μήνα και οι δύο πρώτες τουλάχιστον του Σεπτεμβρίου δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Με καλοκαιρινές, θα λέγαμε, θερμοκρασίες.
0: Να πούμε ότι
1: ευχαριστημένοι, γιατί συνέχεια ευχαριστημένοι είμαστε με ό,τι και να κάνει ο καιρός.
0: Ναι. Κανονικός λοιπόν ο καιρός, ήπιος.
1: Κανονικός, ήπιος.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχετε στατιστικά στοιχεία. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι αυτό το καλοκαίρι είχαμε ενισχυμένους βοριάδες, ενισχυμένα μελτέμια και λιγότερους καύσονες από πέρσι. Δεν ξέρω εσείς τι εικόνα έχετε.
1: Εγώ τα συγκρατώ αυτά, θα τα πω κάποια στιγμή. Εγώ θα τους συγκρίνω το φετινό καλοκαίρι και με το προπέρσινο και με το προπέρσινο και προηγούμενο. Γενικά το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ ήπιο.
0: Ναι.
1: Πολύ ήπιο από πλευρά τη θερμοκρασία. Σε ό,τι αφορά τα απαγορευτικά, πράγματι και ειδικά εδώ στην περιοχή του Καβοντόρο, ήταν και τότε με την πυρκαγιά αρκετά ενισχυμένο κάποιες ημέρες. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν το μείζον θέμα, ότι
0: μάλιστα
1: είχαμε βέβαια κάποια γέλη.
0: Όχι, αλλά συγκρίνοντας με τους καύσονες που ταλαιπώρησαν την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, εμείς μάλλον ήμασταν πιο δροσερή χώρα.
1: Εδώ,
0: περίεργο.
1: Ούτε καν το συζητάμε. Εδώ βάζουμε τελεία. Ούτε καν το συζητάμε σε σύγκριση με τη δυτική κεντρική Ευρώπη. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είμαστε
0: λοιπόν
1: πάρα πολύ καλά.
0: Όλα καλά. Σήμερα θέλει λίγη προσοχή. Είναι στο κόκκινο η Κρήτη, η Ρόδος και η Κάρπαθος όσον αφορά τους ισχυρούς ανέμους και την επικινδυνότητα για φωτιές.
1: Και οι άλλες περιοχές χρειάζονται προσοχή.
0: Και η Αθήνα είναι στο κίτρινο. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Κύριος Καντερές, πολύ έμπειρος. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή σεζόν με υγεία και επιτυχίες. Σε ακούω μέσα από το φορτηγό στη δουλειά. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει την ημερομηνία των εκλογών, λαμβάνοντας υπόψη την έκβαση των εκλογών στο Ισραήλ και ο νόνο ήτο? Δεν το ξέρω αυτό, αγαπητέ φίλε. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, πάει προς το τέλος της τετραετίας. Τώρα, αν θα είναι Μάρτιο, γιατί είναι πολύ πιθανό το σενάριο των διπλών εκλογών. Αν θα είναι Απρίλιο. Αν θα είναι Μάιο. Κάπου εκεί το βλέπω εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ιούνιος είναι μάλλον δύσκολος μήνας, υπό την έννοια ότι από 1η Ιουλίου η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Είτε κυβέρνηση συνεργασίας, είτε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σε όλες τις περιπτώσεις, κυβέρνηση που θα έχει προκύψει από λαϊκή ετιμιγορία. Είναι λίγο δύσκολο να πάμε με την Ελλάδα στο τιμόνι της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπηρεσιακή κυβέρνηση εκλογών. Το καταλαβαίνετε γιατί. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Μετά τις 9, Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος στο ραδιόφωνο του Real FM.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
14: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότ, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
15: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
14: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
16: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: έκανα. Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026 σήμερα, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και είστε πάντα συντονισμένες, συντονισμένοι στην συχνότητα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τη συνεργασία του Αληθινού Ραδιοφώνου με τα τοπικά περιφερειακά ραδιόφωνα. Μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής σου 97,8. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλό από καλό καιρό, γιατί καλοκαιράκι είναι ακόμα έξω. 9 και 5 πρώτα λεπτά, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Real FM, από την επόμενη εβδομάδα και κάθε Παρασκευή, 10-12 το πρωί, στη θέση του Νίκου του Χατζηνικολάου. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλή σεζόν να έχετε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε πρώτα με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχετε να μας δώσετε κάτι πιο συγκεκριμένο? Τι περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό? Ποιες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες θα ανακοινώσει ότι στηρίζει περαιτέρω από αυτά που ανακοίνωσε την προηγούμενη χρονιά? Κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο ξέρουμε μέχρι στιγμής.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε σχεδόν καθόλου τη διάρκεια των προηγούμενων ετών και των προηγούμενων διακυβερνήσεων, ειδικά από το 1980 και μετά, με την πολιτική που εφαρμόζει, εξασφαλίζει παραπάνω φορολογικά έσοδα μειώνοντας φόρους, και αυτά τα παραπάνω λεφτά τα επιστρέφει πίσω, και νομίζω ότι τώρα ειδικά πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους συνετείς. Γιατί μιλάμε και καλά κάνουμε για αυτούς που έχουν ανάγκη στήριξη, στους ευάλωτους, δανειολήπτες, και έχουμε κάνει όσα δεν είχαν κάνει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μαζί για αυτούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πολύ παραπάνω αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν, συμμορφώνονταν και συνολικά την ελληνική κοινωνία, αλλά ειδικά αυτές τις κατηγορίες των συμπολιτών μας.
0: Και θα ρωτήσει βέβαια κάποιος.
1: Και βέβαια να συνεχίσουμε, κύριε Παπαγιάννη, αν μπορώ να ολοκληρώσω, να συνεχίσουμε αυτό το οποίο ξεκίνησε πέρσι, δηλαδή να ενισχύουμε πολύ παραπάνω τις οικογένειες με παιδιά.
0: Θα ρωτήσει βέβαια κάποιος. Η μεγάλη κινητήρια δύναμη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 23 ήταν η μεσαία τάξη. Έπρεπε να περάσουν 7 χρόνια για να τη θυμηθεί ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι άλλο έχετε κάνει για τη μεσαία τάξη τόσα χρόνια που είστε στην κυβέρνηση?
1: Δεν θα αμφισβητήσω ποτέ ότι όλα αυτά τα οποία θα πω μπορεί να μην φάνηκαν όσο θα θέλαμε να φανούν λόγω του πληθωρισμού, των τριών πολέμων οι οποίοι έχουν ξεσπάσει, και κυρίως της πληθωριστικής κρίσης που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά θα πω εγώ και της πανδημίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να κλείσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οικονομική, να περιοριστεί η οικονομική δραστηριότητα. Όμως, κύριε Παπαγιάννη, θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που μείωσε ή κατέργησε τόσους πολλούς φορολογικούς συντελεστές. Ή κατέργησε φόρους ή μείωσε φορολογικούς συντελεστές. Να θυμίσω ότι σε σχέση με το 2019, και δεν το λέω για να συγκρίνουμε με τον κύριο Τσίπρα, το λέω γιατί τότε αναλάβαμε. Οπότε είναι το σημείο εκκίνησης. Πλέον οι συμπολίτες μας πληρώνουν μισό ένφια, αν έχουν ασφαλισμένα σπίτια, αλλιώς λιγότερο κατά 35%. Ο φόρος που έχουν από 29% έχει πάει στο 20%, ο φόρος εισοδήματος, και αν έχουν παιδιά 18-16 και πάει λέγοντας. Έχει καταργηθεί το τέλος επιδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις, τέλος πάντων, και τους αυτοαπασχολούμενους. Και μια σειρά από άλλους φόρους, 22 ΦΠΑ. Έχουν μειωθεί και μια σειρά από άλλους φόρους τους έχουμε μειώσει. Ναι, όλα αυτά, το ξαναλέω, δεν έχουν αποτυπωθεί όσο θα θέλαμε να αποτυπωθούν λόγω της παγκόσμιας και ειδικά της πληθωριστικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη. Αλλά προσέξτε, σκεφτείτε όλα αυτά τα απρόοπτα, όλα αυτά τα πρωτοφανή, όλη αυτή η πρωτοφανής κρίση ακρίβειας να έβρισκε την Ελλάδα με μια οικονομία όπως η διαλυμένη οικονομία που παραλάβαμε, που ήταν 27η σε ρυθμό ανάπτυξης, που είχε 600.000 λιγότερες δουλειές. Και που η Ελλάδα ήταν 10 μονάδες κάτω, ήταν στο 10-11% σε ρυθμούς επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, που είναι στο 20%. Γιατί το λέω αυτό? Κάνουν μια λαθροχειρία τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά ο κύριος Τσίπρας που θέλει να επανέλθει με το να ξαναπαρουσιαστεί ως κάτι άλλο. Συγκρίνουν ανώμια μεγέθη. Η Ελλάδα έχει καταφέρει σε περιόδους πολέμων και κρίσεων να αναπτύσσεται με διπλάσιο μέσο όρο από την Ευρώπη. Δεν είναι κατόρθωμα για να πανηγυρίζουμε, γιατί ο κόσμος έχει προβλήματα. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος να αντέξουμε και το κυριότερο, να μπορούμε να παίρνουμε μέτρα τα οποία ήρθαν για να μείνουν, να είναι μόνιμα. Από εδώ και πέρα, όσο έχουμε μια κυβέρνηση που συνεχίζει και δημιουργεί πλεονάσματα, παραπάνω έσοδα, όχι από την φορολόγηση, μόνο καλύτερες μέρες θα έχουμε μπροστά μας.
0: Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να μειώσει την προκαταβολή φόρου τώρα άμεσα, να το ανακοινώσει δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός?
1: Ναι, η προκαταβολή φόρου, να αποθυμίσω, έχει μειωθεί για τα φυσικά πρόσωπα από το 100% στο 50% και για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή για τις υπόλοιπες εταιρείες, γιατί περισσότερες επιχειρήσεις είναι ατομικές επιχειρήσεις. Άρα για αυτές έχει πάει στο 50%, για τις υπόλοιπες εταιρείες έχει πάει στο 80%. Και ναι, είναι σε αυτά τα οποία εξετάζει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι να λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Δηλαδή, η μείωση του προκαταβολής φόρου είναι σε αυτά τα οποία εξετάζει. Το ξαναλέω, δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση, αλλά είναι κάτι που το κοιτάει.
0: Κάτι πιο συγκεκριμένο για τα τεκμήρια, μπορείτε να μας πείτε?
1: Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι όσο μεγάλη αλήθεια είναι ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής από ένα σύντομο ανέκδοτο για ολόκληρες δεκαετίες έγινε μια πολιτική που απέδωσε, ειδικά τη δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τόσο όσο προχωρούν τα υπόλοιπα μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, όπως είναι τα ΠΟΣ, οι μεταβιβάσεις ακινήτων και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται και αποδίδουν, για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, ότι σταδιακά, με έναν τρόπο που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός, τα τεκμήρια να φύγουν. Γιατί αυτός ο οποίος συμμορφώνεται, αυτός ο οποίος
0: αυτό είναι λίγο γενικό που λέτε, βέβαια, να φύγουν. Από τη νέα φορολογική χρονιά, από το 27, θα ισχύσει περιορισμός, μείωση.
1: Τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα νομοθετηθούν στον προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου και θα εφαρμοστούν από 1η-1η-2017.
0: Από το 27, μάλιστα. Τώρα, χθες ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαϊδα επανήλθε σε ένα θέμα το οποίο είχε καιρό να ανοίξει η κυβέρνηση. Είπε, απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα. Γιατί λέει ψέματα? Γιατί να μην έχει δικαίωμα κάποιος να μπορεί να έχει ως εναλλακτική πρόταση το λιγνίτι σε σχέση με αυτά τα οποία ισχύουν σήμερα?
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, η κυβέρνηση αυτή πήρε μια πολύ μεγάλη απόφαση πριν από 7 χρόνια που εξελέγει, η οποία χωρίς να ξέρουμε τότε τι θα ακολουθήσει, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έχουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας, σίγουρα μετά από τους μεγάλους πολέμους του προηγούμενου αιώνα. Η επιλογή ενίσχυσης των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επιστροφής σε άλλες μορφές ενέργειας, θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, για να μην παρεξηγηθώ, να έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και χαμηλότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μεσόρο σε τιμές λιανικής και πολύ σημαντικά σε τιμές χονδρικής. Αυτή είναι μια πολιτική η οποία δεν υπαγορευόταν μόνο από την ανάγκη να συμμορφωθούμε μια νέα εποχή και να έχουμε μια πιο πράσινη και φιλική στον πολίτη και στη ζωή μας ενέργεια, αλλά δημιούργησε και τη δυνατότητα η Ελλάδα, έδωσε δυνατότητα στην Ελλάδα, ειδικά τις ώρες που μπορεί να χρησιμοποιήσει παραπάνω τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή από τον ήλιο, από τον άνεμο, αν δει κανείς και τους δείκτες, να έχει χαμηλότερο ρεύμα λιανικής από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό έγινε σταδιακά, έγινε με σχέδιο και σίγουρα με μια σειρά από υπόλοιπα έργα τα οποία προχωράνε στη Δυτική Μακεδονία. Έγινε χθες μια εκτενή συζήτηση, ακούστηκαν και τα προβλήματα, όλα αυτά δημιουργεί μια νέα σελίδα. Δεν είναι λοιπόν δογματική η απόφαση αυτή. Δεν είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη με όρους ιδεολειπτικούς, όπως έχουν, ας πούμε, άλλοι πολιτικοί κόροι, αλλά με όρους βιωσιμότητας. Και εν τέλει, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τα επόμενα χρόνια έδειξαν πόσο σημαντικές είναι οι ΑΠΕ για την ενέργεια και την οικονομία.
0: Μένω στον τομέα της ενέργειας, για να μας δώσετε και μια είδηση ακόμα. Θα έρχονται ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης?
1: Κοιτάξτε, αύριο είναι η τελευταία, μεθαύριο για την ακρίβεια, τη Δευτέρα είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Φαίνεται ότι σε κάποια από τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε και τα πηγαίνουμε μήνα-μήνα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να δούμε πώς πηγαίνει αυτή η κρίση, υπάρχει ανάγκη για νέες αποφάσεις. Τη Δευτέρα, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, ο Πρωθυπουργός, θα δει όλα τα δεδομένα και οτιδήποτε νεότερο θα το μάθετε τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, Η κυρία Κρήτα σας κατηγόρησε για διαστρέβλωση της πραγματικότητας με δημόσια δήλωσή της και ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα χθες και μάλιστα σας απείλησε με προσφυγή στα ποινικά και τα αστικά δικαστήρια για την υπόθεση που αφορά την πρότασή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση Ελευθερίας και το ΠΑΣΟΚ για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Τη θέση δηλαδή που θα πρέπει να αντικαταστήσει την κυρία Γεροβασίλη. Σας ζήτησε η κυρία Κρήτα να ανακαλέσετε αυτό που αναρτήσατε. Σας ακούω.
1: Αρχικά ξεκινάω από το πολιτικά λιγότερο σημαντικό που είναι αυτό το οποίο είπε η κυρία Κρήτα και ο ΣΥΡΙΖΑ και πάω στη συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ που για μένα είναι το μεγάλο πολιτικό θέμα και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, να επαναλάβω κύριε Παπαγιάννη ότι ο λόγος που η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρήτα είναι οι τοξικές αναρτήσεις τις οποίες έχει προβεί κατά καιρούς και γενικότερα ο τρόπος που τοποθετείται δημόσια. Αφού ρωτήθηκα λοιπόν σε χθεσινή εκπομπή, τηλεοπτική εκπομπή στο Open, για τον λόγο αυτή τη τάση, προσπάθησα να αναλύσω τις ρίζες αυτού του φαινομένου, κάνοντας αναδρομή τις πλατείες των αγανακτισμένων που δημιουργήθηκαν από το 2010, όπως χαρακτηριστικά ήταν. Εκεί που είδαμε να στείνονται κανονικές κρεμάλες κατά πολιτικών αντιπάλων, τους οποίους αποκαλούσαν μεταξύ πολλών άλλων ύβριων, παριστάμενοι, κάποιοι εξ αυτών, προδότες και γερμανοτσολιάδες. Δεν απέδωσα ποτέ συγκεκριμένη δήλωση για κρεμάλες στην κυρία Κρήτα. Εν τούτης, η κυρία Κρήτα και το σύνολο των ανθρώπων αυτού του κόμματος στήριζαν προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν εκείνοι, δηλαδή ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, πρωταγωνιστούσαν στις πλατείες των αγανακτισμένων και μέσω αυτών βρέθηκαν στην εξουσία. Τα τελευταία χρόνια, όμως, κύριε Παπαγιάννη, η ρητορική της πλατείας μεταφέρθηκε στη Βουλή και το διαδίκτυο. Και η κυρία Κρήτα πρωταγωνιστεί σε συμπεριφορές τοξικότητας. Ξέρετε κάτι, κύριε Παπαγιάννη, δεν θα ξανασυστηθούμε το 2026. Η κυρία Κρήτα, η λήψη επιχειρημάτων έκανε μια ακροβασία. Δες και άκουσε πρώτη φορά από ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή της κυβέρνησης να θυμίζει το ρόλο που έπαιξε το κόμμα της στις πλατείες των αγανακτισμένων. Αυτό ως προς το ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία Ακρήτα. Ναι. Τώρα, ως προς το ΠΑΣΟΚ, για μένα αυτό είναι το θέμα, γιατί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της πλατείας, ξεκίνησε από την πλατεία και έφτασε.
0: Καλά, και η κυρία Γεροβασίλη ανήκε στο ΣΥΡΙΖΑ, πλατεία. Βέβαια. Ήταν
1: Μισό λεπτό. Η ρητορική της πλατείας δεν υιοθετήθηκε από όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε και την κυρία Γεροβασίλη. Και η κυρία Γεροβασίλη είναι ένα πρόσωπο το οποίο ενώ στήριξε το κόμμα αυτό, ήταν υπουργός του κόμματος αυτού, ρητορική της πλατείας από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει υιοθετήσει. Αλλά η ρητορική της πλατείας, οι ρίζες αυτής της ρητορικής τοξικότητας, για να το κάνουμε πενταράκια, βρίσκονται στην πλατεία και επεκτάθηκαν όλα τα επόμενα χρόνια στη Βουλή, στο διαδίκτυο. Και ξέρετε, ο Πάλε ποτέ ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ που έφτασε στην εξουσία από την πλατεία. Δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε τώρα. Στον τότε ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, ήταν και κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς. Προφανώς σε κάθε κόμμα υπάρχουν διαβαθμίσεις.
0: Άρα είναι θέμα προσώπου, λοιπόν. Είστε ξεκάθαρος.
1: Λοιπόν, η μη υπερψήφιση είναι θέμα προσώπου, γιατί αυτή η λογική της πλατείας, η οποία πέρασε στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πλατείες.
0: Ωραία, θεσμικά τι θα γίνει, ποιος θα εκλεγεί στη θέση του Αντιπροέδρου, με δεδομένο ότι δεν θα εκλεγεί λόγω της τάσης του κόμματος σας, η κυρία Ακρήτα.
1: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει προβεί σε μια σειρά από τέτοιες αναρτήσεις ή τέτοιες συμπεριφορές, όπως η κυρία Ακρήτα. Ναι.
0: Στην περίπτωση που δεν αποσύρει την υποψηφιότητα, θα είναι κενή η θέση του Αντιπροέδρου.
1: Ναι, μπορεί να λειτουργήσει κανονικά η Βουλή χωρίς έναν Αντιπρόεδρο. Και εδώ λοιπόν έρχεται για μένα το μείζον πολιτικό θέμα. Εγώ δεν έκανα τυχαία την αντίστοιξη μεταξύ της τάσης του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Στουρνάρα και της τάσης του ΠΑΣΟΚ για την κυρία Ακρήτα. Γιατί, προσέξτε κύριε Παπαγιάννη, σκεφτείτε, μεταφερθείτε στον χρόνο, πηγαίνετε τότε που το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κρατούσε την Ελλάδα στην Ευρώπη, τότε που αυτοί που πήγαιναν στην πλατεία μας κατηγορούσαν, τα στελέχη μας, τους βουλευτές μας, για τα χίλια μίλια όσα. Να τους έλεγε κάποιος, ξέρετε κάτι, λίγο μετά από 10 χρόνια το μετά ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ του 2026 με πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη σε μια ψηφοφορία στη Βουλή για μια τόσο σημαντική θέση όπως είναι ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας θα καταψηφίσει, δεν θα υπερψηφίσει τον Γιάννη Στουρνάρα, θυμίζω το ρόλο του κ. Στουρνάρα σε αυτή τη μάχη για να μείνουμε στην Ευρώπη και θα υπερψηφίσει την κυρία Κρήτα. Χωρίς μάλιστα να ξέρει και τι θα έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι σήμερα ως προς τις αναρτήσεις. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ του 2015, αν το άκουγε αυτό, οι ψηφοφόροι του, οι άνθρωποι που αποδεχόμενοι το πολιτικό κόστος, τα δύσκολα μέτρα προτίμησαν να είναι συνεπείς, όπως και οι δικοί μας βουλευτές, απέναντι στις επόμενες γενιές για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη, θα νόμιζαν να τους κάνει κάποιος πλάκα. Η στάση αυτή του Πασόκ είναι ανεξήγητη, είναι ανακόλουθη και προσβάλλει για εμένα τις πολύ δύσκολες αποφάσεις που πήρε και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Έρχεται λοιπόν το Πασόκ, κύριε Παπαγιάννη. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να πάρουμε απάντηση. Και λέει την εξής δικαιολογία. Εμείς, κύριοι, λέει το Πασόκ, όποια πρόταση και να έρθει από τα υπόλοιπα κόμματα πλην ακροδεξιών κομμάτων και προσώπων, την υπερψηφίζουν. Τους έβγαλα λοιπόν χθες.
0: Ότι δεν είχε ψηφίσει τον κύριο Χουρδάκη. Όταν ήταν βουλευτής στην Πλεύση Ελευθερίας.
1: Για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, ο κύριος Χουρδάκης ήταν η πρόταση τότε της κυρίας Κωνσταντοπούλου για τη θέση του
0: αντιπρόεδρου. Ο οποίος σήμερα έχει προσχωρήσει στο Πασόκ.
1: Ο κύριος Χουρδάκης σήμερα έχει προσχωρήσει στο Πασόκ. Άρα φαντάζομαι δεν τον θεωρούν ακροδεξιό και δεν είναι ο άνθρωπος. Από τους 32 βουλευτές του Πασόκ, της τότε κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ, δεν υπερψήφισαν τον κύριο Χουρδάκη 24. Άρα το επιχείρημα του Πασόκ δια του κύριου Τσουκαλά. Ότι είναι πάγια τακτική του Πασόκ να υπερψηφίζει τα πρόσωπα με βάση τις προτάσεις των κομμάτων πλήν ακροδεξιών, πέφτει στο κενό. Άρα είναι παρελκυστική η στάση του Πασόκ. Μάλιστα. Και ποιο είναι το κίνητρο της υπερψήφισης. Το Πασόκ έχει περάσει πλέον, ψυχείται και σώμα, το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, έτσι για να είμαστε και συγκεκριμένοι, σε αυτή τη λογική. Τη λογική Τσίπρα, τη λογική.
0: Επειδή πάντως βγάζω το συμπέρασμα πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας ως προς το πρόσωπο που θα υποστηρίξουν, μάλλον δεν θα υπάρχει αντιπρόεδρος στη θέση της κυρίας Γεροβασίλη.
1: Αυτό η στάση μας είναι ξεκάθαρη και νομίζω ότι είναι και μια στάση η οποία απηχεί των απόψεων και των προθέσεων, όχι μόνο τώρα των βουλευτών μας, των στελεχών μας, αλλά και των ανθρώπων που απευθυνόμαστε, τον ανθρώπο της κοινής λογικής, που είτε είναι κομματικά στελέχη είτε όχι, έζησαν όλα αυτά τα οποία ζήσαμε ως συνολικά ως χώρα τα τελευταία χρόνια.
0: Πάμε στα εθνικά μας θέματα, κύριε Μαρινάκη. Νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απάντησή σας στο εξής, πριν το εξειδικεύσουμε βάσει και του σημερινού πρωτοσέλιδου των νέων. Η Ελλάδα θα ποντίσει το καλώδιο που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, ναι ή όχι?
1: Λοιπόν, είδα και το πρωτοσέλιδο σήμερα και τη εφημερίδα τα νέα. Λοιπόν, Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία στηρίζουν το έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό ενδιαφέροντος, να θυμίσω. Και βέβαια μείζονο σημασία γιατί έρει μια ενεργειακή απομόνωση, την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Μην ξεχνάμε το στόχο του έργου αυτού. Το έργο λοιπόν θα συνεχιστεί με βάση τον προγραμματισμό της αναδόχου εταιρείας.
0: Ναι.
1: Οι ελληνικές αρχές θα προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για το έργο έρευνας και την πόντιση του καλωδίου, στο μέτρο που θα λάβουν χώρα εντός ελληνικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Τώρα, το διεθνές δίκαιο προβλέπει σε κάθε περίπτωση ενημέρωση τρίτων, ιδίως ναυτιλωμένων, για ποιο λόγο, για την προστασία της θαλάσσιας ασφάλειας. Δηλαδή, τεχνικά ζητήματα που αφορούν το έργο θα διευθετηθούν μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και των αρμοδίων αρχών.
0: Η Τουρκία θα ερωτηθεί.
1: Αντίστοιχα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, από κύριε Παπαγιάννη, υφίστανται πάρα πολλά σε όλη τη Μεσόγειο, όπως είναι προφανές σε μια εποχή μεγάλης διασυνδεσιμότητας.
0: Η Τουρκία θα ερωτηθεί. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το ερώτημα, γιατί άλλο ερωτηθεί και άλλο ενημερωθεί.
1: Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το έργο αυτό θα προχωρήσει με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας. Έχει να κάνει καθαρά με όλα τα τεχνικά τα οποία θα ακολουθηθούν. Δεν προβλέπεται ούτε πρόκειται να υπάρξει ζήτημα άδειας.
0: Ναι.
1: Άρα ερωτήματος για άδεια.
0: Δεν θα υπάρχει ερώτημα. Πότε υπάρχει πρόβλεψη να ολοκληρωθεί το έργο αυτό? Πότε θα συνδεθεί δηλαδή ηλεκτρικά η Κύπρος με την Ελλάδα και το Ισραήλ?
1: Κοιτάξτε,
0: υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα?
1: Έχει ανακοινωθεί ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα υπηρετηθεί πιστά από την ανάδοχο εταιρεία. Από εκεί πέρα προφανώς οι ακριβείς λεπτομέρειες θα παρατεθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη, εν προκειμένου σε ό,τι μας αφορά, από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Ναι. Με δεδομένο όμως όλο αυτό το επικίνδυνο και επιθετικό κλίμα που διαμορφώνει η Άγκυρα και στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης με το τουρκικό ντρόουν, τα έχετε παρακολουθήσει φαντάζομαι, και με το διάβημα της ελληνικής πλευράς στην Άγκυρα για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, είμαστε έτοιμοι στην περίπτωση παρενόχλησης, πόντισης του καλωδίου να απαντήσουμε και μάλιστα να απαντήσουμε έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως οφείλουμε να απαντήσουμε ή όχι? Το έχετε επεξεργαστεί το σενάριο αυτό?
1: Η Ελλάδα μέσα σε 7 χρόνια είναι πιο ισχυρή σε όλα τα επίπεδα από ποτέ. Και ως προς την αποτρεπτική της δύναμη, και ως προς τις συμφωνίες, τις συμμαχίες της, και ως προς τη θέση της στο χάρτη. Και μάλιστα στην πιο δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία. Τρεις πόλεμοι και κάποιοι πολύ κοντά μας έχουν ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ μεγάλες και πολύ σοβαρές
0: συνέντευξεις.
1: Η διαφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που είναι η κυβέρνηση που επενδύει στο διάλογο, επενδύει στην καλή γειτονία, αλλά ούτε αφελής είναι ούτε αποχωρητική, είναι ότι αυτή η ενίσχυση αποτυπώνεται με πράξεις, με ουσία και όχι με τυμπανοκρουσίες και ψευτοπατριωτικές κορώνες. Πιστέψτε με, για την Ελλάδα και για κάθε κράτος η πρώτη στρατηγική, αυτή που ακολουθούμε, είναι πολύ πιο ωφέλιμη.
0: Αύριο υπογράφεται στο Ισραήλ, αν δεν κάνω λάθος, υπογράφονται συμφωνίες για την ασπίδα του Αχιλλέα. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 πράγματα παραπάνω? Τι ύψους θα είναι συνολικά το πρόγραμμα αυτό και αν θα παραστεί ο κύριος Νίκος Ζέμβιας ή όχι?
1: Όλα αυτά έχουν αποφασιστεί στην Πεσοτοκησία. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα δώσει αναλυτικές πληροφορίες και αύριο, μάλιστα μεθαύριο για την ακρίβεια, στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Θα έχω και εγώ τη δυνατότητα να παραθέσω περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά. Σίγουρα είναι μία από τις εμβληματικές αμυντικές πρωτοβουλίες της χώρας από πολλές απόψεις. Αντιλαμβάνεται αυτοί που μας ακούνε τη σημασία της ασπίδας του Αχιλλέα και συμπληρώνουν ένα παζλ το οποίο συνεχώς θα μεγαλώνει μαζί με την ενίσχυση διαθαλάσσης από αέρος, την θωράκιση της χώρας δηλαδή από άποψη εξοπλιστικών. Είναι κάτι το οποίο περνά στην χώρα μας και σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη ζήτηση σε μια νέα εποχή. Λίγη υπομονή μέχρι τη Δευτέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι πριν και από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και πριν από την ημέρα αυτή.
0: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και θα κλείσω με αυτό. Αναρτήσατε κάτι σε προσωπικό επίπεδο για τον Εμφύλιο και τον Αλέξη Τσίπρα? Έχουν έρθει πολλά ερωτήματα από φίλες ακροάτριες και ακροατές.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που με ρωτάτε για αυτό. Καταρχάς, αυτό να ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη, είναι και ένα δείγμα της ένδυας επιχειρημάτων και της απελπισίας όλων όσων, ειδικά πολιτικών αντιπάλων, το χρησιμοποιούν. Τι κάνουν όταν δεν έχουν τι να απαντήσουν? Αναρτούν ένα ανύπαρκτο, το οποίο δεν υπάρχει στο προφίλ μου, tweet, το οποίο μάλιστα ακόμα και αν υπήρχε, χρονολογείται το 2012. Το 2012 εγώ ήμουν 24 ετών και δεν είχα κάποια πολιτική ιδιότητα ούτε στο κοινοβούλιο, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε καν πρόεδρος στον ΕΔΕ, αντιπρόεδρος στον ΕΔΕ. Ήμουνα, αν δεν κάνω λάθος, ασκούμενος δικηγόρος ή τότε έδινα εξετάσεις για να γίνω δικηγόρος. Εδώ λοιπόν και 6-7 χρόνια από τότε που έχω μια πολιτική ιδιότητα, είτε στην ΟΝΕΔ είτε στη Νέα Δημοκρατία, όλο αυτό το συνονθήλευμα του πολιτικού αυτού χώρου, κάθε φορά που θέλει να απαντήσει, χρησιμοποιεί κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο προφίλ μου και προφανώς ούτε το υιοθετώ ούτε το πιστεύω. Mm. Έχω επιλέξει μέχρι τώρα.
0: Άρα, αν κατάλαβα καλά, αυτό ήταν ένα post του 12, το οποίο κατέβηκε από το προφίλ σας, σωστά?
1: Όχι, δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει.
0: Είναι fake news, δηλαδή, δεν υπήρξε ποτέ τέτοια ανάρτηση από εσάς.
1: Είναι ένα ανύπαρκτο tweet. Προσέξτε όμως, είναι ακόμα χειρότερο. Εγώ έχω δεχτεί, όπως και όχι μόνο εγώ, δεν έχει να κάνει με μένα, ο πολιτικός αυτός πόλεμος από την πλευρά αυτή, γι' αυτό και μίλησα για τους αγανακτισμένους και τις πλατείες, ξεκινάει από το 2012. Και είναι κατά οποιοδήποτε δεν υιοθετεί την λογική της πλατείας. Έτσι. Έχουμε δεχθεί, ειδικά από τότε που ανέλαβα καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου, σωρία επιθέσεων και συκοφαντιών. Έχω επιλέξει μέχρι τώρα να μην μετατρέψω την κόντρα αυτή σε μια δικαστική κόντρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι για όλα δεν υπάρχει πρώτη φορά. Δηλαδή, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και ο καθένας βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο και η τιμή του και η υπόλοιψή του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, σε μία από όλες αυτές τις επιθέσεις θα επιλέξω ενδεχομένως κάποια στιγμή και εγώ να αλλάξω στρατηγική. Το ότι τώρα μέχρι τώρα δεν έχω κινηθεί νομικά κατά των ανθρώπων που με συκοφαντούν, είτε δια του τύπου, είτε με χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό είναι το λιγότερο. Έχει μια σημασία.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά αν κάθετε και αθροίσετε τους χαρακτηρισμούς, τα επίθετα, τους παραπλανητικούς τίτλους, τις συκοφαντίες, τότε τελειωμό δεν έχει ούτε απέναντι σε μένα ούτε απέναντι σε πολλά.
0: Την καλημέρα μας, κύριε.
1: Τη χάρη θα τους την κάνουμε, θα συνεχίσουμε να λέμε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Έχουμε δημοκρατία. Να υπηρετούμε μια λογική και μια πολιτική όχι εύκολων υποσχέσεων. Και στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα μας κρίνουν όλες στις εκλογές.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Μαρινάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον νηπιαγωγείο ως το λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια σχολεία πατρών, παιδεία με όραμα, δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας λόγω και των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Η ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία ανακοίνωσαν Ουάσιγκτον και Καράκας, με την οποία εκχωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Περισσότερα στο real.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
8: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
9: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα.
10: Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε. Σήμερα ξεκινήσαμε μετά την καλοκαιρινή άδεια. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Συν από την προηγούμενη εβδομάδα, κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026 σήμερα. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Μπαίνουμε από Σεπτέμβριο. Μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο από Τρίτη. Με όλα τα πολιτικά θέματα στο τραπέζι, αυτό ακριβώς θέλουμε από τον Ζαχαρία Ζούπη, τον πολιτικό αναλυτή της Opinion Poll, το γνωστό δημοσκόπο. Καλημέρα, Ζαχαρία.
11: Καλή σου μέρα, Γιάννη. Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν, καλώς σε βρήκα. Να μας εξηγήσει στατιστικά αλλά και επιστημονικά, αν η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παραμονές εκλογών, όχι δηλαδή κατά την αρχή, κατά τη διάρκεια της τετραετίας, από τα αποτελέσματα που έχεις δει εσύ στις δημοσκοπήσεις και στις εθνικές εκλογές, παίζει ρόλο. Αν επηρεάζει δηλαδή ένα κομμάτι ψηφοφόρων όλο αυτό το πακέτο των εξαγγελιών που κάνουν οι εκάστοτε πρωθυπουργοί, γιατί κακά τα ψέματα, στις ΔΕΘ, αυτό το οποίο λένε οι πρωθυπουργοί έχουν σημασία. Τα υπόλοιπα που λένε οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης μικρή σημασία έχει, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε άλλο κόμμα στην εξουσία. Πάντα η ΔΕΘ καθορίζεται από τις εξαγγελίες του εκάστοτε πρωθυπουργού. Σε ακούω με πολύ προσοχή.
11: Γιάννη, οπωσδήποτε θα παίξει ρόλο. Βέβαια, αν κάποιος δει τα ιστορικά στοιχεία, θα δει ότι μοιράστηκε, για παράδειγμα, από τον ύμνηστο Κώστα Σιμίτη ένα τεράστιο πακέτο.
0: Ναι.
11: Και αυτό δεν εμπόδισε να χάσει από τον Κώστα Καραμαλή σε επόμενες εκλογές και με σημαντική διαφορά.
0: Στη δεύτερη τετραετία του.
11: Ναι, στη δεύτερη τετραετία του. Εννοώ στη τελευταία έκθεση πριν. Βέβαια, είχε δώσει το σκητάλη στον Γιώργο Παπαντρέου, αλλά το πακέτο αυτό επέδρασε τότε λίγο.
0: Ναι, τότε κοίταξε, διαφαινόταν ότι ερχόταν ο Κώστας ο Καραμαλής με 1000. Όπως και στη συνέχεια διαφαινόταν ότι ερχόταν ο Γιώργος Παπανδρέου επίσης με 1000. Όπως και αμέσως μετά φαινόταν ότι ο Αλέξης Τσίπας ερχόταν και εν συνεχεία ο Μητσοτάκης. Τώρα φαίνεται ότι έρχεται κάποιος άλλος.
11: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εμφανής άλλη πρόταση διακυβέρνησης. Βλέπουμε ένα κύμα διαμαρτυρίας, βλέπουμε μια τάση από την άλλη για σταθερότητα. Το χαρακτηριστικό είναι όμως ότι ενώ μπαίνουμε στη τελική ευθεία, δεν φαίνεται άλλη συγκροτημένη πρόταση διακυβέρνηση από κόμμα.
0: Ναι.
11: Αυτό είναι και ένα μεγάλο ατού για την, ας πούμε,
0: ναι, γιατί ο κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης πάντα λειτουργεί υπέρ της κυβερνητικής πρότασης.
11: Γιατί δεν υπάρχει άλλη πρόταση για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουμε και την πολιτική ασθένεια. Δεν συζητάνε ούτε δύο κομμάτα μεταξύ τους.
0: Εδώ όμως υπάρχει ένα συγκεκριμένο δεδομένο. Αυτή η κυβέρνηση είναι 7 χρόνια στην εξουσία.
11: Ναι.
0: Με δεδομένη λοιπόν την επταετή διακυβέρνηση της χώρας και την κόπωση η οποία έχει περάσει στο εκλογικό σώμα απολύτως νομοτελειακά και φυσιολογικά, υπάρχει ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος που περιμένει να ακούσει τι θα πει ο Πρωθυπουργός ώστε να πάρει την τελική του επιλογή ή όχι?
11: Ακριβώς, γιατί στο ερώτημα που μου βάλεις εξ αρχής, το αν θα επηρεάσει έχει να κάνει με το αν μια κυβέρνηση έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο της πολιτικής όπου μπορεί κάποιος να πει ότι ό,τι και να κάνει το έχει χάσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
11: Όπως είπες τότε, ότι ο Κώστας Καραμαλής φαινόταν ότι έρχεται να νικήσει και συζητάγαμε τη διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται αυτό. Είναι ένα κόμμα που έχει 30% στις δημοσκοπήσεις του Ιουλίου.
0: Mm-hmm.
11: Και μάλιστα το μέσο όρο, δεν λέω τις μετρήσεις Opinion Poll, είναι ένα κόμμα που είναι 12-13 μονάδες μπροστά και που δείχνει, και αυτό είναι το σημαντικό, που είναι 12-13 μονάδες μπροστά και που δείχνει, και αυτό είναι το

0: για να καταλάβουμε τι συμβαίνει και πώς θα τους μοιράσουμε τους ανθρώπους μετά στην εκτίμηση, κάνουμε και μια άλλη ερώτηση σε αυτούς που απαντάνε κόμμα. Δηλαδή, είστε σίγουροι θα ψηφίσετε ή μπορεί ναι. και να αλλάξετε άποψη.
1: Άρα,
0: η Δημοκρατία φαινόταν ναι. ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό ότι ανέβαζε πολύ το βαθμό βεβαιότητας ψήφου. Δηλαδή αυτό που φαινόταν στην πρόθεση ψήφου κατά 80% 85% δεν άλλαζε.
1: Μάλιστα. Εσύ, κατανοητό. Εσύ από τις μετρήσεις, τις έρευνες που είχες κάνει σε πανελλαδικό επίπεδο από τον Ιούλιο, έχεις καινούργια εικόνα από τότε και μετά, ή θα περιμένεις την άνοδο του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, την κριτική της αντιπολίτευσης και εν συνεχεία να αρχίσεις να μετράς την κοινή γνώμη για να βγάλεις ένα πιο ξεκάθαρο συμπέρασμα?
0: Κοίταξε, οπωσδήποτε τον Ιούλιο υπήρχαν κάποιες διαφορές. Δηλαδή, θα έλεγα ότι υπήρχε μία τότε μικρή άνοδος της Ελλάς. Ήταν κοντά στο 17%, από 15,5%.
1: Ναι, από τότε και μετά εσύ έχεις μετρήσει, έχεις καινούργια στοιχεία?
0: Δεν έχει, Αύγουστο δεν μετρήσαμε.
1: Δεν μετράς, σωστά.
0: Δεν έχει. Θα μετρήσουμε, θα αρχίσουμε να μετρήσουμε τώρα, σιγά σιγά. Πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μία φάση ενδιαφέρουσα και ότι αυτή η ΔΕΘ, όπως και ό,τι ακούμε και ό,τι συμβαίνει από εδώ και πέρα, θα παίζει καθοριστικό ρόλο.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Σαν αυτό που λέγαμε, η Νέα Δημοκρατία θα δείξει ότι τσιμπάει σε επόμενες μέτρες μια-δυο μονάδες. Ο Τσίπρας σταθεροποιείται, ανεβαίνει, ή μήπως εμφανίζονται σημεία πτώσης?
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα καταγραφεί το κόμμα Σαμαρά, αν ανακοινωθεί τώρα, γιατί ακούω και μου μεταφέρουν από το ρεπορτάζ ότι μάλλον πάει για τις αρχές του 27. Κατά συνέπεια δεν θα έχεις κάτι από το κάτι συγκεκριμένο.
0: Εκκρεμεί το κόμμα Σαμαρά. Ναι. Έχουμε μια σημαντική πτώση της ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Δηλαδή από τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο είχε πέσει 3,5 μονάδες και δεν είχε Μάλιστα. μεσολαβήσει όλα αυτά τα γεγονότα. Άρα θα δούμε τους συσχετισμούς. Και από εκεί και πέρα βέβαια μην περιμένουμε η εικόνα του Σεπτεμβρίου να είναι η τελική. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που θα βλέπουμε ανεβοκατεβάσματα κομμάτων. Να πω ένα χαρακτηριστικό. 5 κόμματα ήδη από τον Ιούλιο ήταν πολύ κάτω από το 30%, από 1,5 και κάτω. Άρα αν δεν προσέξουν πλέον λόγος, αν δεν έχουν βγει από τη μάχη, θα βγουν από τη μάχη.
1: Μάλιστα.
0: Στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
1: Τι βλέπεις με τον ΣΥΡΙΖΑ? Κάποιες μετρήσεις του Ιουλίου τον είχαν καταγράψει αισθητά κάτω από το όριο του 3%. Φαίνεται όμως πως φτιάχνει ένα πολιτικό αφήγημα με την εκλογή της κυρίας Δούρου ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και με τη στήριξη που έχει κυρίως από τον Νίκο Παπά και τον Παύλο Πολάκη. Φαίνεται πως απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Μπορεί, κατά τη γνώμη σου, να επανακάμψει ή ως ένα βαθμό να κερδίσει ένα ακροατήριο που θα τη φέρουν ξανά στη Βουλή? Τον ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
0: Να το δούμε λίγο προσγειωμένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν. Το δεδομένο ότι πέρα από όλα τα άλλα προβλήματα, μην αναφερόμαστε ιστορικά, ότι το τελευταίο διάστημα ήταν ένα κόμμα το οποίο περίπου η ηγεσία του έλεγε είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν θα κατέβει σε εκλογές και μπορεί να μην ψηφίσει τον εαυτό του. Είναι έτσι?
1: Έτσι.
0: Η νέα ηγεσία, αν μη τι άλλο, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει είμαστε εδώ, κατεβαίνουμε και θα το παλέψουμε. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να μαζέψει ένα ακροατήριο. Δεν λέω ότι θα κάνει εκτείναξη, να τα ξεκαθαρίσουμε. Αλλά αυτό τι επίρροες θα έχει γίνει? Κόβει ένα διάδρομο σε ένα μισό, ενάμιση, θα φανεί στη ζωή αυτό, τα 100, κόβει ένα διάδρομο προς τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτό το ήθελε, δεν είναι?
1: Έτσι, έτσι είναι, έτσι όπως τα λες.
0: Θα προτιμούσε ένα ΣΥΡΙΖΑ του 1% που είναι αδύναμος.
1: Θα δούμε. Θα έχουμε να δούμε πολλά από εδώ και πέρα και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον από εδώ και πέρα το πολιτικό σκηνικό, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Να ζητήσω κάτι τελευταίο. Από την εμπειρία σου τόσα χρόνια στις πολιτικές έρευνες και στις πολιτικές αναλύσεις μέσω των δημοσκοπήσεων και όχι μόνο, πότε προβλέπεις ότι θα προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης?
0: Εγώ έχω μια σταθερή άποψη για έναν καιρό ότι δεν έχει κανένα λόγο αν δεν συμβεί κάτι το συγκλονιστικό, το απρόβλεπτο που. Να κάνει εκλογές πριν από την άνοιξη.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι είναι ότι εκεί πάμε. Ναι. Τώρα, πολιτική είναι, έτσι, δεν είναι κάτι συμβαίνει, κάτι απρόοπτο, κάτι που αλλάζει. Νομίζω ότι είναι θέμα θεσμικής αντίληψης, αλλά το έχω ονομάσει τακτική του λαχανιάσματος.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι μπαίνοντας και τώρα προς τη ΔΕΘ, εμφανίζονταν προς

0: εξής, περισσότερα προβλήματα ή ερωτηματικά σε κόμματα της αντιπολίτευσης παρά τη...
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε αρκετό χρόνο για να τα συζητάμε όλα αυτά τα Σαββατοκύριακα. Ζαχαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πότε θα παρουσιάσεις την πρώτη έρευνα για το Action 24, το κανάλι μου?
0: Είπαμε ότι το σωστό είναι να ολοκληρωθεί ο κύκλος της ΔΕΘ, δηλαδή
1: άρα από τη μέθ' επόμενη εβδομάδα.
0: Των αρχηγών και μετά, ώστε να αποτυπωθούν όλα.
1: Την καλημέρα μας, να σε καλά, Ζαχαρία. Τα φιλιά μου.
2: Real FM.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
11: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
5: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένος μαζί σου.
1: Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννη στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγγικλώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio3lfm.gr το email επικοινωνίας. Γιώργος Αυτιάς στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
12: Καλημέρα στον πρωταθλητή.
1: Καλημέρα.
12: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά.
12: Όσο καθυστερούσαμε λίγο, πήρα μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Και επίσης μαθαίνω ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου αριστοτεχνικά, έχει αν μου επιτρέπεις τη φράση, στήσει το από τις 4 το πρωί.
1: Τέσσερις εδώ, ο Σπύρος Παπαδάκης. Ακολουθεί μετά εκτάκτος αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά κάθε μέρα ο Σπύρος από Δευτέρα ως Παρασκευή, τέσσερις με
12: μετά ο Παγάνης, ο τεράστιος Παγάνης, τον έχω ζήσει ως ρεπόρτερ.
1: Πολύ καλός ο Γιώργος.
12: Η παρουσία η δικιά σου έχει ξεπεράσει.
1: Εγώ θα κάνω και τις Παρασκευές, 10-12 το πρωί.
12: Το ξέρω. Δηλαδή έχει στήσει ο Νίκος, έχει δημιουργήσει ο Νίκος ένα ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγονται όλες οι απόψεις και το πιο σημαντικό έχει ειδήσεις. Έχει πολλές ειδήσεις. Γιάννη, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω σήμερα. Είμαι φορτωμένος με οικονομικές ειδήσεις.
1: Να μας πεις, σήμερα σε έχει πρώτο θέμα η απογευματινή. Τα 12 βήματα για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας είναι δικό σου ρεπορτάζ. Οδηγός προς δανειολήπτες. Εγώ θέλω να μου εξηγήσεις το εξής. Πώς η πώληση αδρανών ακινήτων από 21 Σεπτεμβρίου μέσω εξοδικαστικού θα αποτελέσει εργαλείο για να μην βγει το σπίτι κάποιου πολίτη ως σφυρί.
12: Όλα αυτά τα χρόνια ο Μεν Νίκος έγραφε στη Real, δώστε, μην δίνετε στα φαντς τα δάνεια και δώστε τη δυνατότητα σε φίλους να αγοράζουν το δάνειο. Θυμάστε, δώστε, κάντε το όπως η Κύπρος.
1: Ναι, το έγραφε η Real στα σκληρά χρόνια του μνημονίου.
12: Μπράβο.
1: Των μνημονίων.
12: Μπράβο. Και το οποίο όταν ο Τσίπρας με τον Υπουργό του Οικονομικών έδινε τα άγια της Κισίν, δηλαδή τα σπίτια σε φαντς. Τώρα λοιπόν έρχεται το εξής και λέει η κυβέρνηση. Αν κάποιος έχει ένα αδρανές οικόπεδο σε ένα σημείο της Ελλάδος ή ένα σπίτι που δεν το χρειάζεται στην περιφέρεια,
1: ναι,
12: μπορεί μέσω της πώλησης αυτών των αδρανών ακινήτων να σώσει το ακινητό του που έχει σε μια μεγάλη πόλη.
1: Για να το κατανοήσουμε, τι διαφορά έχει τα αδρανή, τι διαφορά έχουν τα αδρανή ακίνητα από τα κλειστά?
12: Γιάννη, το αδρανές είναι και το κλειστό. Είναι αυτό το οποίο δεν έχει καμία...
1: Άρα δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά.
12: Μπράβο. Εκεί λοιπόν λες, εγώ το παραχωρώ στο κράτος. Δεν μου χρειάζεται. Δηλαδή ξέρεις πόσοι τώρα μας ακούν και λένε «Α, έχω ένα ακίνητο κάπου στο οποίο δεν πάω». Πάω μια φορά στα 3 χρόνια, μια φορά στα 2 χρόνια.
1: Άρα θα παρέχεται η δυνατότητα στο δανειολήπτη να σώζει το σπίτι του και την πρώτη κατοικία μέσω πώλησης ακινήτων, εξοχικών ή και γης ακόμα, αυτών που εσύ χαρακτηρίζεις αδρανή.
12: Μπράβο. Και προκειμένου να σώσει την πρώτη κατοικία και να μην περιέλθει, γιατί ξέρεις αυτή...
1: Την τιμή της πώλησης αυτών των ακινήτων, αυτής της περιουσίας, ποιος θα την καθορίζει?
12: Υπάρχουν...
1: Αντικειμενικές αξίες.
12: Μπράβο, ακριβώς είναι αντικειμενικές αξίες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, Γιάννη, αφορά τις αφορολόγητες πληρωμές εξόδων από γονείς σε παιδιά. Άκου τώρα. Κράτα την απόφαση γιατί θα τη ζητήσουν μετά οι ακροατές σου, οι χιλιάδες ακροατές σου. Είναι η απόφαση 25-22 της 12ου 6ου του 26 της ΑΔΕ που λέει τι. Αν εσύ ως γονιός θέλεις να πληρώσεις τα χρέη του παιδιού σου mm-hmm. σε ιδιώτες ή οπουδήποτε αλλού, αυτό είναι αφορολόγητο. Γιατί θεωρείται δωρεά.
1: Άρα όχι έξοδα, χρέη.
12: Χρέη. Σε επιστωτές.
1: Ναι, άλλο έξοδα.
12: Τα μικροέξοδα, πρόσεξε, ένα ενίκιο μέσω του Άιρις ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει φορολογία.
1: Ναι.
12: Γιατί φαίνεται ότι είναι για το παιδί. Αν είναι από αδερφό σε αδερφό, έχει μια φορολογία 20%. Ή αν είναι τριγωνική σχέση, δηλαδή δωρήσεις τον πατέρα και ο πατέρας τον αδερφό σου, αυτό έχει άνω του 20%. Εδώ λοιπόν αυτό το θέμα είναι πολύ μεγάλο, γιατί χρειάστηκε μια μάνα να πληρώσει τα χρέη της κόρης που ήταν οδοντίατρος σε ό,τι αφορά το ιατρικό της, τα ιατρικά της εργαλεία. Παρενέβη η ΑΔΕ και μπράβο στο Πιτσιλί που το έκανε αυτό, λέει ότι οι πληρωμές εξόδων των παιδιών από γονείς είναι αφορολόγητες.
1: Μάλιστα.
12: Κράτα το, Γιάννη, αυτό.
1: Το κρατάω.
12: Τώρα άλλες δύο πολύ γρήγορες ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Μηδέν ένθια για περιοχές κάτω των 1.500.
1: Αυτό έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό.
12: Εφαρμόζεται από 1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η- τα ενίκια θα πληρωθούν δύο ενίκια σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς.
1: Και αστυνομικούς.
12: Οι οποίοι είναι και αστυνομικούς που είναι σε περιοχές, Γιάννη, που δεν βρίσκουν κατοικία.
1: Ναι, προσωπική διαφορά. Τι θα γίνει τελικά και για ποιους θα τελειώσει οριστικά?
12: Είναι η μεγαλύτερη είδηση για τους Έλληνες συνταξιούχους. Η ασφαλιστική ατιμία την οποία έκανε σε συνεργασία ο Τσίπρας με τον Κατρούγκαλο και καθήλωσε 2.700.000 συνταξιούχους να μην παίρνουν αύξηση, τελειώνει αυτό. Έτσι από 1ης πρώτου, κανονικές οι αυξήσεις, η προσωπική διαφορά Γιάννη Ιάκωβε από 50 έως 500 ευρώ από συνταξιούχους.
1: Ναι.
12: Χωρίς κανένα λόγο.
1: Για δεύτερο, ποιους τελειώνει?
12: Για όλους. Δεν υπάρχει προσωπική διαφορά. Αυτό, μάλιστα, Γιάννη, είναι, θα σου πω κάτι, είναι σαν να τραβάς μια κουρτίνα και να μπαίνει φως σε ένα δωμάτιο. Αφορούσε όλους τους συνταξιούχους. Δεύτερον, 8.500 συντάξεις του δημοσίου χειρίας αυξήθηκαν κατά 400 και ευρώ. Οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα για 75.000 γυναίκες, θυμάστε, σου είχα πει, mm-hmm, είναι επιτυχία δικιά σου, ότι δεν θα επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ. 122.000 διπλοσυνταξιούχοι δεν θα επιστρέψουν τίποτα, δεν θα χάσουν τίποτα. Συμπέρασμα, 200.000 Έλληνες συνταξιούχοι είναι ωφελημένοι από την κίνηση αυτή.
1: Νομίζω αυτό, ότι έχεις δει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι έχεις δει, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, Γιώργο, και την είδηση που αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Χθες υπεγράφει η τριετή συλλογική σύμβαση μεταξύ της διοίκησης της Credit Bank και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων. 1.600 ευρώ ο κατώτατος μισθός στην Credit Bank. Μπράβο. Μακάρι τέτοιου είδους συλλογικές συμβάσεις να υπογραφούν παντού, σε όλο τον ιδιωτικό τομέα.
12: Αυξάνεται κατά 100 ευρώ το επίδομα θέρμανσης.
1: Ναι.
12: 100 εκατομμύρια. Έρχεται νέο εξοικονομώ, κράτα τα στοιχεία για 62.000 σπίτια, mm-hmm, 28.000 επιχειρήσεις. Θα έχει και το ΦΠΑ μέσα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Και βέβαια από εκεί και πέρα, Γιάννη, θέλω να πω, να διαβάζουν λίγο οικονομικά οι αρχηγοί των κομμάτων, να μην μπερδεύουν τη διεύρυνση, ναι, της φορολογικής βάσης με την αύξηση φόρων.
1: Τώρα, να σου πω ότι ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, τον άκουσες.
12: Εξαιρετικό.
1: Έρχονται ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.
12: Μπράβο.
1: Από ό,τι φαίνεται, θα πάμε σε περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου. Θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός του ΔΕΦ. Βέβαια, κάποια στιγμή η προκαταβολή φόρου πρέπει να καταργηθεί εντελώς.
12: Γιάννη, κοίταξε να δεις. Υπάρχει το σχέδιο της Γαλλίας, γιατί εγώ το ψάξα. Πηγαίνοντας στην Ευρωβουλή, έπήγα για καφέ και το ξέρεις πολύ καλά.
1: Ναι.
12: Γιατί βάλαμε και την Τουρκία στη θέση της προχθές με την ανακοίνωση. Η Γαλλία ορίζει την προκαταβολή κάθε 3 μήνες. Δηλαδή πήγε καλά ο Παπαγιάννης αυτό το τρίμηνο. Τόση είναι η προκαταβολή.
1: Ίσως είναι πιο δίκαιο σύστημα.
12: Μπράβο.
1: Και μακάρι να έρθει και εδώ. Μάλιστα.
12: Μπράβο. Γιάννη, έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Α, υπάρχει το επίδομα των 300 ευρώ στους χαμηλούς συνταξιούχους. Εδώ υπάρχει πολύ ψωμί ως προς τη διεύρυνσή του, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ξεχνάει τη μεσαία τάξη. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και θα κάνει κι άλλα.
1: Λοιπόν,
12: επίσης.
1: Και κλείνουμε.
12: Α, τελειώσαμε, Γιάννη, τελειώσαμε. Ναι. Ξέρω το χρόνο.
1: Πες το και αυτό και κλείνουμε.
12: Κοίτα, φαίνεται ότι τα τεκμήρια.
1: Μας το είπε ο κ. Μαρινάκης. Έρχεται μείωση των τεκμηρίων.
12: Έρχεται μείωση. Και σε ό,τι αφορά το τέλος επιτιδεύματος, αν εσύ έχεις 4 μαγαζιά, ας πούμε, για παράδειγμα, πλήρωνες τα 4 τέλη επιτιδεύματος.
1: Μάλιστα. Οτιδήποτε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ισχύσει από την 1η-1η του 2027.
12: Πάντως θα ξέρεις ότι έχει μια μεγάλη έκπληξη για γονείς, για οικογένειες με παιδιά.
1: Θα μας την πεις το επόμενο Σάββατο, πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού.
12: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Καλημέρα μας.
12: Καλή επιτυχία, Γιάννη.
1: Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Λοιπόν, για μέρα. Αποχωρούμε και παραχωρούμε σκυτάλι στο Σπύρο Παπαδάκη, που ακολουθεί αμέσως μετά, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
2: Real FM. Τένα Πάτρας 105,3.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό, απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
4: σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
13: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
14: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
15: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
14: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
15: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
14: Οπτικά ιατρού.
15: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
14: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
15: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26930-24690.
15: Οπτικά Ιατρού.
14: Ό,τι εμπιστεύεστε.
16: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
17: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
18: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
17: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
18: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
17: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
18: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
17: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
18: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
17: Τηλέφωνο 26 93.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Μάρκετ, προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, με την πολιτική που εφαρμόζει, εξασφαλίζει παραπάνω χρήματα μειώνοντας φόρους. Ήρθε η ώρα να δούμε όλους όσους αυτά τα χρόνια πλήρωναν, ήταν συνεπείς και να βοηθήσουμε τις οικογένειες με παιδιά, δήλωσε στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027, πρόσθεσε. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής, λόγω και των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν οι Ουάσιγκτον και το Καράκας, με την οποία εκχωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Για τη μεγαλύτερη συμφωνία στα παγκόσμια χρονικά έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε εφιάλτη δίχως τέλος εξελίσσεται η τραγωδία στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση παγετώνα. Οι νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, έχουν φτάσει τους 626 στο Νεπάλ, ενώ τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Θιβέτ. Την ίδια ώρα η αγωνία κορυφώνεται, καθώς οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 2.500. Περισσότερα στο enikos.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 82-76 έχασε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από την Ουκρανία σε αναμέτρηση που έγινε στη Ρίγα για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι στην έκτη και τελευταία θέση του ομίλου του με 10 βαθμούς. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Δευτέρα με την Ισπανία στο Telecom Center του ΆΚΑ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Τι ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
0: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

και που σβήνουμε τα φώτα μέσα στο στούντιο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πολλές, πολλές καλημέρες, τι κάνετε? Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο, μια όμορφη Παρασκευή. Εκεί με την Πανσέλινο. Τι έγινε, ρε παιδιά, τι παροξυσμός είναι αυτός? Λες και δεν έχουμε ξαναδεί Πανσέλινο. Βέβαια θα μου πείτε, τέτοια φεγγαράδα του χρόνου τέτοιες μέρες, τον Αύγουστο. Αλήθεια, εχθές ήταν η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, ε? Σήμερα είναι το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου. Γενικότερα αυτό είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, το έχετε καταλάβει. Να επιστρέφουμε σιγά σιγά, βεβαίως, εντάξει. Όσοι δεν θέλετε να επιστρέψετε, δεν θα σας το βάλουμε κιόλας. Δεν θα σας πούμε με το ζόρι να γυρίσετε πίσω. Καλά είναι να μείνετε και λίγο παραπάνω εκεί. Ξέρετε, μας βολεύει πάρα πολύ όταν δεν έχει κίνηση η Αθήνα. Ας μην πλατιάσω, να τα βάλω τα πράγματα σε μία σειρά. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία, παρακαλώ. Έχουμε ετοιμάσει μία εκπομπή με πάρα πολλά καλούδια, με αρκετές συνεντεύξεις. Πάντα στο βωμό της επικαιρότητας οι συνεντεύξεις αυτές. Θυσιάζονται στο βωμό της επικαιρότητας. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων. Η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Τι κάνετε, κυρία Βουτσά, είστε καλά? Φρέσκια σας βλέπω. Πήγε καλά το καλοκαιράκι? Καλά πήγε, εντάξει. Χαίρομαι. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, 118 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, μου γράφει ήδη η κυρία Βουγιουκλιώτη. Δεν βιαζόμαστε εμείς για τα Χριστούγεννα. Βιαζόμαστε να φύγει το 2026. Μήπως φεύγοντας το 2026 πάρει μαζί του και τον Τραμπ. Ενώ, μην παρεξηγηθώ, τις ιδέες του Τραμπ, τα τερτύπια του, που μας έχει αλλάξει τα φώτα ο 47ος. Στο 211-200-8200 λοιπόν βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Επαναλαμβάνω, studio@realfm.gr. Όσοι θέλετε να ανοίξουμε διάλογο για τα θέματα της επικαιρότητας και για αυτά τα οποία συμβαίνουν, εδώ είμαστε. Να σας πω το εξής και να σας δώσω και την κωδική ονομασία. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κοζάνη, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Φλόρινα, Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πτολεμαϊδα. Όχι, δεν πήγε και στα Τρίκαλα, όπως έλεγε η διαφήμιση. Έτσι, για να σας δώσω τροφή για σκέψη και τροφή για μηνύματα. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, κυρία Βουτσά.

Σας προετοιμάζω, αδέρφια μου, διότι από Δευτέρα κάπως έτσι θα ξυπνάμε. Γιατί διαφορετικά δεν βλέπω να ανοίγει μάτι. Οπότε είναι το καταλληλότερο, νομίζω, άσμα για να ξυπνάμε κάθε πρωί. Στις 4, όχι στις 5.

Σάββατο λοιπόν σήμερα, 29 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Η ανατολή του ηλίου έχει γίνει 51 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Γι' αυτό σας λέω, μεσημεράκι. Βλέπουμε εμείς τον ήλιο εδώ από το παρατηρητήριο του Real FM, πολύ πάνω από την κορυφή της Πεντέλης. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Ο ήλιος θα δύσει ένα λεπτό μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα, παραμένουν υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα έχει και ένα πάρα πολύ έτσι περίεργο και πονηρό αεράκι. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είσαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Όχι barbecue, θυμάστε να το κάνουμε όπως τη διαφήμιση την παλιά. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Όχι barbecue, όχι θερμές εργασίες. Βάλτε τη βλακεία να κοιμηθεί. Μην κάνετε κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους συνανθρώπους σας και βεβαίως και στο περιβάλλον. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Διότι οι συλλήψεις λόγω βλακείας έχουν αυτό το καλοκαίρι σπάσει κάθε ρεκόρ. Και ξέρετε, οι βλαμμένοι μεταξύ τους μπορεί να συνεννοούνται. Χθες μάλιστα είχα και έναν έτσι, είχα έναν διάλογο και κατάλαβα από ένα σημείο και μετά ότι μα καλά, τι κάνω εγώ εδώ, γιατί, πώς, πού. Ας αφήσω τους υπόλοιπους να συνεννοηθούν. Έφυγα λοιπόν, όταν γύρισα πρέπει να σας πω ότι είχαν συνεννοηθεί πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Εκεί λοιπόν σου έρχεται και η απορία, σου έρχεται και η ερώτηση. Μεγάλη ατάκα, πολύ μεγάλη ατάκα σε αυτό το σύριαλ από τον Γιάννη Μπέζο. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Πρέπει να παίρνουμε μαθήματα. Διανύουμε ήδη τη 241η ημέρα του έτους, παρακαλώ.

Τι θέλετε να πάτε για μπανάκι? Μπορείτε να ξεκινήσετε. Όσοι βεβαίως είσαστε στις δουλειές σας, υπομονή. Ο χάρτης πάντως είναι καταπράσινος. Οι πόρτες είναι ανοιχτές και δεν υπάρχει καθόλου κανένα αυτοκίνητο στους δρόμους. Κανένα, κάθε υπερβολή το λέω. Πάντως δεν υπάρχει κίνηση πουθενά. Ένα μικρό κοκκινάκι βλέπω εκεί στη Νέα Ερυθρέα. Ξέρετε, στη συμβολή της Χαριλάου Τρικούπη, με την επέκταση της Κηφισίας, που δεν θα μάθω και δεν θα θυμάμαι το όνομα, δεν πειράζει, δεν, τι να κάνουμε τώρα. Και στο λιμάνι του Πειραιά είναι ήρεμα τα πράγματα. Μία πάρα παμένα, πάρα μα πάρα πολύ μικρό μποτιλιαρισματάκι λίγο πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου, ξέρετε, εκεί στην Λεωφόρο Αθηνών. Κατά τα λοιπά, μπορείτε πάρα πολύ άνετα να πάτε σε οποιοδήποτε σημείο του Λεκανοπεδίου.

Λοιπόν, τι σας έχουμε σήμερα, έτσι λίγο γιατί καθυστερήσαμε. Έρχονται κάποια μηνύματάκια τα οποία προσπαθώ να τα βάλω σε μία σειρά, το ένα πίσω από το άλλο. Θέλω κι άλλο, μέχρι τη μία είμαστε μαζί. Λοιπόν, ακούστε. Ένα λεπτάκι εδώ, κρεμπρός. Λοιπόν, καλή μου τεχνολογία. Θα έχουμε σήμερα τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Γύρω στις 11 παρακάτι θα τον βγάλουμε στον αέρα, 11 παρά 20. Τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Δύο πράγματα στην ατζέντα της συγκεκριμένης συνέντευξης. Πρώτον, τα οικόπεδα. Ακαθάριστα οικόπεδα και όλα τα σχετικά. Τι ακριβώς γίνεται ακόμα και με τα καθαρισμένα οικόπεδα που ξαναβγάζουν, ξαναχορταριάζουν. Τι γίνεται με τις διάφορες καταγγελίες, μάλιστα με τις ψεύτικες καταγγελίες. Ξέρετε, το ζούμε ως χώρα. Αν δεν έχεις καλό γείτονα, άστα να πάνε και άστα βράστα. Όταν λοιπόν δεν έχεις και καλό γείτονα εκεί και η αυλή σου συνορεύει με την αυλή του κακού γείτονα, τότε τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ, πώς να σας πω, έκριθμο κοκτέιλ στη γειτονιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει να μάθουμε και πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η όλη η ιστορία και με τα πρόστιμα και τι ακριβώς γίνεται και με τις καταγγελίες προς πυροσβεστική μεριά και αν υπάρχουν τέτοιου είδους καταγγελίες είναι ακόμα και αυτό στη φαντασία ορισμένων. Με τον κύριο Κωνσταντέλο επίσης θα μιλήσουμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τώρα ρε παιδιά, μεταξύ μας, μεταξύ μας τώρα, δεν θέλω να ούτε να προσβάλλω κανέναν ούτε τίποτα. Την κάνατε την πατατιά φέτος, κάτι δεν κάνατε σωστά, γιατί αν τα είχατε κάνει σωστά, δεν θα πετούσαν εσάς τούκας όλα αυτά τα κουνουπάκια. Ναι, έχοντας μέσα τους τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εγώ θυμάμαι, δύο φορές βγάλαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο στον αέρα. Α, λέει, όλοι οι ψεκασμοί έγιναν σωστά. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε άλλους ψεκασμούς. Ξέρετε για ποιο λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε άλλους ψεκασμούς? Λέει, γιατί θα σκοτώσουμε την υπόλοιπη πανίδα. Τα υπόλοιπα ζωηφιάκια. Εδώ βγάλανε μέχρι και τουρμπίνες. Τι φοβερές τουρμπίνες είναι αυτές, δεν τις είχα ξαναδεί. Έχουν πλάκα. Να ξέρετε ότι αν πηγαίνανε στον παππού μου καμία τέτοια τουρμπίνα για να ψεκάσει το χωράφι, θα γέλαγε μέχρι δακρύων. Θα γύριζε και θα του έλεγε: φύγετε ρε παιδάκια μου από εδώ πέρα. Από εκεί που. Αλλά τέλος πάντων, τι ξέρουμε εμείς, οι ειδικοί γνωρίζουν περισσότερα. Αλλά επειδή τα κρούσματα όσο πάνε και αυξάνονται, η κατάσταση όσο πάει και γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη, και αναρωτιόμαστε αν εν έτη 2026 τώρα, στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, είναι ρε παιδί μου, πώς να το πω, λογικό να πεθαίνει κόσμος από τσίμπημα κουνουπιού. Δηλαδή να μην τρελαθούμε κιόλας. Ξέρω, κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, έχουμε καταστρέψει τα πάντα, αλλά και κάτι άλλο, το οποίο θα το συζητήσουμε με τον κύριο Κωνσταντέλο. Θα πάμε και στη Λέσβο και θα συνομιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο του Μουτζούρη, με τον Περιφερειάρχη. Σας μιλάω ειλικρινά, βλέποντας τις εικόνες, τα βίντεο, την απόγνωση των κτηνοτρόφων, των αγροτών γενικότερα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Λέσβο, δεν ξέρω. Σφίχτηκε το στομάχι μου. Στεναχωρήθηκα υπερβολικά. Ξέρετε, όλοι πάνω κάτω έχουμε ρίζες σε αγροτικές οικογένειες και καταλάβαμε όλοι τον πόνο τους, όλη την έκκλησή τους. Θέλουμε λοιπόν ο κύριος Μουτζούρης να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει μετά από εκείνο το περιβόητο σε περιφερειακό συμβούλιο. Θα έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, καταλαβαίνετε τους λόγους, και τον υφυπουργό, τον αναπληρωτή, συμπαθάτε με, αναπληρωτή οικονομικών και εθνικής οικονομίας, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, διότι πολλά πράγματα είπε ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτή την περιβόητη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα. Το ακούτε το άσμα, παρακαλώ. Πού να ξέρω εγώ τώρα αν ακούς εκπομπή ή όχι. Πάλι στο παραδόθηκε με άφησες. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ούτε τώρα τι να πω. Τόσο πολύ στο παραδόθηκε ποτέ. Το άσμα μας ανοίγει την πόρτα για τα αρχαία μας γνωμικά. Ποτπουρί και σήμερα. Και επειδή είναι Σάββατο, Σαββατοκύριακο γενικότερα, είναι και ο καιρός τέτοιος. Ο Διογέννης λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτό τον κοινικό φιλόσοφο. Διογέννης τον έρωτα είπε σχολαζόντων ασχολίαν. Ο Διογέννης είπε ότι ο έρωτας είναι ασχολία των αργόσχολων. Από το ανθολόγιον του Ιωάννη Στοβαίου είναι αυτό, τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν.
Εντάξει. Αν υπάρχει έρωτας, ρε παιδάκι μου, ας υπάρχει και λίγο. Ας μας πούνε και λίγο παραπάνω αργόσχολους, δεν τρέχει τίποτα. Το δεύτερο έρχεται από το Δημόκριτο. Για όσους κοιμάστε πολλές ώρες. Α, να ξέρετε, εγώ θα εκμεταλλευτώ όσο μπορώ το γεγονός ότι θα ξυπνάω στις... Μάλλον όχι, θα ξυπνάω νωρίτερα. Την πρώτη καλημέρα θα την λέμε στις 4 η ώρα το πρωί. Ακούστε λοιπόν τι έχει πει αυτός ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος ο Δημόκριτος. Ημερήσιοι ύπνοι σώματος, όχληση η ψυχής, αδημοσύνην η αργήην ή απεδευσίην σημαίνουση. Ο ύπνος την ημέρα φανερώνει ή σωματικό πρόβλημα ή ψυχική αναστάτωση ή τεμπελιά ή αμορφωσιά. Όλοι λοιπόν από Δευτέρα στο πόδι στις 4. Για να τους δείξουμε εμείς πόσο μορφωμένοι είμεθα. Άντε να σας δώσω και ένα σόλωνα ως μπόνους. Απορίαν γάρ δι βοηθήν ουκ αργίαν εφοδιάζειν. Πρέπει να βοηθούμε τους φτωχούς, όχι να ενισχύουμε τους άεργους που κάθονται και κοιμούνται μέχρι αυτή την ώρα. Ξυπνήστε, ωραία! Πάμε για άλλα, κυρία Βουτσά.

0: Να τα έχουν αρχίσει και τα τρολαρίσματα και πολύ μ' αρέσει. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα Σπύρο μας. Μας μπερδεύεις λέει Σαββατιάτικα, νόμιζα ότι είναι Δευτέρα. Δευτέρα τέτοια ώρα θα ακούς Νίκο Χατζηνικολάου. Α, όχι από αυτή τη Δευτέρα, από την παραπάνω Δευτέρα Νίκο Χατζηνικολάου. Από αυτή τη Δευτέρα θα ακούς τέτοια ώρα Γιάννη Παπαγιάννη, που τον ακούσατε και προηγουμένως. Ελπίζω να παρακολουθήσατε με μεγάλη προσοχή τη συνέντευξη του κυρίου Μαρινάκη. Είπε πολλά πράγματα ο κύριος Μαρινάκης στο Γιάννη Παπαγιάννη. Ελπίζω να τον ακούσατε πάρα πολύ προσεκτικά. Θα δώσει μπόλικη τροφή για σκέψη και απαντήσεις και βεβαίως 2-3 ατάκες που έχω κρατήσει από την συνέντευξη του κυρίου Μαρινάκη εδώ στο Real FM. Θα τις ρωτήσουμε, θα τις μετατρέψουμε σε ερώτηση, να δώσει απαντήσεις ο κύριος Τσουκαλάς, που θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Αμέ, ένα Πασόκ το οποίο κρατάει γερά εκεί γύρω στο 10%. Τρίτο, καταϊδρωμένο. Ό,τι και να κάνουν, κολλημένη βελόνα. Αλλά μην νομίζετε, κολλημένη είναι και η βελόνα στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως σε άλλα επίπεδα, σε τελείως διαφορετικά επίπεδα. Αλλά το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, μάλλον ο προβληματισμός, όχι πρόβλημα, προβληματισμός στο Μέγαρο Μαξίμου, έχει να κάνει με το ότι απέχουν τα ποσοστά, τα δημοσκοπικά πάντα, ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και με τον κύριο Παπαθανάση. Επίσης με τον κύριο Παπαθανάση θα συζητήσουμε το εξής. Τελικά το καλάθι αυτό της ΔΕΘ θα είναι τόσο βαρύ? Θα έχει όγκο ρε παιδί μου? Πού θα φτάσουμε? Και να δούμε και άλλα πραγματάκια με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Περιμένω ασφαλώς τα μηνυματάκια σας και τις ερωτήσεις σας. Γεια σου ρε Λοΐζη. Το πάμε πάλι από την αρχή, αδερφέ. Δεν το έκανα επίτηδες, αλλά μην νομίζεις. Εδώ προχθές η Μαρία Ισμιλίδου έκανε λάθος το επώνυμό μου και της λέω μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς καθόλου. Κάνω λάθος το επώνυμό μου κάθε πρωί στο Real FM. Με την Τρίτη το πετυχαίνω. Οπότε Λοΐζο μου, μην με παρεξηγείς. Κύριε Παπαδάκη λέει να διαβάσετε το μήνυμά μου. Ποτέ δεν το διαβάζετε. Μόνο αυτά που σας συμφέρουν. Ναι, τα βάζω σε φίλτρο. Λοιπόν, αν θέλετε να διαβάσετε, είπατε προηγουμένως για τον Τραμπ να φύγει το 26, να φύγει και ο Τραμπ με τις ιδέες του. Έλα όμως που η κυβέρνηση που υποστηρίζεις, στεναρά εγώ άλλωστε, ναι, δεν το συζητάμε, ένας ο Μαρινάκης και δεύτερος εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, υπουργοί, αντιπρόεδροι, αναφέρω, Γεωργιάδης, Πλεύρης, ναι, και ο ίδιος ο Μητσοτάκης είναι μαζί του. Πώς γίνεται αυτή η αντιστοιχία? Αυτό με παραπέμπει, λέει ο Λοΐζο, σε υποκριτές και φαρισαίους. Ξέρετε καθόλου αυτές τις λέξεις? Μια και διαβάζετε και αρχαία ελληνικά, θα τις γκουγκλάρω τώρα να δω τι σημαίνει η λέξη υποκριτής και η λέξη φαρισαίος. Λέει τώρα αυτό, Λοΐζο μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Δημοσιογράφη λέει με τη μεγαλύτερη αυτοαναφορικότητα που έχω ακούσει στα 67 μου χρόνια. Κρίμα. Ρε παιδιά, να ρωτήσω τώρα κάτι. Αγαπητέ μου Λοΐζο, με όλο το σεβασμό, γιατί ασφαλώς όταν έχεις απέναντί σου μέσα σε εισαγωγικά, είτε απευθείας είτε στο μέσω μηνυμάτων, έναν άνθρωπο που στα 67 σου χρόνια έχεις παλέψει Λοΐζο μου, έχεις κάνει τη διαδρομή σου και όλοι μας οι νεότεροι πρέπει να σεβόμαστε αυτή τη διαδρομή. Θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει να κάνει μόνο με το Μητσοτάκη. Και όταν εμείς κρίνουμε ή εν πάση περιπτώσει λέμε μια καλή κουβέντα για μια κυβερνητική απόφαση, είτε η κριτική είτε η θετική κουβέντα, δεν πηγαίνει στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προκειμένη χρονική στιγμή. Πηγαίνει στο θεσμό. Πηγαίνει στην πολιτεία. Όταν ψέγουμε την πολιτεία, δεν ψέγουμε το Μητσοτάκη. Βεβαίως στη δική του βάρδια συμβαίνουν είτε τα θετικά είτε τα αρνητικά. Όπως παλαιότερα τα θετικά ή τα αρνητικά συνέβαιναν στη βάρδια κάποιου άλλου. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κηρύξει τον πόλεμο. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν είχε επιθετικές τάσεις απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Καμία κυβέρνηση ελληνική δεν θέλησε να πάρει με τη βία έστω μισή σπιθανή εδάφους από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τι σχέση λοιπόν έχουν οι Έλληνες κυβερνήτες, οι Έλληνες πρωθυπουργοί, αναφέρομαι βεβαίως δεν χρειάζεται να πάμε πίσω στα βάθη των αιώνων, αναφέρομαι στις κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης. Τι σχέση έχουν λοιπόν αυτές οι ελληνικές κυβερνήσεις με ανθρώπους όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος παίρνει ένα χάρτη και λέει «Ποια λέει κοντάριο, λέει κοβαμέρικα». Τις προάλλες έλεγε «Α, η Γρυλανδία θα την αγοράσουμε, πόσο θέτε ρε παιδιά, τι θέλουμε τη Γρυλανδία, σιγά άμα δεν την πάρουμε», λέει, «με αυτό δεν έχουν μια 5-10 εκεί πέρα τύπους», λέει, «έχουν ντυμένους με στολή στρατιωτικών, οπότε θέλουμε την παίρνουμε τη Γρυλανδία». Και άλλα τόσα. Τα στενά του Ορμούς, τα ονόμασε. Στενά της Αμερικής, τα έκανε 51η πολιτεία. Θέλει να κάνει 52η πολιτεία τον Καναδά ή ανάποδα. Δεν, οι αριθμοί δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
8: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το τμήμα ακρίβειας. Εντός της ημέρας αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας λόγω και των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Την πολυσυζητημένη συμφωνία με τη Βενεζουέλα οριστικοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία στα παγκόσμια χρονικά, δήλωσε. Περισσότερα στο real.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 25 σε Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο Κρήτης.
12: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρύο.
13: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
15: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

Γιατί βγήκε από το στούντιο. Κακός. Κακός. Έπρεπε να μείνει μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε 33-34 τώρα λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί. Έχουμε πάρει φόρα, έχουμε πει δύο και τρία πραγματάκια τα οποία έχουν να κάνουν με το κομμάτι της επικαιρότητας. Επαναλαμβάνω, επειδή όσοι είσαστε έξω αυτό το αεράκι, νομίζω ότι το αισθάνεστε ήδη. Επειδή λοιπόν και ζεστή προμηνύεται, ιδιαίτερα ζεστή η σημερινή ημέρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υπάρχει και αυτό το αεράκι, λίγο την προσοχή σας, όχι λίγο, πολύ την προσοχή σας. Είπαμε, όχι barbecue, όχι θερμές εργασίες, να βάλετε τη βλακεία που διέπει ορισμένους και ορισμένες από εσάς για ύπνο. Ναι, μην την ξυπνήσετε καθόλου. Μπας και... εν πάση περιπτώσει σωθούνε τα δάση μας. Λοιπόν, Λοΐζο μου, σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για το όνομά σου. Πραγματικά έχεις τον απόλυτο σεβασμό μου. Όλοι εσείς εκεί έξω που παλεύετε, όλοι ρε παιδί μου, οι συνταξιούχοι που το λέει ακόμα η καρδιά σας, ξέρετε τι θετικό μήνυμα είναι αυτό για μας, ανεξάρτητα εάν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε. Μου αρέσει πάρα πολύ και είναι προνόμιο για μας το ότι έχουμε καταφέρει έστω και λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας να στρέψουμε την προσοχή σας πάνω μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Νίκος μου έχει στείλει ένα φοβερό και τρομερό μήνυμα. Θα το κρατήσω όμως για να το διαβάσω μετά τις δύο πρώτες συνεντεύξεις. Για ευνόητους λόγους, γιατί θα κολλήσει πάρα πολύ το μήνυμά σου μετά τις δύο πρώτες συνεντεύξεις. Επαναλαμβάνω, επειδή σε πάρα πολύ λίγα λεπτά εκεί, λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των και 40, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο και θα τον εκμεταλλευτούμε και για τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά και γενικότερα για τα ακαθάριστα οικόπεδα, τα οποία ναι, υπάρχουν ακόμα. Και ασφαλώς έχει και ένα θεσμικό ρόλο παραπάνω. Εκτός από δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, ο κύριος Κωνσταντέλος είναι και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Επίσης και επαναλαμβάνω, επειδή η κατάσταση στη Λέσβο όσο πάει και γίνεται χειρότερη, θα συνομιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη εκεί Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη. Παρακολουθήσαμε ένα περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο πραγματικά αυτό το περιφερειακό συμβούλιο μας έκανε όλους. Ναι, να δακρύσουμε. Η κυρία Κατερίνα, καλημέρα, καλώς σου, κούμε υγεία. Μα 4 το πρωί η κουκουβάγια μας. Ναι. Άμα χρειάζεται να κάνω και τον κόκορα, ο οποίος έχει αϊπνία. Ο γκουρού του αξιμέρου του και της ενημέρωσης. Έλα τώρα, σταμάτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή από Δευτέρα, να είσαι καλά. Γεια σου, ρε Τέλη. Ο Τέλης, να ξέρετε, είναι η καλύτερη του. Ο Αριστοτέλης από το Σύνδυνεϊ. Καλημέρα, Αριστοτέλη μου. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Σπύρο. Και μου στέλνει και τη θερμοκρασία. Από 11 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου είναι στο Σίδνεϊ. Σας έχουμε φάει λάχανο, να το ξέρεις. Σιγά σιγά βέβαια να μην λέω πολλές κουβέντες, γιατί σιγά σιγά θα αρχίσει να γυρίζει όλη η ιστορία. Ο Δημήτρης από την Πάτρα λέει: καλημέρα, γνωρίζετε να μου πείτε τι γίνεται με τα δάνεια που έχουν τελεσυδικήσει στον νόμο Κατσέλη. Βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου αλλά και της ψήφισης νόμου της Βουλής, δεν θα πρέπει να έχω μείωση των τόκων του δανείου μου ή θα πρέπει να ζητήσω εγώ από την τράπεζα να αναπροσαρμόσει το δάνειό μου? Μου είχαν δώσει να καταλάβω ότι θα γινόταν αυτόματα από την τράπεζα. Λοιπόν, άκου. Δημήτρη μου, αυτό το οποίο μπορώ να κάνω πραγματικά για να είμαστε και λίγο και να αισθανόμαστε και χρήσιμοι εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι να σε φέρω σε επαφή με τον νομικό σύμβουλο των δανειοληπτών, των καταναλωτών και δανειοληπτών, τον κύριο Στρατή Νικολακία. Για ποιο λόγο? Διότι με το νέο, έτσι όπως τον ονομάζουμε στα γρήγορα, απλά υπήρξε μια επέκταση του εξοδικαστικού, η οποία αυτή η επέκταση του εξοδικαστικού έχει ωφελήσει πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλούς δανειολήπτες, όπως επίσης και η αύξηση των δόσεων. Για να σου πει τον τρόπο, όσοι πρώτα απ' όλα έχετε απόφαση στα χέρια σας για τον νόμο Κατσέλη, ασφαλώς και μπορείτε να συνεχίσετε αυτή τη ρύθμιση την οποία έχει επιβάλει το δικαστήριο με βάση τον νόμο Κατσέλη. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι για να μπορέσετε να μειώσετε τις δόσεις σας. Για να μπορέσετε να μειώσετε ακόμα και το κεφάλαιο. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να τα έχει πει ο κύριος Νικολακέας στον αέρα και μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα να τον έχουμε αύριο Κυριακή στον αέρα και να μας επαναλάβει. Τα έχει πει ο κύριος Νικολακέας στον αέρα και μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα να τον έχουμε αύριο Κυριακή στον αέρα και να μας επαναλάβει.

από τα τέλη Ιουλίου και από την κυρία Μοσχοπούλου εδώ στο Real FM στην εκπομπή, αλλά και από το Στρατή Νικολακέα, για να ξέρετε πώς να κινηθείτε από εδώ και πέρα. Πάντως, κατά κοινή ομολογία, τουλάχιστον οι πρώτες ημέρες, οι πρώτες εβδομάδες αυτού του νέου εξοδικαστικού δείχνουν ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό και θετικό πρόσημο. Τώρα, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης, σε αυτά τα οποία είπε την Τετάρτη, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, φαίνεται ότι εκεί στο Πασόκ έχουν κάποιες αντιρρήσεις. Μας λένε ότι απλά το πηγαίνουν ένα βήμα παραπάνω. Θέλω να μας εξηγήσουν τι ακριβώς εννοούν. Εδώ πάντως είμαστε και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχω και τα χαρτάκια μου εδώ μπροστά και τους νόμους και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, μισό λεπτά. Έλα, τι έπαθε αυτό. Α, κυρία Βουγιουκλιώτη, νομίζω ότι μένουμε από ποντίκι. Ήρθε κάποια γάτα εδώ πέρα και πάει το ποντίκι. Δεν αποκλείεται. Ο Λοΐζος επανέρχεται και μου λέει για τον κύριο Βασιλακόπουλο να σου πω κάτι. Ο κύριος Βασιλακόπουλος είπε την άποψή του, αλλά ξέρεις, επειδή έχει και θεσμικό ρόλο, μετά από δύο μέρες φιλοξενήσαμε και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Πατούλη. Μας είπε κάτι διαφορετικό. Και στο τέλος της ημέρας, η οποία αυτή η ημέρα, αυτό το τέλος και αυτή η ημέρα ήρθε πάρα πολύ γρήγορα, διότι είδαμε τελείως ξαφνικά την περιφέρεια και δήμους να έχουν μπει στη διαδικασία των ψεκασμών. Δικαιώθηκε λοιπόν ο κύριος Πατούλης. Κύριε Βουτσά, να πάμε σε διαφημισούλες και να επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο

0: λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Πάτρα, 3 Σεπτεμβρίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Διαβάζω στο ενικός.gr ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά ρεπορτάζ. Τα κρούσματα, λέει, από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν φτάσει τα 75 σε μία εβδομάδα σε 13 δήμους της χώρας. Οι ειδικοί μιλούν για κορύφωση και πολύ μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων. Οι ειδικοί επίσης προβληματίζονται πως ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί είναι πολύ μεγαλύτερος από τα επίσημα κρούσματα, ενώ η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρούσματων υπάρχει στην Ανατολική Αττική με 17, εκ των οποίων στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Έως τις 26 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 232 εγχώρια κρούσματα και 19 θάνατοι, ενώ η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, συνεχίζοντας τους εντατικούς ψεκασμούς. Τώρα, κύριε Κωνσταντέλο, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπρόεδρε της ΚΕΔΕ, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν μπορεί, κάτι έχουμε κάνει λάθος, έτσι, μεταξύ μας τώρα που το συζητάμε. Κάτι έχει γίνει λάθος φέτος.
1: Θα μου επιτρέψετε, επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο άπτεται επικουρικά στις αρμοδιότητές μας, αλλά το παρακολουθούμε ενώ σαν Δήμη. Να πω ότι δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο καταρχάς. Το 2018 είχε υπάρξει αντίστοιχη κορύφωση, πολύ μεγάλο θέμα στην Αττική γενικότερα, όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, και στη χώρα, στην Νότια Ελλάδα κυρίως, και είχε να κάνει με παράγοντες οι οποίοι έχουν να κάνουν με το τι χειμώνα ακριβώς περάσαμε. Αυτός ο χειμώνας ο οποίος ήταν πολύ ήπιος αφενός και μια πολύ υγρή άνοιξη, η οποία δημιούργησε μέρη στα οποία μπορούν να κολλαφτούν με πολύ μεγάλη ευκολία τα κουνούπια. Οι προγραμματισμένοι ψεκασμοί, είτε σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο δήμων, είτε κεντρικά από την περιφέρεια, έχουν γίνει όλοι όπως γίνονται κάθε χρονιά. Δεν έχει παραλειφθεί κάτι, γιατί υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα που πιστοποιούν και την έκταση και την διάρκεια και τις δόσεις, τις φορές δηλαδή που γίνεται κάθε ψεκασμός. Και δεν σας κρύβω, επειδή φάνηκε από την αρχή, δηλαδή από τον Ιούνιο μήνα, ότι υπάρχει μια έτσι μικρή αύξηση τότε, πολύ μεγάλη τώρα, των κρουσμάτων σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι, ότι από τους δήμους έγιναν πολύ έκτακτοι επιπρόσθετοι ψεκασμοί. Δηλαδή στο
0: τώρα
1: δήμο,
0: μπορώ να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποια αρχή είναι αρμόδια, είναι η περιφέρεια ή η δήμη?
1: Είναι η περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Και την ευθύνη αυτή σε επίπεδο τοπικών φρεατίων, όχι στάσιμων νερών που προκύπτουν από υδραυλικά έργα μεγάλης έντασης, εκεί είναι υπεύθυνη για την πρόληψη ουσιαστικά. Η πρόληψη είναι η καταπολέμηση των προνυμφών, δηλαδή εκεί που γίνεται η εκόλαυση για τη γέννηση των
0: νυμφιών,
1: εκεί είναι η Δήμη. Υπάρχουν πρωτόκολλα και προγράμματα τα οποία ελέγχονται, εκτελούνται με πολύ μεγάλη ακρίβεια, και εδώ όταν το θέμα πλέον άρχισε να φεύγει από την κανονικότητα και να μπαίνει σε πλήρη αντικανονικότητα, όλοι οι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής, τις οποίες τουλάχιστον εγώ παρακολουθώ και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, προέβησαν σε έκτακτους ψεκασμούς, οι οποίοι συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Τώρα, το πόσο χρήσιμοι είναι οι ψεκασμοί τώρα, πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί τώρα δεν είναι περίοδος όπου παράγονται.
0: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Πατούλη, που τον φιλοξενήσαμε προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, όσο και να ψεκάσουμε, λέει, τώρα δεν έπρεπε να είχαν γίνει καλύτεροι ψεκασμοί προφανώς κατά τη διάρκεια που ήταν νύμφες τα κουνούπια, όπως είπατε κι εσείς.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Οπότε κάπου εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα.
1: Των προνυμφών,
0: ναι.
1: Οι ψεκασμοί γίνονται, από όσο γνωρίζω, γιατί παρακολουθώ κι εγώ το θέμα από το δικό μου χαρτοφυλάκιο. Αυτοί οι οποίοι κάνουν τους ψεκασμούς είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν τους ψεκασμούς και πέρσι και πρόπερσι. Είναι και οι ίδιοι υπάλληλοι και συστήματα της περιφέρειας, αλλά συγχρόνως και οι ίδιοι πάροχοι, ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών. Δεν άλλαξε τίποτα στο πρωτόκολλο από πέρσι σε φέτος. Αυτό το οποίο άλλαξε, και βέβαια δεν είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο το θέμα, για να μπορέσουμε να μαντεψιές κάνουμε τώρα.
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε, και αυτό έχουμε καταλάβει και εμείς, ότι είμαστε στη φάση μαντεύουμε.
1: Ακριβώς. Μαντεύουμε. Το μόνο το οποίο πρέπει να κάνουμε για να μην χρειάζεται να μαντεύουμε είναι να κάνουμε αυτό το οποίο απαιτούν οι προδιαγραφές ψεκασμών και ίσως να κάνουμε για μια υπερβολή. Δηλαδή, ίσως το σημερινό, εφόσον το 2018 το πάθημα δεν μας έγινε μάθημα, να υπερδιπλασιάσουμε παραδείγματος χάρη τους ψεκασμούς, οι οποίοι βέβαια πρέπει πάντα να ζυγίζονται, γιατί οι ψεκασμοί αυτοί είναι βιολογικοί μεν, έχουν όμως και ένα χημικό στοιχείο μέσα και η ένταση και η έκτασή τους πρέπει να περιορίζεται υπό την έννοια ότι δεν γίνεται μόνο στάσιμα νερά, γίνεται σε γκαζόν, γίνεται σε πάρκα, σε άλυση, εκεί όπου συχνάζει κόσμος. Άρα πρέπει οι ποσότητες οι οποίες ψεκάζονται εκεί να είναι συγκεκριμένες, να είναι απορροφήσιμες, να εξαερώνονται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τις 6 ώρες, για να μπορέσει να μην είναι και επικίνδυνο για τον άνθρωπο ο οποίος διαβιεί στο ίδιο περιβάλλον. Αυτή είναι η λογική. Για μένα λοιπόν, αν έπρεπε να πάρουμε ένα μάθημα, όπως είπα, εφόσον δεν το πήραμε το 18, θα ήταν να ξαναδούμε.
0: Δεν το πήραμε το 18, γιατί φαντάζομαι ότι και το 18 έγιναν τα ίδια λάθη.
1: Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι η ανάγκη για να πιάνουμε το φαινόμενο αυτό και στο πικ του, στην κορύφωσή του. Να μην έχουμε αυτό το πράγμα το οποίο. Δηλαδή, ξέρετε, όταν ακούς 19 άνθρωποι, συνάνθρωποι μας έφυγαν από τη ζωή από αυτό το σύμπαν του κουνουπιού εν έτη 2026-2027 σε ευρωπαϊκή χώρα, αυτό είναι λίγο να σηκώνει τρίχα. Δεν είναι δηλαδή το κανονικό, είναι το υπεραντικανονικό. Και αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να το δούμε και οι επιστήμονες οι οποίοι σχεδιάζουν αυτά τα πράγματα, για να μην γινόμαστε όλοι εμείς παντογνώστες και τα ξέρουμε όλα και τα προκάμουμε όλα, να σχεδιάσουμε ίσως μια πιο εντατική ή πιο συμπεριληπτική σε επίπεδο μήπως μας έχουν ξεφύγει σημεία όπου η εκόλαψη γίνεται πολύ πιο έτσι, εντατική και δεν τα έχουμε ψεκάσει για την προνύμφες εννοώ. Όλα αυτά λοιπόν, επειδή ξέρετε που έρχομαι από την αεροπορία, οποιοδήποτε ατύχημα ή δυστύχημα μας δίνει χρήσιμα συμπεράσματα ούτως ώστε να μην ξαναεπαναληφθεί αντίστοιχο ατύχημα ή δυστύχημα από τα ίδια αίτια. Αυτό ας κάνουμε και σε αυτή την περιπέτεια την οποία περνάει αυτή την περίοδο η χώρα και ειδικότερα η περιοχή της Ανατολικής Αττικής.
0: Κύριε Δήμαρχε, θέλω να πάμε λίγο στους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Επειδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μάλλον το πώς το έχει, να το πάω λίγο διαφορετικά, το αντιλαμβάνονται το όλο κομμάτι οι Δήμοι με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, έχω την αίσθηση. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής ευθέως, επειδή υπήρξε και ένα συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ένας λοιπόν ιδιοκτήτης καθαρίζει το οικοπεδό του, κάνει αυτά τα οποία είναι απαραίτητο να κάνει, φωνάζει το συνεργείο, μπαίνει στην πλατφόρμα, ενημερώνει τους πάντες, περιμένει κάποια στιγμή να έρθει φαντάζομαι ο έλεγχος, γιατί αυτή είναι και η δουλειά σας. Το δηλώνω εγώ ότι έχω καθαρίσει, αλλά θα πρέπει να πιστοποιηθεί κιόλας ότι έχει καθαριστεί. Όταν αυτός ο έλεγχος ή εν πάση περιπτώσει ένας κακός γείτονας μετά από κάποιους μήνες κάνει την οποιαδήποτε καταγγελία, ότι σε εκείνο το σημείο υπάρχουν ακαθάριστα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Τι εννοώ? Μετά από κάποιους μήνες από τη στιγμή που έχεις κάνει την αίτηση στην πλατφόρμα, ασφαλώς το τοπίο αλλάζει. Ναι, τρώνουν και άλλα πραγματάκια, δεν μένει στάσιμο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ή θα πρέπει μονίμως να είμαστε με μια τσουγκράνα στο χέρι?
1: Νομίζω ότι δώσατε και την απάντηση. Με την
0: πρέπει να είμαστε μια τζουγκράνα στο χέρι.
1: Μιλάμε για αυτή τη στιγμή, εφαρμόζουμε όλοι μια κακογραμμένη υπουργική απόφαση, η οποία ισχύει εδώ και περίπου 4 χρόνια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την οποία την έχει συνεπικουρήσει και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, όπου ερχόμαστε και δίνουμε στη λογική της προσωπικής ευθύνης το θέμα των καθαρισμών. Ενώ την ίδια στιγμή δεν έχει φροντίσει το κεντρικό κράτος, που έχει και την κεντρική ευθύνη γι' αυτό το ζήτημα, πρώτον να εξασφαλίσει τους πόρους. Γι' αυτό βλέπετε άλλους Δήμους να έχουν καθαρίσει τα δικά τους, τα κοινόχρηστα, τα κοινοφελή, και να έχουν μπει και να καθαρίζουν και αυτούς τους αμελείς, οι οποίοι δεν καθάρισαν τα δικά τους. Και βλέπετε άλλους Δήμους να κάνουν πολύ λιγότερη δουλειά, γιατί αυτή η δουλειά κοστίζει πάρα πολύ. Και έρχεται κάποιος και λέει, μα καλά, θα φτύσεις και θα βάλεις το πρόστιμο. Και θα βάλεις και το τέλος αυτό, το κόστος το οποίο είχες, και θα πάρεις τα λεφτά. Ναι, βεβαίως και θα συμβεί αυτό. Αλλά για να πετύχεις αυτόν τον οποίο δεν ξέρεις ποιος είναι, γιατί το κεντρικό κράτος δεν μας έχει δώσει στοιχεία ε9 για να ξέρουμε τον πραγματικό ιδιοκτήτη, παίρνουμε μόνο στοιχεία από το χρηματολόγιο, τα οποία είναι είτε ξεπερασμένα, είτε παλιά, είτε χωρίς να μπορούμε να φτάνουν οι ειδοποιήσεις μας ή οι βεβαιώσεις μας στον ιδιοκτήτη. Εκεί λοιπόν εγώ θα τα πάρω τα χρήματα αυτά μετά ως δήμος, ως προϋπολογισμός, μετά από 3, 5, 7, 8 χρόνια, τότε που ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης θα έρθει προσωπικά ή θα ζητήσει να πληρώσει κάποιο λογαριασμό, κάποιο TAP. Δηλαδή, έρχεται και λέει ο νομοθέτης, αυτός ο οποίος έφτιαξε την υγεία, ότι έλα δήμε, που δεν έχεις αυτή τη στιγμή μαντήλι να κλάψεις, να χρηματοδοτήσεις και τον αμελή ή κακουήθη
0: ιδιοκτήτη
1: οικοπαίδου, ο οποίος δεν θα καθαρίσει και πήγε να το καθαρίσει εσύ. Άρα, έχουμε τριών ταχυτήτων διαδικασίες. Και ο λόγος ποιος είναι? Ο λόγος είναι ότι ουδέποτε αυτή η διαδικασία δεν ήρθε να συζητηθεί και να συναποφασιστεί. Ήρθε να συζητηθεί και να συναποφασιστεί με αυτούς οι οποίοι θα την εφαρμόζαν, δηλαδή τους Δήμους. Ακόμα και τα υπολείμματα.
0: Δήμαρχε, σε παρακαλώ, μία άνω τελεία. Να πάμε σε διαφημίσεις και σε αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε. Διότι εγώ θέλω να μου πείτε ως Δήμαρχος, ως Δήμος, πώς μπορεί να προστατευθεί ο καλός ιδιοκτήτης απέναντι στον κακό δήμαρχο και στον κακό γείτονα.
1: Λοιπόν, και το ανάποδο.
0: Και το ανάποδο, βεβαίως.
1: Πόσο καλός δήμαρχος θα μπορέσει να προστατευτεί από τον κακό ιδιοκτήτη.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημισούλες.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η Εποχή. Πεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκατελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 3 Σεπτεμβρίου από το ύψος της Καλκοκονδύλη και στην οδό Σολομού από το ύψος της Μάρνη. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Εντός της ημέρας αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας, επισημαίνει σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ήρθε η ώρα να δούμε όλους όσους αυτά τα χρόνια πλήρωναν, ήταν συνεπείς και να βοηθήσουμε τις οικογένειες με παιδιά, δήλωσε στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027, πρόσθεσε. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής, λόγω και των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Την πολυσυζητημένη συμφωνία με τη Βενεζουέλα οριστικοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, δήλωσε. Σε εφιάλτη δίχως τέλος εξελίσσεται η τραγωδία στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση παγετώνα. Οι νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, έχουν φτάσει τους 633. Την ίδια ώρα η αγωνία κορυφώνεται, καθώς οι αγωνοούμενοι πλησιάζουν τους 3.000.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού διεθνούς μέσου Ιμραν Λούζα που αγωνιζόταν στη Watford ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-4346-92.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Επιτρέψτε μου να μην χρονοτριβήσω περισσότερο, γιατί είχαμε και το δελτίο ειδήσεων. Έχουμε φτάσει ήδη 7 λεπτά μετά τις 11 η ώρα το πρωί και είναι και πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Έχουμε όμως την τηλεφωνική γραμμή τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και δεν θέλω να τον ταλαιπωρήσω άλλο τον κύριο Κωνσταντέλο. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Χαρά μου, κύριε.
0: Λοιπόν, θέλω να δούμε και τις δύο αυτές κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα, ο καλός ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει κάνει τη δουλειά του και την έκανε εμπρόθεσμα τη δουλειά του και δήλωσε κιόλας ότι έχει καθαρίσει το οικόπεδο. Σε κάποια ίσως τυφλά σημεία ή δεν ξέρω εγώ τι, έχοντας περάσει πάρα πολλοί μήνες, ενδεχομένως να έχει βγει κι άλλο χορταράκι ή δεν ξέρω εγώ τι. Ο Δήμος εκείνη την ώρα, εάν το εντοπίσει ή γίνει κάποια καταγγελία από κάποιον γείτονα ή υπάρξει κάποιο παράπονο στην πυροσβεστική υπηρεσία ότι θα καούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε καθυπερβολήν όπως είμαστε οι Έλληνες, ο Δήμος δεν πρέπει πρώτα να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη? Έχει το δικαίωμα, να στείλει
1: ναι. Οι Δήμοι, ναι. Προσέξτε, η περιβόητη κοινή υπουργική απόφαση αναφέρει ότι επιβάλλεται η αποψήλωση και η διατήρηση της κατάστασης αυτής της αποψηλωμένης στην ιδιοκτησία μέχρι το πέρας της αντιπυρικής περίοδου, το οποίο είναι στις 31 Οκτωβρίου. Τώρα, το να υπάρξει κάποια ύπαρξη νέου χόρτα ξερά τα οποία υπάρχουν δεν είναι το σύνηθες, γιατί οι αποψηλώσεις γίνονται περίπου Ιούνιο μήνα. Μετά τον Ιούνιο μήνα δεν υπάρχει βροχόπτωση η οποία να δημιουργήσει εκ νέου βλάστηση. Αυτό συμβαίνει και την έχουν πατήσει πολλές φορές. Συμβαίνει επειδή η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει 1η Μαΐου, όλος ο Μάιος και κάποιες φορές και ο μισός Ιούνιος είναι βροχερός. Πηγαίνανε είτε οι ιδιώτες, κυρίως οι Δήμοι, έκαναν αποψηλώσεις για να μπουν στην αντιπυρική περίοδο της 1ης Απριλίου με καθαρούς αυτούς τους χώρους και μετά αναγκαζόντουσαν να κάνουν και δεύτερη αποψηλώση, κάποιες φορές και τρίτη αποψηλώση. Πάλι αυτό συνέβη το 2018. Το 2018 που μιλάγαμε πριν για το πικ πάλι του κουνουπιού του Νείλου. Ήταν μια χρονιά η οποία ήταν δύσκολη, γιατί μας δυσκόλεψε και τις αποψηλώσεις, γιατί οι πολλές βροχές που είχαν το Μάιο και μέχρι τις 20 Ιουνίου δημιούργησαν εστίες όπου μπορούσαν τα κουνούπια να πάνε να αναπαραχθούν ευκολότερα και για μακρύτερη περίοδο. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται, επειδή είναι πολύ σπάνιες αυτές οι καταστάσεις, πηγαίνουν τα κλιμάκια της πολιτικής προστασίας ή της πυροσβεστικής που έχουν την εποπτεία αυτών των ελεύθερων των αδόμητων ιδιωτικών οικοπαίδων ή ακόμα και των κοινόχρηστων χώρων, κάνουν τις αυτοψίες τους, ενημερώνουν τους κατοίκους ότι ξέρετε κάτι, εδώ έχει σε κάποια δύο-τρία σημεία ξαναφουντώσει, έχετε το νού σας να τα καθαρίσετε.
0: Αν τελείως ξαφνικά ο κάτοικος, ο ιδιοκτήτης δει ένα συνεργείο να πηγαίνει και να κόβει ανεξέλεγκτα πράγματα, εκείνη την ώρα πώς ο ιδιοκτήτης μπορεί να προστατευθεί? Χωρίς ειδοποίηση, χωρίς το παραμικρό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ειδικά στην επαρχία, κύριε Δήμαρχε, πηγαίνει ο ιδιοκτήτης, επειδή δεν μένει στην επαρχία, δεν μένει στο χωριό του, είναι στην Αθήνα. Θα βρεθεί λοιπόν, θα κάνει τον καθαρισμό και μετά θα έρθει στην Αθήνα. Μπορεί οποιοδήποτε ανεξέλεγκτα, οποιοδήποτε δήμος ή ακόμα και η πυροσβεστική να μπει μέσα να τα θερήσει όλα, χωρίς να υπάρχει ειδοποίηση?
1: Πρέπει να ειδοποιηθεί.
0: Ωραία, πώς προστατεύομαι λοιπόν όταν δεν έχω ειδοποίηση?
1: Οι ειδοποιήσεις δεν είναι πάντα πετυχημένες, γιατί σας λέω ότι δεν γνωρίζουμε πού θα βρούμε τον τελευταίο ιδιοκτήτη. Δεν έχει, το κεντρικό κράτος δεν μας παρέχει αυτή την πολύ χρήσιμη πληροφορία.
0: Ερώτηση λοιπόν, επειδή είστε και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, πώς προστατεύεται αυτός ο ιδιοκτήτης όταν τελείως ξαφνικά δει συνεργεία μέσα στο χώρο ιδιοκτησίας του να κόβουν ανεξέλεγκτα το οτιδήποτε? Πώς προστατεύεται?
1: Αυτοί οι οποίοι θα μπουν στην ιδιοκτησία μπαίνουν με εισαγγελική παραγγελία.
0: Άρα αν δεν υπάρχει λοιπόν εισαγγελική παραγγελία, έχουν παρανομήσει.
1: Πρέπει να υπάρχει εισαγγελική παραγγελία, δηλαδή την κατάσταση αυτών που δεν βρήκαμε, που έχουμε ειδοποιήσει, δεν έχουν ανταποκριθεί και έχουμε καταγράψει μια λίστα με 200 οικόπεδα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε
0: η πυροσβεστική λοιπόν έχει το δικαίωμα να μπει?
1: Όχι, πηγαίνει στον εισαγγελέα υπηρεσίας και ο εισαγγελέας υπηρεσίας διατάσσει, χωρίς να γίνουν καταστροφές στα εφιστάμενα, στις εισόδους κλπ, να μπουν συνεργεία μέσα του Δήμου, προφανώς των εργολάβων του Δήμου και να καθαρίσουν το οικόπεδο, όπου στη συνέχεια παίρνει την οδό να πιστωθεί, να χρεωθεί το κόστος αυτής της αποψήλωσης συν το πρόστιμο το οποίο είναι περίπου 500 ευρώ το στρέμμα, να βεβαιωθεί στον ιδιοκτήτη. Τώρα θα εισπραχθεί, όπως σας είπα νωρίτερα, όταν και εφόσον ο Δήμος και ο ιδιοκτήτης αυτός βρεθούν.
0: Άρα ο ιδιοκτήτης πρέπει να κάνει μήνυση, να κάνει αγωγή εναντίον του Δήμου?
1: Κάπως έτσι. Ότι και να κάνει μήνυση αγωγή από τη στιγμή που τα στοιχεία της ιδιοκτησίας τα οποία χρησιμοποιήθηκαν είναι πραγματικά, είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν πήρε την ειδοποίηση. Δεν είναι η ειδοποίηση η οποία τον ενημερώνει για την υποχρέωσή του. Ο νόμος ο ίδιος λέει ότι δεν επιτρέπεται η άγνοια νόμου. Ο ιδιοκτήτης, και αυτό βέβαια είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά, ο ιδιοκτήτης δηλαδή πρέπει να ξέρει όλους τους νόμους του κράτους.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κύριε Δήμαρχε, γιατί εδώ πέρα υπάρχει και το ερώτημα ότι εγώ ως ιδιοκτήτης κρίνω, παραδείγματος χάρη, ότι δεν θέλει καθάρισμα. Το έχω καθαρίσει. Είναι καταπράσινο το τοπίο. Δηλαδή είναι καταπράσινη η χαρουπιά ή η λυγιά ή δεν ξέρω εγώ τι, σας μιλάω με όρους χωριού. Για ποιο λόγο έρχεσαι και μου τα κόβεις?
1: Δεν κόβονται δέντρα, έτσι. Κόβονται χορτάρια τα οποία αφού πέρασαν από τη φάση της χλωρότητας είναι πράσινα. Μετά όταν αφιγραίνονται γίνονται στάχια, γίνονται κίτρινα. Αυτά πρέπει να απομακρυνθούν γιατί θα μεταφέρουν έρπουσα τη φωτιά. Εδώ όμως πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, γιατί εμπλέκουμε μόνο τον ιδιοκτήτη και την πυροσβεστική με τον Δήμο. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο προσπαθούμε να το αναγάγουμε εμείς, γιατί από τα πενιχρά χρήματα που παίρνουμε εμείς για ανάγκες πυροπροστασίας, οι οποίες καλύπτουν το 15-20% των αναγκών μας, μας χαρακτηρίζουν υπεύθυνους, και τα χρήματα αυτά τα δαπανάμε ως επιτοπλίστων στο να αποξηλώσουμε εντός του αστικού ιστού, που όπως πολύ καλά ξέρετε, οι φωτιές δεν ξεκινούν μέσα στον αστικό ιστό για να πάνε στο δάσος. Σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν ξεκινάνε τις πλατείες των χωριών ή των πόλεων, οι πυρκαγιές, οι μεγάλες που καταστρέφουν εκατοντάδες θέματα. Αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να δαπανηθούν πολύ πιο οργανωμένα, όπως έγινε για μια περίπου τριετία με το πρόγραμμα Αντινέρο, όπου το ίδιο τα δασαρχεία μπήκανε σε ένα πολύ οργανωμένο περιβάλλον, μπήκανε μέσα στις δασικές και τις εκτάσεις της δενδροσκεπής που υπήρχαν κοντά στις πόλεις και καθάρισαν βιομάζα η οποία ήταν εκεί 30 χρόνια. Δηλαδή έβλεπες ένα πράσινο δέντρο και μέσα όλο είχε ξερά ξύλα. Κάτω ήταν απεσπασμένα λόγω του βάρους κλαδιά ξερά, τα οποία δεν επέτρεπαν καν το οποιοδήποτε συνεργείο καθαρισμού ή διάσωση να περάσει. Έγινε λοιπόν μια πάρα πολύ καλή δουλειά, κόστησε χρήματα. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι μάλλον πετάμε τα χρήματά μας σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη λογική του να πάμε
0: και κάνουμε ρουσφέτια και, όπου μας παίρνει.
1: Και την ίδια στιγμή χρήματα αυτά έπρεπε να πηγαίνουν στις δασικές εκτάσεις και στις δασικές υπηρεσίες για να μπορέσουμε να μην έχουμε ξερή βιομάζα, δηλαδή προσάναμα μέσα στα δάση τα οποία ουσιαστικά θα καούν.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε,
1: δημιουργείται και ένα τελευταίο πρόβλημα.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτός ο οποίος είναι καλοπροαίρετος και αποψηλώνει έναντι αμοιβής σε κάποιον εργαζόμενο, σε κάποιον ο οποίος θα παράσχει την υπηρεσία, έχει την υποχρέωση αυτός να μαζέψει και να απομακρύνει τη βιομάζα την οποία έκοψε. Δεν έχει την υποχρέωση να την παρατήσει έξω από την ιδιοκτησία για να φτιάξει μικρές τοπικές χωματερές, γιατί αυτό το οποίο παρατηρούμε συνεχώς και είναι πολύ δύσκολο, ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση να μεταφέρει αυτή τη βιομάζα στα σημεία όπου γίνεται η τελική διαχείριση και η ταφή. Όταν κάποιος λοιπόν αφήσει σε ένα σταυροδρόμι κάποια προϊόντα αποψήλωσης, μετά από 24 ώρες εκεί έχει γίνει μια χωματερή ουσιαστικά από 5-10 άλλους αντίστοιχους εργάτες ή συνεργεία, τα οποία πηγαίνουν και αποθέτουν στο συγκεκριμένο σημείο τα δικά τους υπολείμματα από αυτή την αποψήλωση. Και το extreme είναι όταν, ειδικότερα το καλοκαίρι, έχουμε κάποιο αέρα, ό,τι μαζεύτηκε από τα χωράφια σκορπάει σε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε,
1: δεν υπάρχει νόρμα η οποία να υποχρεώνει αυτόν ο οποίος κόβει για λογαριασμό του οικοπαίδου του Κωνσταντέλου. Πρέπει να τα πάρει, να τα φορτώσει, να τα απομακρύνει, να τα πάει στη φυλή, στο πράσινο εργοστάσιο και ό,τι δει. Η υποχρέωση αυτή δεν μπορεί ούτε να καλυφθεί πλήρως από τους Δήμους. Δεν υπάρχει το ανθρωποδυναμικό και, η υλικοτεχνική υποδομή. Και δεν μπορεί να παρατιέται μέσα στην πόλη ξαφνικά να γίνεται εκατοντάδες κυβικά μέτρα από αποψηλωμένα πράσινα, από βιομάζα, να κινείται μέσα στην πόλη ανεξέλεγκτα. Αυτό πρέπει να το δούμε εξ υπαρχής, εάν και εφόσον βέβαια ποτέ το κράτος πει ας καλέσουμε και τους δημάρχους που έχουν μια βιωματική σχέση, δεν είναι paper pushers, όπως είναι οι περισσότεροι υπηρεσιακοί, κρίνουν εκ του μακρόθεν για την τηλεόραση τα πράγματα και αποφασίζουν, αυτούς που είναι στο πεδίο. Αυτοί που θα κληθούν ως πρώτοι ανταποκριτές να σβήσουν την φωτιά, που θα μπορέσουν να ξέρουν την ιστορία, να εμπλέξουν και τους Δήμους και τις πολιτικές προστασίες που διακαώς θέλουν να φτιάξουν, αλλά δεν δίνουν χρήματα για να φτιάξουν, για να προσλάβουμε προσωπικό, τεχνολογία και υποδομές. Αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη του την άποψη όλων των εμπλεκομένων φορέων και παραγόντων αυτής της εθνικής προσπάθειας, γιατί να διασώσουμε το πράσινο πλούτο της χώρας μας, τη φυσιονομία της χώρας μας από καταστροφές που θα αναταχθούν μετά από 50 χρόνια, είναι σαν να υπονομεύουμε το κλαρί πάνω στο οποίο καθόμαστε εμείς ως κοινωνία.
0: Κύριε Δήμαρχε, εγώ θα σας δώσω, γιατί όλο αυτό το οποίο σας περιέγραψα και τις ερωτήσεις οποίες σας έκανα είναι επί πραγματικού γεγονότος από συγκεκριμένο Δήμο, το οποίο τα στοιχεία θα σας τα δώσω, γιατί επαναλαμβάνω έχετε και την ιδιότητα του αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ, διότι εδώ συμβαίνει το εξής. Ναι, ο Δήμος, επικαλούμενος ότι υπάρχει καταγγελία στην πυροσβεστική, πηγαίνει και κάνει αυτή τη δουλειά και στέλνει τα συνεργεία του χωρίς να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και μπαίνει στον ιδιωτικό χώρο του άλλου χωρίς να υπάρχει εισαγγελική παραγγελία. Παρανομή. Και παρανομή προφανώς, γιατί βάζει στον προϋπολογισμό και προσθέτει τα πρόστιμα. Ενώ ο ιδιοκτήτης την έχει κάνει τη δουλειά του. Και εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος κρίνει ότι χρειάζεται παρέμβαση του Δήμου?
1: Η πυροσβεστική είναι αυτή η οποία κινεί μπροστά και κάνει την πρώτη αυτοκία.
0: Ξέρετε πώς λειτουργούν τα πράγματα στα χωριά, κύριε Δήμαρχε?
1: Ναι, δεν τα ξέρω, να σας πω την αλήθεια μου, δεν θέλω
0: επειδή τα ξέρουμε εμείς λοιπόν, είναι ο γνωστός του γνωστού ο γνωστέ, έλα να πάμε να κάνουμε αυτό.
1: Μέσα στην πόλη, αλλά ξέρετε κάτι, ένα...
0: Και όταν ο ιδιοκτήτης ή η ιδιοκτήτρια είναι μεγάλης ηλικίας, εκείνη την ώρα πανικοβάλλεται, δεν του κόβει να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία?
1: Ένα καθάριστο οικόπεδο νομίζω δεν χρειάζεται ειδική βαριά γνώση για να το διαβάσει κάποιος και να το χαρακτηρίσει ως τέτοιο.
0: Αυτό ακριβώς. Εκμεταλλεύονται όμως το γεγονός του ηλικιωμένου ανθρώπου.
1: Αυτό είναι αντικοινωνικό.
0: Τελείως αντικοινωνικό, και γι' αυτό το λόγο και το λέω στον αέρα και θα σας δώσω και τα στοιχεία.
1: Και δεν πρέπει να γίνεται. Από εκεί και πέρα, το ότι αποψηλώνουμε οικόπεδα μέσα στις πόλεις, πρέπει να δούμε τη χρησιμότητα και τη χρηστικότητά της. Δεύτερον, η εισαγγελική παραγγελία είναι πολύ σημαντική όταν μπαίνουμε σε ξένη διοκτησία, γιατί δεν πάμε να προφυλάξουμε τις πόλεις από τις φωτιές ή το ενίπεθρο από τις φωτιές καταπατώντας το Σύνταγμα. Η ιδιοκτησία είναι ιερή.
0: Έτσι.
1: Και είμαστε δίκαιοι ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά σύμφωνα με τις νόρμες όπου η κεντρική διοίκηση έχει αποφασίσει. Ούτε χρειάζεται ο καθένας από εμάς να βάλει νέες διαδικασίες, ούτε να αυτενεργήσει. Είναι μια διαδικασία τυπική. Εμείς στο Δήμο την κάνουμε εδώ και 3 χρόνια και στέλνουμε και πρόστιμα. Καθαρίζουμε πάνω από 250-300 ιδιωτικά οικόπεδα. Στέλνουμε τους λογαριασμούς. Αναμένουμε την ανταπόκρισή τους σε εύλογο χρόνο. Δεν είναι όμως το θέμα, να έχετε υπόψη σας, εισπρακτικό. Είναι θέμα ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθείς να εκπαιδεύσεις τον ίδιο ή και τους υπόλοιπους που βρίσκονται εκεί στην περιοχή.
0: Μην παρεξηγηθώ, κύριε Δήμαρχε, δεν ακυρώνουμε τη διαδικασία. Είναι μια πάρα πολύ καλή διαδικασία και όντως έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να μάθει ο ιδιοκτήτης να πράττει αυτά τα οποία είναι απαραίτητο για να προφυλάτει πρώτα το δικό του τον εαυτό του και την οικογένειά του, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Απλά δεν μπορούμε να δεχτούμε το γεγονός ότι κάποιοι πάτησαν πάνω σε αυτό το πολύ καλό μέτρο και το εκμεταλλεύονται.
1: Οι αυθαιρετούντες πρέπει να καταγγέλλονται και να υπάρξει και διαδικασία η οποία σε πολύ σύντομο χρόνο αυτοί οι άνθρωποι θα λογοδοτούν. Φέτος έχουμε πάνω από 800.000 αναφορές καθαρισμένων οικοπαίδων και βλέπουμε ότι αυτό ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο. Είχαμε ξεκινήσει στην αρχή από τις 450.000. Τώρα βρισκόμαστε περίπου στις 800. Μες. Έχουμε μια αύξηση 100.000 από πέρσι. Αρχίζει και γίνεται κτήμα του κόσμου. Τώρα το μόνο το οποίο χρειάζεται να μην πατάει ο ένας στα πόδια του αλουνού. Να ξέρουμε την υποχρέωσή μας, να είναι συνεργάσιμοι οι εργολάβοι να μην πετάνε τα παράγωγα της αποξήλωσης στους δρόμους, δημιουργώντας στις πόλεις και στους γειτόνους ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Να δώσει πολιτεία μέσω του κλειδάριθμου που έχουμε για τις φορολογικές μας υποχρεώσεις τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, τους δηλωμένους από το Ε9, ούτως ώστε να ξέρουμε εμείς ένα πράγμα, ότι θα στείλουμε στον κύριο Παπαδάκη τον ιδιοκτήτη και θα τον βρούμε. Θα έχουμε την πρόσβαση, θα του στείλουμε ένα συστημένο γράμμα ή να του στείλουμε ένα email, γιατί με email γίνεται περισσότερο η επικοινωνία αυτή, για να είναι γρήγορη και αποτελεσματική και να έχουμε και το αφημί, ούτως ώστε όταν δεν θα αποκριθεί ο κ. Παπαδάκη σε αυτή την υποχρέωσή του, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά που ορίζει η κοινή υπουργική αυτή απόφαση και θα επιβάλλουμε τα πρόστιμα, βεβαιώνοντάς τα σε κάποια μερίδα ανθρώπου. Αν το κάνουμε αυτό, τότε το σύστημα θα λειτουργήσει πολύ πιο αποτελεσματικά και πολύ πιο δίκαια. Γιατί τότε δεν θα έχουμε παρατημένα οικόπεδα. Έχω την αίσθηση ότι όταν θα μπει αυτή η διαδικασία και ο καθένας πάρει στο κινητό του την ειδοποίησή του, γιατί είναι πλέον εύκολο. Ζούμε στην ψηφιακή εποχή. Έχουμε κάνει μια μικρή επανάσταση στη χώρα μας. Εκτός αν δεν την έχουμε κάνει και απλά την αναφέρουμε. Σε αυτή την επανάσταση, λοιπόν, αν πάρω εγώ, που έχω μια ιδιοκτησία στη Μάνη, παραδείγματος χάρη, ένα οικόπεδο. Αν πάρω από τον Δήμο Ανατολικής Μάνης μια ειδοποίηση μέσα στη θηρίδα μου του τάξης ότι το οικόπεδό σας στην Αρεόπολη πρέπει να αποψηλωθεί, έχω εγώ πρώτον ενημέρωση, άρα δεν μπορώ να εκφύγω τις υποχρεώσεις μου, και έχει και αποδεικτικό στοιχείο ο Δήμος Ανατολικής Μάνης μαζί με την πυροσβεστική, ότι ο άνθρωπος αυτός ειδοποιήθηκε, αλλά καθεύει. Δηλαδή δεν κάνει τη δουλειά του. Και με αυτά τα δεδομένα να πάει στον εισαγγελέα Γηθίου και να είμαι και εγώ στη λίστα των 300-500 ιδιοκτητών, όπου ο εισαγγελέας θα δώσει την εξουσιοδότηση να πηδήξουν πάνω από την πόρτα τα συνεργεία, χωρίς να κάνουν καταστροφές στις πράχτες κλπ. Να αποψηλώσουν. Να πάρουν αυτό το οποίο έχουν να πάρουν, το υλικό, Δήμαρχε. Και να το απομακρύνουν εκεί που. Γιατί όταν πληρώνει, αυτό το ξέρει ο κόσμος, όταν πληρώνει αποψήλωση, δεν πληρώνει αποψήλωση να κόψουμε ό,τι έχει μέσα στο οικόπεδο και να αφήσουμε ξανά την πόρτα. Αυτό το οποίο πληρώνουμε είναι κόψτε αυτά τα οποία έχει μέσα στο οικόπεδο και πάρτε τα να τα πάτε εκεί που γίνεται η διαχείρισή του.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και καλημέρα καλά. Μου. Να είστε
1: καλημέρα.
0: Καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
4: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
4: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπα πανά θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Ένα Πάτρας 105,3. Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26930 24690.
11: Οπτικά Ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
12: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΤΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129 Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
13: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
14: Στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της Καλκοκονδύλη και στην οδό Σολομού από το ύψος της Μάρνη. Σε ίσχυ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Εντός της ημέρας αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας λόγω και των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Περισσότερα στο real.gr.

Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Τι γίνεται εδώ, πότε κλικαριστήκατε εσείς? Μάλιστα, γίνεται ένας πανικούλης εδώ πέρα από τα μηνυματάκια σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η συχνότητά μας για ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Παρακαλώ, μπορείτε να μας ακούτε παντού, σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας, τόσο μέσω των Ερτζιανών, μέσω των FM, όσο βεβαίως και διαδικτυακά. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Τι ωραίες τραγουδάρες. Πήγατε σήμερα σε βενζινάδικο? Όσοι πήγατε, πήγαμε, βοηθιά μας. Εγώ ζωρίστηκα υπερβολικά βλέποντας την τιμή. Δεν σας το κρύβω. Μονίμως πάνω από τα 2 ευρώ πλέον. Ελάχιστα είναι τα βενζινάδικα τα οποία έστω και οριακά είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Πάντως στο μέτωπο έλα πάμε των καυσίμων, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να συνεχίσει την επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, ειδικά για όλους και όλες όσοι έχετε επαγγελματικά αυτοκίνητα, για τους ταξιτζίδες μας, αυτά εκεί τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άντρες. Μάλιστα ο Πέτρος Οπουλόπουλος μου έλεγε τις προάλλες ότι τα 2/3 ουσιαστικά, τα 2/3 ουσιαστικά, προσέξτε, του πετρελαίου κίνησης που βάζει στο ταξί του, μάλλον τα 2/3 ανάποδα, τα 2/3 των εσόδων μένουν στο δρόμο. Διότι ανά 1,5-2 μέρες πρέπει ουσιαστικά να βάλει, να γεμίζει το ρεζερβουάρ και να φτάνει στα 135-140 ευρώ αναγέμισμα. Τεράστιο το κόστος, πραγματικά τεράστιο το κόστος. Έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, στην ΕΡΤ3 και το είπε σχεδόν ξεκάθαρα. Προσανατολίζεται λοιπόν, εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης η κυβέρνηση. Δεν αποκλείεται οι ανακοινώσεις αυτές να γίνουν πάρα πολύ άμεσα. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μπαίνει σε εφαρμογή η νέα συμφωνία για μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Για να δούμε, 1.600 προϊόντα, 1.600 κωδικοί, 1.600 προϊόντα λένε. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Υπάρχει, τώρα τι να πούμε, η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο οφείλει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Οπότε καταλαβαίνετε τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στους πολίτες. Ο Ντένις αναφέρεται τώρα στους που μιλήσαμε προηγουμένως και για διάφορους οι οποίοι είτε είναι λίγο αμελής, ρε παιδί μου, είναι λίγο, πώς να το πω τώρα, σου λέει εντάξει να μην κάνουμε Σαββατοκύριακο ή να μην κάνουμε ένα μπάρμπικιου ή οτιδήποτε, ή να μην κάνουμε και 2-3 θερμές εργασίες που δεν μπορούσαμε να τις κάνουμε μέσα στο χειμώνα διότι δουλεύαμε, ας τις κάνουμε τώρα που έχουμε άδεια. Και μάλιστα αυτό το οποίο μου αναφέρει ο Ντένις είναι, έκανα μία αναφορά σε αυτούς οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Έχουμε τα στοιχεία της ΔΑΕ στα χέρια μας για το πόσοι έχουν συλληφθεί με την κατηγορία ότι προσπάθησαν να βάλουν ή έβαλαν σε κάποιες περιπτώσεις φωτιά, εσκεμμένα. Και μου λέει ο Ντένις, μα για ποιο λόγο λέει, μιλάς λέει για ψεκασμένους? Πρώτα απ' όλα εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, αυτή τη λέξη. Την απεχθάνω με αυτή τη λέξη, Ντένις, δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Ακόμα και την περίοδο που τη χρησιμοποιούσαν κατά κόρον. Αλλά ότι από τα στοιχεία της ΔΑΕ, που δεν έχουμε κανένα λόγο να τα αμφισβητούμε, διότι αυτά ξέρετε, είναι επίσημη υπηρεσία, όπως και να το κάνουμε, επίσημη αρχή, ότι υπάρχουν άνθρωποι και απλά αυτό το που κάνουμε αυτή τη, πώς το λένε, αυτή τη χάζη, ρε παιδί μου, για τους βλαμμένους που δεν σκέφτονται, που δεν κάνουν, που δεν ράνουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω αν έχουν κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ο άλλος λέει επειδή ήταν εκνευρισμένος από τη δουλειά πήγαινε και βάζει φωτιές. Σας λέω μία περίπτωση. Έχει αναφερθεί, λέει, πολλαπλώς για ψεκασμένους όταν μιλάνε για ασκεμμένους εμπρισμούς για να μπουν ανεμογεννήτριες.
Επαναλαμβάνω, σε καμία των περιπτώσεων εγώ δεν χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις. Χρησιμοποιώ άλλες εκφράσεις. Μπορείτε να με ψέξετε για τις εκφράσεις που χρησιμοποιώ, αλλά όχι για τέτοιες λέξεις που δεν χρησιμοποιώ. Ο νόμος, ωστόσο, πρέπει να σου πω, Ντένις, είναι ο λίγο τι συγκεκριμένος όσον αφορά στο κομμάτι των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών πάρκων. Τον έχουμε βγάλει τον ενεργειακό μας επιθεωρητή πάρα πολλές φορές στον αέρα. Προφανώς δεν παρακολουθείς. Μας έχει πει τη γνώμη του γι' αυτό. Και δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο είπε νήσεις. Αυτά. Κυρία Ελένη, καλημέρα σας. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή. Είχαμε το κλαμπ των 5. Τώρα θα ξεκινήσουμε το κλαμπ των 4. Ασφαλώς. Καλημερούδια. Σε όλους με υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία, Ελένη μου. Κατερίνα μου, καλημέρα. Απλά θα μεγαλώσει η νύχτα και θα μικρύνει η μέρα. Θα το προσπαθήσω, κύριε Παπαδάκη, για παρέα σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατερίνα μου. Με συγκινείτε και μόνο που το γράφετε. Γεια σου, ρε αγαπητέ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να περνάς ο παρέα σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατερίνα μου. Με συγκινείτε και μόνο που το γράφετε. Γεια σου, ρε αγαπητέ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να περνάς

0: Να μου πεις, εν πάση περιπτώσει, για ποιο θέμα μιλάς. Ποιο θέμα, παραδείγματος χάρη, έπεσε στον κουβά. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Τελευταία φορά που έπεσε στον κουβά ήταν παραμονές των εκλογών του 2000. Έκτοτε δεν. Αλλά θέλω να μου πεις, αγαπητέ μου Γιώργο. Καλημέρα. Γεια σου, Ειρήνη. Ειρήνη μου, τώρα αναφέρεσαι στο Μαδούρο, στη Βενεζουέλα. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, ξέρεις, και σήμερα το πρωί που ξύπνησα και ξύπνησα και λίγο πιο αργά από τα συνηθισμένα μου. Ξύπνησα σε μια καθαρά δημοκρατική χώρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι πολίτες αποφασίζουν για το ποιος θα βρίσκεται στην εξουσία, για το ποιος θα βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση και πάει λέγοντας. Βέβαια, σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο γίνανε και κάποια πραγματάκια ανάποδα. Και τι εννοώ, αξιωματική αντιπολίτευση εκλέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λόγω των εσωτερικών τους προβλημάτων είδατε που έχουν φτάσει τα πράγματα. Ξανααλλάξε τόσο πολύ το τοπίο που φτάσαμε στο 2023. Είδατε? Δεν, αγαπητέ μου, τώρα John Hunt, δεν, τι σου ξημέρωσε και σένα, αδερφέ. Καλή επιτυχία σου εύχομαι στην ημέρα σου, Σαββατοκύριακό σου. Δεν ήταν υπουργός. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Δεν ξέρω τώρα τι... Εκτός και αν έχεις μπερδευτεί και ακούς κάτι άλλο. Αλλά συμβαίνει και αυτό. Ναι, Γιώργο μου, σαφώς ξέρεις καλύτερα εσύ. Ο Μιχάλης είναι ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Έγιναν πολλά λάθη όσον αφορά στο θέμα των κουνουπιών. Πάρα πολλά λάθη. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή όντως θα πρέπει ο εισαγγελέας να ζητήσει εξηγήσεις. Να ζητήσει εξηγήσεις. Να, η Λίλα εδώ πέρα έχει στείλει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Γιατί να είναι τόσο χρονοβόρα η διαδικασία και να μην έχει δικαίωμα επέμβασης αυτόματης η πολιτεία? Προσέξτε τι προϋπόθεση βάζει η Λίλα. Κυρία μου, σας βγάζω το καπέλο. Αφού φωτογραφηθεί ο χώρος πριν. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση φωτογραφιούλες έχουμε. Πώς ήταν η κατάσταση πριν? Δήμαρχε, αντιδήμαρχε, έχουμε φωτογραφιούλες για το πριν, για να δούμε τι έχει γίνει και πώς είναι το μετά. Αυτό. Ήρεμα ρωτάω εγώ, ξέρετε εσείς. Κυρία Μαραγκίδου, τι ωραία φωτογραφία. Μας στέλνει λοιπόν μια φωτογραφία η κυρία Μαραγκίδου. Το πλοίο που φεύγει. Και ακούστε. Όπου και αν βάλω πλώρη, εδώ αράζω. Το σκοτάδι με χρωστάει στο φως. Η γη στη θάλασσα, η φουρτούνα στη γαλήνη. Οδυσσέα Ελίτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ακούσες ένα Σπύρο μου και σε όλη τη Real συντροφιά σου. Είναι το μήνυμα της κυρίας Μαραγκίδου. Από τη Δευτέρα θα είσαι κοντά μας από τα ξημερώματα. Από τις 4 η ώρα θα είμαστε κοντά και θα κάνουμε παρέιτσα, κυρία Μαραγκίδου. Κουράγιο και δύναμη και άπειρες ευχές σε όλους σας για μια δημιουργική νέα σεζόν. Καλημέρα, φιλιά και στα όμορφα κορίτσια μας. Την Κατερίνα, την Εύη, τη Χρύσα. Υπογραφή Σόφη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαραγκίδου, και για τη σκέψη και για το μήνυμα. Κυρία Βουτσά, διαφημισούλες. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Real FM. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter.

0: μόρφωση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαστε στα 48 λεπτά μετά τις 11 η ώρα το πρωί. Η κυρία Καταρίνα Βουτσά είναι σε ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Προκειμένου να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και είναι πάρα μα πάρα πολλά αυτά. Ο Αντώνης, καλή σεζόν να έχουμε, λέει, αναφέρεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ότι θα πρέπει, ότι έχουν αυξηθεί οι μισθοί, παρόλα τα αυτά επειδή ο πληθωρισμός τρέχει δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Θα τα συζητήσουμε αυτά λίγο αργότερα, να ξέρετε, και με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση. Οπότε, ό,τι ερωτήσεις και απορίες έχετε, εδώ είμαστε για να σας τις λύσουμε. Όχι εμείς, ο Υπουργός. Λοιπόν, αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα όταν άκουσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, Δημοτικό Συμβούλιο, θα μας τα πει τώρα ο κύριος Μουτζούρης, κτηνοτρόφους, να λένε θα μας κλείσουν στη φυλακή. Θα μας κλείσουν στη φυλακή διότι έχουμε καταστραφεί τελείως. Κραυγή αγωνίας. Και επειδή ξέρω τις ευαισθησίες του Περιφερειάρχη εκεί της περιοχής, γι' αυτό το λόγο τον κάλεσα και είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Μουτζούρη, κύριε Περιφερειάρχα, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία και με πολύ έτσι οδύ να σας μιλήσω για τα γεγονότα.
0: Παρακαλώ.
1: Την περασμένη Πέμπτη είχαμε στη Μυτιλίνη, που είναι η έδρα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ένα περιφερειακό συμβούλιο αφιερωμένο στο θέμα του αυτόδου πυρετού. Για τους ακροατές σας, ποιο είναι το πρόβλημα? Από το Μάρτιο μέχρι και σήμερα έχει ενσκύψει η ζωονόσος του ιού του οφθόδους πυρετού στο πολύ μεγάλο ζωικό κεφάλαιο της Λέσβου. Και σημειώνω ότι η Λέσβος το 70% του εισοδήματός της είναι η κτηνοτροφία, είναι τα ζώα. Έκτοτε λοιπόν, με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ευρώπης, οι οποίοι χειρίζονται τέτοια θέματα μείζωνα, η εντολή είναι, όποτε προκύπτει ένα κρούσμα σε οποιοδήποτε κοπάδι, να σφάζεται, να θανατώνεται το σύνολο του κοπαδιού, έστω και αν δεν έχει τίποτα. Μέχρι σήμερα, από τα 450.000 ζώα που διαθέτει η Λέσβος, το ζωικό κεφάλαιο της Λέσβου, έχουν θανατωθεί περίπου 81.000. Και δεν υπάρχει κάποιο πλάνο που πηγαίνουμε. Άρα λοιπόν, αυτό που αναφέρατε για το ξέσπασμα, το λαϊκό ξέσπασμα, το ξέσπασμα των κτηνοτρόφων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι απόλυτα δικαιολογημένο, διότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν που βαδίζουν. Βαδίζουν στο άγνωστο με βάρκα μια σπασμένη ελπίδα.
0: Εδώ άκουσα κτηνοτρόφων να λέει ότι έχω υπογεγραμμένες επιταγές 100.000 ευρώ.
1: Και
0: τον συγκεκριμένο τον οποίο άκουσα και μάλιστα λέει ότι εγώ μέχρι το τέλος του χρόνου, επειδή δεν θα μπορώ να τα πληρώσω,
1: θα
0: είμαι στη φυλακή.
1: Σκεφτείτε μικροκτηνοτρόφους οι οποίοι με τα 500%, τα 200 πρόβατα που έχουν και έχουν σφαγή και σπουδάζουν παιδιά, συντηρούν οικογένειες, πληρώνουν το ΕΜΠΙΑ, πληρώνουν το ΦΠΑ. Πώς θα τα φέρουν εις πέρας? Με ένα χειμώνα που έρχεται, με μια περίοδο που θα γεννήσουν τα ζώα, θα προκύψουν κι άλλα ζώα για σφαγή, πραγματικά είναι διέξοδο. Και το Υπουργείο δεν μας δίνει μια διέξοδο, δεν μας δίνει ένα φως. Γι' αυτό και εμείς, για να ταράξουμε τα νερά, πήραμε την απόφαση, όσο περνά από το χέρι μας από την περιφέρεια, να διακοπούν άμεσα και οι σφαγές και οι χνηλατήσεις, για να τους κουνήσουμε λίγο, να τους ταρακουνήσουμε, να δουν το πρόβλημα, να ενσκύψουν. Δεν είναι μόνο η έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι και αυτή. Αλλά στη μικροκλίμακα της περιφέρειάς μας υπάρχουν θέματα.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Περιφερειάρχα. Έχουν καθυστερήσει οι αποζημιώσεις? Διότι φαντάζομαι, θυμάμαι τουλάχιστον, ότι αυτό το οποίο έλεγαν από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι ναι, ακολουθούμε τα πρωτόκολλα, αλλά θα υπάρξουν αποζημιώσεις. Δεν έχουν πάρει λεφτά αυτοί οι άνθρωποι.
1: Προσέξτε, δείτε, έχουν αρχίσει να παίρνουν λεφτά 6 μήνες μετά την έναρξη του προβλήματος. Σκεφτείτε όμως ο άνθρωπος που έχει ανάγκες καθημερινές. Το παιδί του έχει ανάγκες καθημερινές. Μετά από 6 μήνες ή 5 μήνες ή 4 μήνες, πώς μπορεί να συντηρηθεί μέχρι τότε? Και ξέρουμε όλες τις καθυστερήσεις, ξέρουμε τον πολιτικό χρόνο για τις πληρωμές αυτές. Είναι μεγάλος ο χρόνος.
0: Θα έπρεπε να έχουν κάνει κάτι όμως να μικρύνουν το μήκος αυτού του χρόνου.
1: Μέσω ημών κάνω έκκληση και ελπίζω να μ' ακούν από το Υπουργείο. Σήμερα κιόλας να έρθει η θύνων του Υπουργείου να φέρει λύσεις, να ηρεμήσουν τα πλήθη. Βαδίζουμε σε μια νέα λαϊκή εξέγερση.
0: Μάλιστα. Είναι τόσο άσχημα τα πράγματα λοιπόν. Εσείς έχοντας συνομιλήσει απευθείας, γιατί είμαι σίγουρος ότι το έχετε κάνει και με τους υπουργούς γενικότερα, με άνθρωπο, τι σας λένε κύριε Περιφερειάρχα?
1: Ότι ακολουθούμε τα πρωτόκολλα.
0: Τα πρωτόκολλα, τι σχέση έχουν τώρα με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν λεφτά?
1: Να βράσω τα πρωτόκολλα μπροστά στη λαϊκή δυσφορία. Να βράσω μπροστά στην πείνα του κόσμου, των κτηνοτρόφων, το 70% του εισοδήματος της Σλέζου.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε να δείτε, ακόμη κάτι χειρότερο. Ενώ λοιπόν έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, πριν από 4 μέρες μετεφέρθησαν μετανάστες στη δομή της Μυτιλίνης από την Κρήτη. Η Μυτιλίνη που υπέφερε από το 15 έως το 20 και είδαμε και πάθαμε να απαλλαγούμε από το πρόβλημα και όντως η κυβέρνηση κατάφερε να μας απαλλάξει, να μεταφέρονται τώρα μετανάστες στη δομή της Μυτιλίνης. Σκεφτείτε πόσο άφρον είναι αυτό. Πόσο έλλειψη ενσυναισθήσεως, ευαισθησίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχα, ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας.
1: Εδώ
0: μονίμως θα έχετε ένα ανοιχτό μικρόφωνο για να σας ακούνε στην Αθήνα, για να σας ακούνε αυτό που πρέπει.
1: Εγώ άφησα και το Πολυτεχνείο και την Βρετανία και όλα αυτά και θα δώσω τις υπόρειες της Ελλάδος, τις εσχατίες της Ελλάδος για να βοηθήσω την πατρίδα μου. Αλλά θέλουμε και εμείς βοήθεια σε αυτό. Δεν μπορεί να αφήνεται ο κόσμος έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μουτζούρη.

Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Δεν θέλω μάλλον να πω πολλά πράγματα. Ελπίζω μόνο εκεί, στο Μέγαρο Μαξίμου, στις παρυφές του Κολονακίου, να ακούνε. Ελπίζω επίσης να ακούνε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν ξέρω πού αλλού. Δεν ξέρω καν εάν έχουν καταλάβει την απόγνωση στην οποία έχουν φέρει ένα ολόκληρο νησί, τους κατοίκους του συγκεκριμένου νησιού, εκεί στη Λέσβο. Ξέρετε, κάποιοι θα αναρωτηθούν, μα καλά, για πόσους κτηνοτρόφους μιλάμε? Έστω και ένας.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια, λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια, Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.

0: Αντένα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

καλοκαίρι βέβαια δεν τελειώνει στη χώρα μας. Έχουμε ακόμα κανένα 20 ημέρο, γιατί μετά, όπως και να είναι η θερμοκρασία, σε χαλάει που νυχτώνει νωρίς. Αν και οι περισσότεροι δεν είχαν χρήματα τις καλές μέρες που μπορείς να κάνεις διακοπές. Λίγοι είναι τώρα πλέον που κάνουν διακοπές. Το θέμα δεν είναι να έχεις χρήματα. Το θέμα είναι να έχεις και χρόνο για να πας διακοπές. Εδώ και αυτήν την εβδομάδα καλωσορίσατε ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο ώρο που τώρα ξεκινάει. Όπως κάθε εβδομάδα όλο το καλοκαίρι, δύο φορές μαζί και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Μείνετε εδώ, θα πέρασουμε καλά με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ θα ταξιδέψουμε με ήχους και μουσικές. Με βοήθεια ακόμα το καλοκαιράκι. Τι άλλο. Καλωσορίσατε.

βλακεία έρθει στο μυαλό κάποιον. Εκμεταλλεύονται το TikTok που φαίνεται παντού και κάνει προκλήσεις τις οποίες άλλοι χασί, άλλοι βλάκες προσπαθούν να εκτελέσουν. Το έχουμε δει, έχουμε δει και θανάτους κατά καιρούς με διάφορες προκλήσεις. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν πρόβλημα στην Ισπανία αυτόν τον καιρό οι πισίνες και οι νεροτσουλήθρες, γιατί υπάρχει μια πρόκληση στο TikTok που έχει οδηγήσει σε κλείσιμο πισινών. Να κλείσουν οι πισινοί παρακαλώ, υδάτινων πάρκων και διάφορα άλλα στην Ισπανία λόγω εσκεμμένης μόλυνσης με ανθρώπινα περιπτώματα. Ναι, αυτή είναι η πρόκληση. Να πηγαίνει ο άλλος στην πισίνα και να κάνει τα χοντρά του, ας πούμε. Κάνω το σταυρό μου δηλαδή. Τι άλλο θα διαβάσουμε? Μεγάλη ζημιά, σου λέει, σε 300 πισίνες σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας. Όπως καταλαβαίνεις, μέσω του TikTok αυτό θα γίνει και αλλού.

Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείς τα εργαλεία. Έτσι, το μαχαίρι, ας πούμε. Κόβει φρούτο, αλλά μπορεί να σκοτώσει και άνθρωπο. Το ίδιο εδώ και στο TikTok δηλαδή. Ενώ μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για καλύτερο λόγο, το χρησιμοποιείς για αυτήν εδώ την βλακία ακόμα μια.

σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να στο θυμίσω. Έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε. Πάμε σε κάτι παλιότερο και γνώριμο για τους περισσότερους. The Captain of Her Heart. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευρυλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Νομίζω ότι έχουμε μπερδέψει την είδηση που μπορεί να δεις στην τηλεόραση ή στα social media με το κουτσομπολιό και την άχρηστη είδηση η οποία δεν προσφέρει τίποτα σε αυτόν που την ακούει, την παρακολουθεί, τη διαβάζει. Αυτό συμβαίνει βέβαια χρόνια ολόκληρα και στη χώρα μας και αλλού, γιατί δεν υπάρχει καμία θέληση να τους δώσουν την πραγματική είδηση η οποία σε απασχολεί. Σου λένε ότι πρέπει να σε απασχολεί κάτι άλλο, όπως ας πούμε καρέ-καρέ η εμψυχρό εκτέλεση της 45χρονης. Τι με ενδιαφέρει εμένα τώρα, είμαι κουτσομπόλης, είμαι εκεί στη γειτονιά. Υπάρχουν άλλα θέματα που θα έπρεπε να μάθω. Δηλαδή, ας πούμε, ποια είναι τα ενάερια μέσα που μας προστατεύουν σε μια παρκαγιά φέτος το καλοκαίρι, πόσα έχουν και πετάνε, πόσα λειτουργούν. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε, για να μην σου καεί το δάσος και το σπίτι σου, ας πούμε. Τώρα καρέ καρέ η εμψυχρό εκτέλεση της 45χρονης, σε μένα τι με ενδιαφέρει? Αυτά αναρωτιέμαι, καλοκαιριάτικα. Καλωσορίσατε, δεύτερο ημίωρο. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Και ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ.

στιγμής. Καλός ηθοποιός, ίσως οι νεότεροι να μην το ξέρετε. Ψάξτε τον, ανασχολείστε με το σινεμά. Πριν από λίγες μέρες έβγαλε μουσικό δίσκο, κανονικά, τραγούδια, μουσική. Ήταν, λέει, ένα όνειρο 60 ετών που μπόρεσε να το κάνει πράξη. Αυτό είναι τύχη, έτσι. Να φτάσεις στο 88 και να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Έβγαλε λοιπόν ένα άλμπουμ, λέγεται Life is a Dream. Μια λιγότερο γνωστή πλευρά του Anthony Hopkins. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκε με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του γνωστού μαέστρο Γκουστάβα Ντουνταμέλ. Κάτι σαν δρακουμέλ μου ακούσει και αυτό. Έχει ενδιαφέρον.

σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται οι διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Χρήσιμες διαφημίσεις. Να σε ακούσουν, να σε μάθουν. Ή να βάλουμε στο μυαλό των ακροατών εσένα, για να σε επιλέξουν την κατάλληλη στιγμή. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα. Μη φύγει κανείς.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Παναγιώτης εδώ στο Facebook γράφει ότι σε Μανχάταν, σε Νέα Υόρκη και αλλού τα κλαμπς είναι άδεια από άντρες. Το 80% των γυναικών είναι μόνες τους στα κλαμπς και ψάχνουν άντρες. Έτσι λέει εδώ η είδηση. Τι να σου πω. Και στη χώρα μας συμβαίνει αυτό. Ίσως όχι με αυτό το τα νούμερα, αλλά σίγουρα συμβαίνει και αυτό. Βλέπεις γυναίκες μόνες τους, άντρες μόνοι τους. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και σήμερα εδώ για άλλη μια ώρα και αύριο εδώ, την ίδια ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Διαβάζω για μια νέα έρευνα σε 2.000 ενήλικες. Αποκάλυψε ότι το 22% των ανδρών δεν αλλάζει εσώρουχο κάθε μέρα, ενώ στις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 8%. Βρωμιάριδες και βρωμιάρες του κόσμου, ενωθείτε. Κάποιοι μάλιστα παραδέχτηκαν ότι φορούν το ίδιο εσώρουχο για περισσότερες από μία μέρες. Είναι αυτοί οι οποίοι υπάρχει περίπτωση, λέει, να το φορούν και μία εβδομάδα, παρακαλώ. Γεια. Οι ειδικοί συνιστούν καθημερινή αλλαγή. Ειδικά για τις γυναίκες, νομίζω ότι το κάθε μέρα είναι απαραίτητο, για να μην σου πω και δύο φορές την ημέρα, από ό,τι βλέπω εδώ, δηλαδή. Από τα λίγα που ξέρω. Από συντρόφους, φίλες κτλ.

Τώρα αν το συνδυάσεις αυτό με τις πισίνες που λέγαμε στην αρχή, που υπάρχει πρόκληση να τα κάνεις μέσα στις πισίνες, και στην Ισπανία έχουν φρίξει άνθρωποι, βρωμιάριδες, πολύ βρωμιάριδες σε όλο τον κόσμο.

Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Σχένα Σπάιρο.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.

0: Betabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

10 Ιουλίου κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ οι Rolling Stones. Κάνω το σταυρό μου δηλαδή. 2026. Και ακούμε καινούργια τους τραγούδια. Το 25ο στούντιο άλμπουμ του.

Τελευταίο 20 λεπτό, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί και σήμερα εδώ για λίγο ακόμα, αλλά και αύριο για ένα δίωρο. Τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Όχι του καλοκαιριού, έχουμε ακόμα λίγες εβδομάδες καλοκαίρι. Αυτό είναι το καλό.

όταν ακούτε κλιματική αλλαγή και κλιματική κρίση και δάση καμένα, να έχετε υπόψη σας δύο πράγματα. Την πόλη Μεντεγίν στην Κολομβία, η οποία πέτυχε κάτι εντυπωσιακό. Από το 2016 ξεκίνησε να φυτεύει δέντρα. Φύτεψε τελικά μέχρι σήμερα 880.000 δέντρα. Επίσης τοποθέτησε 2,5 εκατομμύρια φυτά και θάμνους ενδιάμεσα η πόλη και κατόρθωσε να χαμηλώσει τη θερμοκρασία της πόλης από 2 ως 5 βαθμούς. Απ' την άλλη, όταν καιγόμαστε από τις πυρκαγιές, θυμηθείτε τη μείωση προσωπικού και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες και εργαλείων για να σβήνεις τις φωτιές. Δηλαδή αυτά που είχαμε πριν 30-40 χρόνια δεν τα έχουμε τώρα. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της κλιματικής κρίσης, όπως τη λένε, αφορά εμάς και το τι κάνουμε, τι ψηφίζουμε και τι θέλουμε για το μέλλον μας. Δηλαδή τα δάση που έχουν καεί πρέπει να γίνει αναδάσωση. Πρέπει να υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων να προσληφθεί ή να δημιουργηθεί και να αρχίσει να φυτεύει δέντρα. Πάρα πολύ απλό. Προφανώς όχι στα φετινά, αλλά στα καμένα προηγούμενων ετών. Το θέμα είναι πώς το θέλουν αυτό και πώς το ψηφίζουν. Για να γίνει αυτό άμεσα, βέβαια, έτσι.

για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και Δραμάτος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ, ραντεβού. Αυτό τον Αύγουστο που μας αφήνει, έφυγαν πολλοί δικοί μας άνθρωποι του ραδιοφώνου. Δυστυχώς. Καλό ταξίδι, καλή αντάμωση σε όλους αυτούς.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 61. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
14: Τένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Χωριάς Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
17: Real FM. Η ώρα είναι 2.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
23: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας η κυβέρνηση. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας, επισημαίνει σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ήρθε η ώρα να δούμε όσους όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν και ήταν συνεπείς και να βοηθήσουμε τις οικογένειες με παιδιά, τόνισε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027, πρόσθεσε. Το πρόγραμμά μας θα το κοστολογήσουμε και θα το παρουσιάσουμε όπως ακριβώς έχει, δήλωσε στον σταθμό μας ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας λόγω και των ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Βαρύς είναι ο απολογισμός από 4 τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Δυτική Αττική και Θεσσαλονίκη. Στη Μάνδρα, 77χρονος οδηγός γεωταχή αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στη Λεωφορονά, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη. Τραυματίστηκε θανάσιμο ο 72χρονος συνοδηγός. Νεαρή γυναίκα, οδηγός μοτοσικλέτας, έχασε τη ζωή της στην παλαιά Αθηνική Αθηνών Κορίνθου. Στον Χορτιάτη, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε 20χρονος συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο δικυκλιστής. Συνελήφθη ο 70χρονος οδηγός του αυτοκινήτου. Την πολυσυζητημένη συμφωνία με τη Βενεζουέλα οριστικοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, δήλωσε. Οι διασώστες στο Νεπάλ και την Κίνα εξακολουθούν να αγωνίζονται για να εντοπίσουν χιλιάδες αγνοούμενους, ο αριθμός των οποίων έφτασε σχεδόν τους 3.000 μετά την καταστροφική πλημμύρα. Έχουν ανασυρθεί 633 πτώματα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Δύο αναμετρήσεις διεξάγονται σήμερα για τη Super League. Στις 7.30 ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή και στις 9.30 στο Αγρίνιο ο Πανετολικός θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Ανεμεταβλητή έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ετοιμαζόμαστε, παιδιά, για τη δεύτερη ώρα. Έχετε πάρει πολύ τηλέφωνο. Δεν ξέρατε ότι σήμερα η εκπομπή είναι 1-4. Λογικό είναι. Εκτάκτως, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει επίσημα το πρόγραμμα του Real FM. Ξεκινάει τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέτσα μας, να πω καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εκπομπή από το επόμενο Σαββατοκύριακο, από 2-5, μετατίθεται 12 με 3. Θα ξεκινάμε 12 το μεσημέρι, θα τελειώνουμε στις 3 μετά το μεσημέρι και φυσικά θα είναι η εκπομπή που ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια, την έχετε στήριξει, την έχετε αγαπήσει, απλά θα έχουμε μία αλλαγή της ώρας. 12 με 3 σήμερα εκτάκτως, 1 με 4. Και έχουμε στη γραμμή, έχω τη χαρά να ακούσω τον κύριο Δημήτρη από τη Φτελιά. Κύριε Δημήτρη μου, τι κάνετε?
1: Μία μεγάλη καλησπέρα. Καλώς σε δεχτήκαμε, καλώς ήρθες.
0: Καλή ευχαριστώ σεζόν. Πολύ, κύριε Δημήτρη.
1: Εγώ ξεριζώ με το ραδιόφωνο, ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω καθόλου.
0: Πες μου, κύριε Δημήτρη, πώς πέρασε το καλοκαίρι σου με τα εγγόνια σου? Άρα, πιστεύω να τα είδες τα εγγόνια.
1: Ναι. Ήρθαν και τα εγγονάκια εδώ 4 μέρες, περάσαμε ωραία. Πραγματικά τα πήγα και στο θέατρο, στο Σφιλίππου, στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
0: Τέλεια.
1: Πάρα πολύ ωραία πέρασα. Εγώ ζω με τη χαρά αυτή, να το ξέρεις.
0: Εννοείται.
1: Και ήθελα να ευχαριστήσω τον Νεόφυτο, γιατί με έστειλε πολλές ευχές με την τελευταία εκπομπή του Παρδάλη.
0: Ναι, ο Νεόφυτος, ο κύριος Νεόφυτος, ναι.
1: Και ξέρεις, τέτοιες ευχές του Νεόφυτου πιάνουν, γιατί αυτός είναι και λίγο θρησκόληπτος.
0: Ναι.
1: Πιάνουν πραγματικά.
0: Ευχές από μια παοκάρα, έτσι.
1: Μπράβο, ναι. Πάρα πολύ, πραγματικά. Λίγο Παναθηναϊκός με στεναχώρησε προχτές. Λίγο στεναχώρησε. Μιλάνε τα παιδιά, πώς πέρασες? Λέω, τελευταίο λεπτό, ρε παιδί μου, έσκασα, λέω. Πραγματικά. Τελευταίο λεπτό, μα ισοφάρισαν οι άλλοι και πραγματικά. Δηλαδή, καλά που πήραμε τον πέναλτι και πέρασε.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός, καλά, λίγο.
0: Ολυμπιακός θέλει χρόνο τώρα, γιατί. Όλο μεταγραφές κάνει και ακόμα θέλει χρόνο για να δούμε πού θα σταματήσει η μπίλια. Θέλει χρόνο, εντάξει.
1: Γιώργο, ο προπονητής μας αυτός έχει, δεν ξέρω, δεν είμαι προπονητής, αλλά όλους σέντρες κάνουν. Με σέντρες.
0: Αυτό είπε και ο Μαρινάκης, θες. Αυτό είπε και ο Μαρινάκης, ότι κάνουμε όλους σέντρες, ναι.
1: Μα συνέχεια δεν μπορεί. Πρέπει να μπούμε και λίγο με τοπικά, να κάνουμε καμιά τρίπλα, να πέσει κανένας κάτω. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, καλώς ήρθες.
0: Έγινε, κύριε Δημήτρη μου, χάρηκα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ζωή, πραγματικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ. Και πάμε σε έναν άλλο αγαπημένο που τον αγαπάτε κι εσείς, στα μαγευτικά Χανιά. Στον κύριο Λευτέρη μας. Από Κόρονας. Έλα, κύριε Λευτέρη.
2: Κύριε Κολοκοτρώνη, καλό χειμώνα να έχουμε.
0: Μη λέμε καλό χειμώνα, εντάξει, ακόμα νωρίς είναι.
2: Βέβαια. Και αλλάζεις ώρα, λέει.
0: Ναι, 12-3.
2: Εντάξει. Να σου πω κάτι. Τι γαγόνας ήταν αυτό, ρε Γιώργη, ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, δεν πήγε καλά στο τέλος, αλλά τα κατάφερε. Αυτό μετράει. Μετράει το αποτέλεσμα στο τέλος.
2: Βέβαια. Και ο Όφη πάει καλά, έτσι.
0: Ο Όφη σκίζει. Μπράβο του.
2: Και ο Ατρόμητος, πότε παίζει?
0: Ο Ατρόμητος παίζει αύριο με τον ΠΑΟΚ, 8 και 4.
2: Α, 8 και 4.
0: Με τον ΠΑΟΚ, ναι. Στο Περιστέρι.
2: Και ο Παναθηναϊκός τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα στη Λιβαδιά.
2: Εντάξει, γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε εφημερίδες. Και δεν ξέρω
0: εντάξει,
2: και
0: τα ξέρετε όλα το Real FM, τα ξέρετε, ενημερώνεστε, εντάξει.
2: Γιώργη. Τώρα με πήρε ο αυγολέφωνας, είναι στο νοσοκομείο 1,5 μήνα ο καημένος.
0: Α, είναι στο νοσοκομείο. Τις ευχές μας. Τις ευχές μας.
2: Να σου πω χαιρετίσματα.
0: Τις ευχές μας, την αγάπη όλου του κόσμου έχει ο κ. Κώστας.
2: Γι' αυτό και αυτός μου πέρα από χαιρετίσμα. Να χαιρετίσω το σταθμό, πραγματικά, γιατί τον αγαπάμε όλοι. Δηλαδή, παρακολουθάμε να πούμε τα αθλητικά όλα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να χαιρετήσω και το. Στο Μενίδη, μωρέ. Πώς το λένε, μωρέ, το λέει τον κύριο εκεί πέρα το.
0: Ο Νεόφυτος.
2: Ο Νεόφυτος να τα ζήσει. Λοιπόν, καλό, όχι μόνο να μην πούμε από τώρα. Είναι νωρίς,
0: νωρίς είναι ακόμα. Θέλουμε κανένα μήνα ακόμα. Θα έχουμε καλοκαίρι κανένα μήνα.
2: Βέβαια. Λοιπόν, καλή αρχή.
0: Έγινε κύριε Λευτέρη μου.
2: Άντε, για χαρά.
0: Λοιπόν, είπα για την κλήρωση της ΑΕΚ, θα πω και για τις άλλες ομάδες. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι της Σωτηρίας Μπέλου. Επειδή τώρα ήρθατε στην παρέα μας, δεν ξέρατε ότι έχω ξεκινήσει από τις 1. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Καζατζίδης, θα ακούσουμε αύριο Στέλιο. Τον Αύγουστο, είτε 22 είτε 29 γεννήθηκε η Μπέλου. Και Αύγουστο έφυγε, 27. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα αποφάσισα να ακούσουμε κάποια τραγούδια Μπέλου. Βέβαια, μόνο ένα έχουμε καταφέρει να ακούσουμε μέχρι τώρα. Ελπίζω να ακούσουμε και κάποια ακόμα και στο τέλος θα αποχαιρετήσουμε μαζί τον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή. Ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος πάρα πολύ, 2,5 χρόνια. Ξέφρασα τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Ένας αγαπητός καλλιτέχνης, ο γιος του Σταμάτη, ο οποίος έκανε μια σημαντική καριέρα στο ελληνικό τραγούδι. Λοιπόν, Σωτηρία Μπέλου, ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, το μη μου ξαναφύγεις πια.

0: αντίθετη άποψη για τους Έλληνες παίδες στο μπάσκετ, πολύ ωραία. Δυστυχώς οι Έλληνες παίδες δεν βγαίνουν πλέον εύκολα για να προσπαθήσουν να διακριθούν και να εξελιχθούν όταν οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν συγκεκριμένο αριθμό Ελλήνων στο ρόστερ τους. Αρκετοί παίδες αισθάνονται ότι έχουν εξασφαλισμένη θέση και δεν πιέζουν τον εαυτό τους να γίνουν καλύτεροι. Άρα η ευθύνη δεν ανήκει μόνο στις ομάδες αλλά και στους ίδιους. Μιλάμε για συνολική ευθύνη. Δεν είναι θέμα μόνο ομάδων, είναι θέμα ομοσπονδίας, είναι θέμα προπονητών, είναι θέμα αθλητών. Πάνω απ' όλα εσύ τι θέλεις. Βέβαια τώρα αυτό που διάβασα με αυτό που μου λέτε κύριε Πάνο ότι έχω αντίθετη άποψη για τους Έλληνες παίχτες είναι λίγο, δεν ξέρω, νομίζω ότι ουσιαστικά συμφωνείτε με μένα διότι δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ή να βλέπει ότι έχουμε ένα νέο Σλούκα, ένα νέο Παπα-Νικολάου, ένα νέο Διαμαντίδη. Δεν ξέρω κι εγώ κάποια άλλα παιδιά μην πω τώρα και παρεξηγηθώ, ένα νέο Σπανούλη. Εγώ δεν βλέπω. Αν εσείς βλέπετε, εντάξει, τι να σας πω. Λοιπόν, ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ, με υγεία. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη μου, να είστε καλά. Πάντα εδώ. Γεια σου Ηλία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και αντεύχομαι να περνάς όμορφα με την οικογένειά σου. Ο Αρίστος, καλό φθινόπωρο και καλή σεζόν να έχετε και σε όλους τους αγροατές. Σχολιάστε τον ΠΑΟΚ, τα τελευταία γεγονότα, επειδή δεν σας άκουσα από τη μία, μπορείτε να πείτε ναι. Εντάξει, με ρωτάτε βέβαια, λογικό να είναι, όχι μόνο και ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, για το θέμα του Κωνσταντέλια. Θα απαντήσω. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Όσα δεν προλάβουμε σήμερα, θα τα πούμε και αύριο. Έτσι. Μην αγχώνεστε, όλα θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βασίλη Νίκια. Κύριε Βασίλη.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκα, κύριε Βασίλη.
1: Για καλή σεζόν έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Η δεύτερη φορά που σας παίρνω τηλέφωνο, σας είχα πει την πρώτη, δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο. Κατάφερα μια μέρα ενώ δουλεύω απόγευμα να κάτω στο σπίτι και προσπάθησα να δω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ήταν λίγο απογοητεύσει στο τέλος τη 10 του Μουρίχου. Αλλά εντάξει, αυτά μπορούν να φυλάσουν τι πορείε των ομάδων. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι πάντα αυτό το καλοκαίρι εγώ προσωπικά γέμισα χαρές.
0: Ναι.
1: Στίβος.
0: Ναι, έτσι ξεκίνησα την εκπομπή, βεβαίως.
1: Πολύβης, Κοπηλασία, Εθνική Βόλεϊ Κοριτσιών. Δηλαδή, κύριε Κολοκοτρώνη, πραγματικά τι χαρές παίρνουμε από αθλήματα που έρχονται δευτερότριτα.
0: Ναι.
1: Χαίρεσαι να βλέπεις τα νέα παιδιά, χαίρεσαι να βλέπεις μετάλλια το ένα πίσω από το άλλο να έρχονται από αθλήματα. Δεν δίνουμε και τόσο πολύ βάση. Ασχολούνται περισσότερο στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί εντάξει, είναι το ποδόσφαιρο η εξέδρα, είναι η μάζα.
1: Είναι θεωρητικά ο βασιλιάς ο Σπόρ, εντάξει. Αλλά θα δούμε μετά άλλα τα αθλήματα. Τι συγκροτημένη κολύμβη στα κορίτσια. Τι να λέμε, δηλαδή. Ήταν ένα καλοκαίρι που το υγρό στοιχείο δηλαδή αναδύθηκε σε πρώτο αθλητικό στοιχείο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πέρα από αυτό, καταλαβαίνω ότι είσαι αθλητικό δημοσιογράφο, σα ακούω. Τα σέβομαι και την αποσία κλπ. Επειδή κατάφερα, επειδή λέω απόγευμα και άκουσα όλες τις μουσικές εκπομπές που είχατε στην επανάληψη, τις άκουσα όλες μία-μία, αν κουραστείτε με τον αθλητισμό, ασχοληθείτε με τη μουσική.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, σας ακούω, μου το έχουν πει πολλοί, αλλά όταν εγώ τώρα είμαι 43 χρόνια, έχω έναν μεγάλο έρωτα, τι να κάνω τώρα.
1: Ναι, είναι ένα μικρόβιο που έχει περάσει μέσα και καλό μικρόβιο και είσαστε και πολύ.
0: Τώρα εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι είμαι μουσικός παραγωγός. Εγώ είμαι ερασιτέχνης.
1: Αυτό είναι το περίεργο. Δηλαδή, από ένα ερασιτέχνη ακούμε άριστες μουσικές εκπομπές. Σας λέω το καλοκαίρι, δηλαδή τις άκουσα όλες τις εκπομπές. Δεν άκουσα εκπομπές. Ήταν τόσο καλές εκπομπές, τόσο καλές επιλογές, τόσο ωραία τραγούδια. Τόσα τραγούδια που δεν ήξερα και έμαθα.
0: Χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι.
1: Αν αλλάξετε καριέρα. Ασχοληθείτε με αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη.
1: Να είστε καλά. Να είστε
0: καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι, κοιτάξτε, με τα αφιερώματα, είναι ότι τα επιμελούμε ο ίδιος, ότι ασχολούμαι. Δηλαδή, το έχω πει πολλές φορές, είναι πολύ πιο εύκολο. Τώρα να μου ζητήσετε, ξέρω εγώ, ένα καλλιτέχνη, ξέρω εγώ, το είπα για τον Κόκοτα. Έτσι, δεν ξέρω εγώ τα τραγούδια του συγχωρεμένου του Δημήτρη Κόκοτα. Δεν τα ξέρω. Δεν κρύβομαι. Αλλά πατάς στο διαδίκτυο και βγάζει τραγούδια και λέω παιδιά ακούστε, δεν το κάνω εγώ αυτό. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Εγώ για να κάνω ένα αφιέρωμα αφιερώνω πολύ χρόνο. Ακούω όλα τα τραγούδια. Δηλαδή σας έχω πει για να ετοιμάσω Μπιθικότσι έκανα ένα τρίμηνο. Γιατί εγώ ήξερα τον Μπιθικότσι, ήξερα τα ποίηματα. Για να έχω όμως και ένα Μπιθικότσι από αυτά τα ωραία τραγούδια που έχει πει, τα λαϊκά, έπρεπε να κάνω μια επιλογή από 300-400 τραγούδια για να ακούσουμε τα 40-50. Ή τώρα, ας πούμε, ετοιμάζω αφιερώματα της Γαλάνη. Η Γαλάνη έχει τραγουδήσει παπάδες. Έχω ακούσει ήδη 220 τραγούδια. Από τα 220 για να διαλέξω τα 40. Δηλαδή, θέλω χρόνο. Δεν μπορώ να κάνω αφιέρωμα ξαφνικά μέσα σε μία ώρα. Είναι εύκολο μέσω διαδικτύου, αλλά εγώ νιώθω ότι κοροϊδεύω τον κόσμο και εγώ δεν μπορώ να κοροϊδεύω. Δεν είμαι ο εαυτός μου. Γιατί μου ζητάτε πολλές φορές συγκεκριμένους τραγουδιστές, είτε συνθέτες, είτε αν κάτι δεν το ξέρω, δεν το κάνω ή θα πρέπει πρώτα να το μελετήσω, να το ακούσω, να το μάθω, να το βάλω μέσα μου και μετά θα το κάνω. Αυτά όλα τα διευκρινίζω για όσους δεν με ξέρουν, για όσους δεν έχουν ακούσει εκπομπή και για όσους πιστεύουν ότι είμαι μουσικός παραγωγός. Δεν είμαι μουσικός παραγωγός, είμαι δημοσιογράφος, είμαι αθλητικός συντάκτης, αγαπώ τη μουσική, αγαπώ την παλιά, κατά τη γνώμη μου, καλή ελληνική μουσική, δεκαετία 50, 60, 70 κλπ. Και γι' αυτό πάρα πολλές φορές, κυρίως το 80-90% των εκπομπών, παίζω τραγούδια από αυτές τις εποχές. Ο κύριος Κώστας Κυψέλη, γεια σας.
2: Γεια σας κύριε Γολγοθρόνη, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Τα παιδιά, η οικογένεια, όλοι καλά?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, μια χαρά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό χειμώνα να πούμε.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Σαββίδης κοροϊδεύει ασύστολα. Αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποια χρόνια, πιστεύω πολλά χρόνια, διοικεί το ΠΑΟΚ από έσοδα-έξοδα. Έτσι δεν πας πουθενά. Δηλαδή, η ομάδα, αντί να, όπως προέκυψε ότι έσωσε τον ΠΑΟΚ, τελικά ωφελήθηκε από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ωφέλησε τον, βοήθησε τον Σαββίδη να πάρει, πήρε παρά τα πάντα και πήρε παρά, πήρε και τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι μια μέτρια ομάδα. Ένα μέτριο σύνολο που παρουσιάζεται μέσα στο γήπεδο. Αποκλείεται από αυτή την πλάν. Μια μέτρια, άλλη μέτρια ομάδα. Εντάξει, δεν μου λέει τίποτα διαδικασία, διαδικητήθηκαμε, ήταν πέναλτι, εντάξει.
0: Ναι.
2: Οκ. Okay. Καλύτερο ο Σαββίδης, εάν δεν μπορεί, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πουλήσει καλύτερα και να σηκωθεί να φύγει. Εντάξει. Και μου αρέσει που λέει θα φτιάξω και γήπεδο. Τι να φτιάξει γήπεδο? Με ποια λεφτά να φτιάξει γήπεδο? Αν είναι δυνατόν. Και λέει ο κόσμος. Μας δουλεύει τώρα μπροστά στα μάτια μας, στη μούρη μας. Και είμαστε μια ηλικία, εντάξει. Εγώ είμαι γέρος να πούμε άνθρωπος. Κοντεύω στα 60, θα με κοροϊδέψει εμένα ο Σαββίδης.
0: Όχι, δεν είστε γέρος 60 χρονών, παιδί στα ακόμα.
2: 60 χρονών είμαι, κύριε.
0: Δεν είστε
2: γέρος. Είμαι γέρος, τι να κάνω.
0: Όχι, όχι.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι,
2: γιατί,
0: ναι.
2: Κοίταξε, να δεις, ο Σαββίδης καλύτερα ασχοληθεί και πέρα με τις επιχειρήσεις του. Εντάξει, θα μας αδειάζει τη γωνιά. Πάμε τώρα σε άλλα δύο θεματάκια. Πήγα Τετάρτη, ανήκω σε ευπαθείς ομάδες, στο Ευαγγελισμό, στο νοσοκομείο. Να σας πω κάτι, κύριε μου. Μπαίνω μέσα, στα επίκοντα, δεν είχε κλιματιστικό. Και πάνω σε πάνω ρόφο δεν είχε κλιματιστικό. Μονάχα ένα κλιματιστικό λειτουργούσε στην καφετέρια. Αν είναι δυνατόν. Μάλλον ο Υπουργός Υγείας τι κάνει, να πούμε. Μονάχα ξέρει χαλή τα δικά του.
0: Εντάξει, τώρα μακάρι, όχι ότι έχετε αδικό, μακάρι το πρόβλημά μας να είναι το κλιματιστικό. Έχουμε άλλα. Εννοείται. Έχουμε τόσα προβλήματα γενικά. Εντάξει, εννοείται.
2: Και στα επίγοντα και στους άλλους ορόφους.
0: Αυτά τώρα, κοιτάξτε τώρα, αυτά όμως θα πρέπει να ασχολούνται πρώτα κυρίως οι υπηρεσίες, τα νοσοκομεία, οι διευθυντές, οι διοικητές. Δεν μπορεί ένας πολιτικός, όπως και να λέγεται. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι δυνατόν να ασχολείται. Αυτά πρέπει να ξεκινούν. Να ξεκινούν πρώτα από τους υπεύθυνους του νοσοκομείου. Αυτοί να λύνουν τα προβλήματα. Αρκεί βέβαια να έχουν και τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους.
2: Εννοείται. Και να πουλάει μόστρα.
0: Λοιπόν, απλά μόνο είπαμε να μην ξεφύγουμε από τα αθλητικά, γιατί θα θέλουν μετά να μιλάνε όλοι για πολιτικά, κύριε Κώστα.
2: Όχι, εντάξει, πολιτικά εντάξει. Δεν ασχολούμαι, κύριε
0: Κώστα. Εντάξει, σηκώμη. Ωραία, τώρα πάμε
2: δεν
0: αλλού.
2: Δεν μου κάνει συμφέρον, κύριε μου.
0: Όχι,
2: αυτό μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό να σα κάνει εντύπωση. Λογικό είναι να σα κάνει.
2: Και να μην υπάρχει χρηματιστικό, να είναι όλα κλειστά. Είναι αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, κύριε Κώστα μου, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε για τον Ολυμπιακό δύο λόγια. Πρώτα τις ομάδες που ενδεχομένως να μην ξέρετε, να μην ακούσετε. Μίλαν εντός, Μαρσέγια εκτός, Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός, Γιαγκελόνια εντός, Τσέλι εκτός, Χόφενχάιμ εντός, Τορέντς εκτός. Η Μίλαν είναι θεωρητικά το μεγαθύριο, αλλά δεν πάει καλά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ένας σοβαρός Ολυμπιακός, γιατί να μην πάρει αποτέλεσμα, έτσι. Θα μου πεις ότι η λογική ποια είναι στο εκτός έδρας μάτς? Ήττα. Εγώ σου βάζω ήττα. τον Ολυμπιακό δεν μπορώ να σας πω πολλά, γιατί είναι μια ομάδα που συνεχώς αλλάζει. Κάνει μεταγραφές, δηλαδή για παράδειγμα έχει έρθει ο Πέτερσεν από χθες εδώ. Ξαφνικά λένε δεν θα πάρουν τον Πέτερσεν, θα πάρουν τον Ντοντό, τον Βραζιλιάνο της Φιωρεντίνα. Ξυπνάμε το πρωί και λέει μάλλον τον Πέτερσεν θα πάρουν. Ένα παράδειγμα σας λέω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μιλάει με τόσους παίκτες, τόσους μάντζερ ταυτόχρονα που δεν ξέρει στο τέλος τι μεταγραφή θα κάνει. Και καλά είπαμε τη Λίμπαρα, άλλη ομάδα προετοίμασε και άλλη ομάδα θα έχουμε. Οι μεταγραφές για να δηλώσει στην Ευρώπη είναι μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, αλλά έχεις το δικαίωμα μέχρι τις 15 να κάνεις. Αλλά μετά τις 3 δεν θα μπορείς να δηλώσεις τους παίκτες στην Ευρώπη. Λοιπόν, Μαρσέι, δύσκολη ομάδα, μεγάλο γήπεδο, φοβερός κόσμος, εντάξει, έξω, δεν είναι τα πράγματα εύκολα, μπορείς να χάσεις. Σπάρτα Πράγας εντός, γιατί να μην την πάρεις. Ρεν εκτός, δεν είναι κανένα μεγαθύριο, ανοιχτό. Γιακελόνιο εντός, την παίρνεις. Τσέλι εκτός, και αυτή μπορεί να την πάρεις. Χόφενχάιμ εντός, μια μέτρια γερμανική ομάδα, με τα πάνω της και τα κάτω της, μπορείς να την κερδίσεις. Και το Ρεν σε Β' Εθνική Πορτογαλίας, που κέρδισε τη Σπόρτινγκ στο τελικό του κυπέλλου και γι' αυτό βρέθηκε εκεί. Δηλαδή η κλήρωση του Ολυμπιακού είναι για να περνάει. Το θέμα δεν είναι η αντίπαλη του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός. Πώς θα εμφανιστεί. Γιατί μέχρι τώρα έχει προβληματίσει τον κόσμο. Εδώ βγήκε ο Μαρινάκης θες και είπε: δεν μπορούμε να παίζουμε με γιώμες, με σέντρες κλπ. Αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή ουσιαστικά τον άδειασε. Ένα άδειασμα ήταν του Μαρινάκη στο Μεντιλίμπαρ. Αλλά ταυτόχρονα από τη μία τον αδειάζει και από την άλλη του λες: σε στηρίζω και με στηρίζει κλπ. Ο Μεντιλίμπερ, τώρα μην κρυβόμαστε, κάθε μάτς θα δίνει εξετάσεις. Και πέρασε μια κρίση, ήταν να φύγει. Οι εφημερίδες βγήκαν και τα site και λέγανε για τους πιθανούς αντικαταστάτες. Και έγινε ένα ραντεβού και τελικά πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εδρεωθεί στη θέση του προπονητή του Ολυμπιακού. Και αυτός ξέρει τι γίνεται. Ακόμα και με τον Ατρόμητο που ο κόσμος φώναξε το όνομά του, υπήρχαν επάνω, λέει πολλές φορές οι εκδηλώσεις των οπαδών αλλάζουν αποφάσεις που ήδη έχουν πάρθει. Δεν είναι χαζός ο Μεντιλίμπαρ. Τέταρτη χρονιά στον Ολυμπιακό, ξέρει τι του γίνεται. Σου λέει: εγώ είμαι ξένος εδώ, αλλά λίγο πολύ καταλαβαίνει τι γίνεται. Είναι σε μια πολύ δύσκολη ομάδα, ιδιαίτερη ομάδα, δύσκολα αποδυτήρια, απαιτητικό κόσμο. Ο Μαρινάκης δεν είναι εύκολος παράγοντας για να τον χειρίζεσαι. Άρα αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει με τον Ολυμπιακό. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, θες να πάμε διαφημίσεις, κυρία. Να πω ότι ο Γιώργος Τσιβελεκίδης έχει αντικαταστήσει την Κατερίνα Τιμπουτσά και θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της εκπομπής. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
3: Real FM.
4: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή. Πεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
12: Εκεί όσο και απρόσμενη συνέχεια του best seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
13: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας η κυβέρνηση. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας λόγω και των ανέμων που επικρατούν. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Περισσότερα στο real.gr. Βαρύς φόρος αίματος στους δρόμους με 4 νεκρούς σε τροχαία που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Δυτική Αττική και Θεσσαλονίκη. Οι διασώστες στο Νεπάλ και την Κίνα εξακολουθούν να αγωνίζονται για να εντοπίσουν χιλιάδες αγνοούμενους, ο αριθμός των οποίων έφτασε σχεδόν τους 3.000 μετά την καταστροφική πλημμύρα. Έχουν ανασυρθεί 633 πτώματα.

0: Λοιπόν, παιδιά, μόλις βγήκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Champions League. 8 Σεπτεμβρίου είναι η πρεμιέρα. Εγώ από ό,τι βλέπω, το πρόγραμμα είναι καλό. Κύριε Δημήτρη, δώστε μου ένα λεπτό να διαβάσω το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από την UEFA. Μέσα στην ημέρα ή αύριο θα βγουν και θα βγει το πρόγραμμα και Ολυμπιακού και Όφη και Παναθηναϊκού. Λοιπόν, η ΑΕΚ, εμένα μου αρέσει η αρχή. ΑΕΚ ΛΑΣΚ, 8 Σεπτεμβρίου, πάμε για Άσο. Και μετά πας Λονδίνο, Σαχτάρ ΑΕΚ, 14 Οκτωβρίου. Μπορεί να έχεις από 4 έως 6 βαθμούς. Λέω θεωρητικά πάντα, έτσι. Τρίτη αγωνιστική, City ΑΕΚ, 20 Οκτωβρίου. Βλέπω να σας πω και ώρες, 8 παρατέρα το πρώτο μάτς, 10 Σαχτάρ, 10 City. Τέταρτη αγωνιστική, ΑΕΚ Ρεάλ, 4 Νοεμβρίου, 8 παρατέταρτο. Πέμπτη αγωνιστική, Κόμο ΑΕΚ, 24 Νοεμβρίου στην Ιταλία στις 10. Έκτη αγωνιστική, ΑΕΚ Γαλατά, 8 Δεκεμβρίου στις 10. Έβδομη αγωνιστική, ΑΕΚ Ρώμα, 19 Ιανουαρίου στις 10. Και τελευταία αγωνιστική, Μπορούσια Ντόρτμουντ ΑΕΚ, 27 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Νομίζω ότι το πρόγραμμα της ΑΕΚ είναι καλό, να ξεκινήσει από 4 ως 6 πόντους, έτσι. Και από εκεί και πέρα σαφώς τα μάτς Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου με Γαλατά και Ρώμα στη Φιλαδέλφια θα είναι κομβικά για το αν θα μπορέσει να μπει μέσα στις 24 ομάδες και να συνεχίσει την επόμενη φάση. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
0: Πώς περάσατε?
1: Δυστυχώς δεν είχα τις πολλές επιλογές. Έκατα στο σπίτι. Ξεκουράστηκα καμιά φορά.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε, γιατί έχουμε προβλήματα, ας πούμε, που μας υποχρεώνουν να είμαστε παρόντες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε κάτι τώρα για τις ομάδες μας. Εγώ σαν Ολυμπιακός να πω λίγο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είχε παταγώδη αποτυχία στις μεταγράφες. Όταν, κύριε Γιώργο, ετοιμάζεις την ομάδα σου για να παίξει Champions League, έχεις κλείσει από τον περασμένο χρόνο, έχεις κάνει τα πλάνα και βλέπεις τι θέλεις να πάρεις. Το να πηγαίνεις τώρα και να λες τον Πέτερσεν, τον Ντου, αυτό το πώς τον λένε, τον ένα, τον άλλο, να έχεις χίλιους παίχτες στο στόχαστρο, εμένα μου δείχνει ότι δεν έχεις προγραμματισμό. Δεν έχεις προγραμματισμό. Όταν βλέπω εγώ, τα ίδια πράγματα γίνανε και πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Τρεις χρονιές, τέταρτη τώρα. Έχει πάρει 100 παίχτες και δεν του έχει βγει ένας παίχτης. Είναι τρομερό αυτό που σας λέω τώρα. Να φανταστείτε. Είναι τρομερό αυτό που σας λέω. Λοιπόν, δεν ξέρω φέτος τι θα κάνει και τι θα βγει, αλλά μέχρι, εγώ σας λέω ότι είναι καλοί οι παίχτες που πήρε όλοι. Όλοι πήρε, να πούμε, 10 παίχτες και ήταν και όλοι καλοί. Πότε θα γίνουν ομάδα αυτή? Αυτοί θα γίνουν ομάδα μέσα σε 4 με 5 μήνες τουλάχιστον. Οπότε έχει πετάξει το πουλάκι. Τέλος πάντων, εύχομαι να διαψευστώ εγώ και να έχει δίκιο η ομάδα μου. Λοιπόν, αυτά κύριε Γιώργο.
0: Ωραία κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ο κύριος Δημήτρης δεν έχει άδικο. Και ασφαλώς ο Ολυμπιακός θέλει χρόνο. Εγώ το τελευταίο που κάνω είναι να υπερασπίζομαι ομάδες και διοικήσεις, παράγοντες κλπ. Επειδή όμως κουβαλάω μια μεγάλη εμπειρία τόσο χρόνων, και σας τα λέω συνέχεια, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν πρόκειται να σας πω κάτι φοβερό, όμως δεν είναι εύκολο παίχτες επίπεδου σε μια ηλικία 27 χρονών, 26-28 να έρθουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη επιλογή. Δεν σας λέω τώρα για φτασμένους παίκτες. Σας λέω για παίκτες που θέλουν να κάνουν μια αλφα καριέρα. Όλοι ψάχνονται να πάνε Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία. Που εντάξει, αλλιώς ήταν Ιταλία κάποτε και αλλιώς είναι τώρα. Δηλαδή ο Κονσάλης, αυτός που πήρε τώρα ο Μεξικάνος, Ολυμπιακός, το παιδί το είπε και βγήκε ο πατέρας του. Ότι εμείς ήρθαμε στην Ελλάδα, στον Ολυμπιακό, γιατί είναι σκαλωμάτι για μια μεγάλη καριέρα. Στο εξωτερικό να φύγουμε. Γι' αυτό ήρθε. Και καλά έκανε. Ο Γκουστάβο Σά, που μου αρέσει εμένα, μέσω Νότιχαμ ήρθε. Είχε ένα όνομα στην Πορτογαλία. Μπορεί το παιδί αυτό κατευθείαν στον Ολυμπιακό να μην ερχόταν. Τώρα το παιδί αυτό που ήρθε στον Ολυμπιακό σκέφτεται ονειρεύεται ότι εγώ θα πάω στην Νότιχαμ και από εκεί είτε θα μείνω στην Αγγλία είτε δεν ξέρω θα με δώσουν κάπου αλλού. Δεν είναι εύκολο, επαναλαμβάνω. Ο Μαρινάκης βγήκε και είπε ότι δίναμε τη ρήτρα του Πουέρτα και δεν ήθελε να έρθει σε εμάς. Δεν είναι λογικό να θες να πας σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Δεν είναι θέμα λοιπόν προγραμματισμού. Είναι θέμα ποιοι έρχονται. Επαναλαμβάνω, από τα γνωστά ονόματα, από καλούς παίκτες. Δεν αναφέρομαι τώρα σε παίκτες π.χ. Μαφέο, που εμένα όταν τον είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός, σας είχα πει τότε ότι μου έκανε εντύπωση. Και τελικά το παιδί πήγε Βαλένθια, έφυγε, δεν έδειξε και τίποτα. Ή ας πούμε ο Σάλιακας. Εντάξει, καλός, φιλότιμος, εργατικός, αλλά δεν είναι τώρα για επίπεδο για Ολυμπιακό να στηρίζεσαι στο Σάλιακα. Θες κάτι άλλο. Δεν είναι λογικό. Ή να έχεις, ας πούμε, τον Μπρούνο αριστερά. Και πήρε αυτόν από τον Ερυθρό Αστέρα τον Τικνησιάν. Ο Γκουστάβος είναι καλός παίκτης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή πάρα πολλά ερωτήματα από τον Ολυμπιακό και καρφιά και βρίζεται και κάνεται, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πολύ προσεκτικός, διότι δεν ξέρω τι Ολυμπιακό θα δούμε. Εμένα δεν μ' αρέσει να βλέπω τον Ολυμπιακό συνέχεια με γιώμες, συνέχεια με σέντρες, και δεν μ' αρέσει όλοι να προσπαθούν να βρίσκουν τον Ελκαμπή. Αυτό είναι λάθος του προπονητή. Ο Ολυμπιακός τον είχαμε μάθει να είναι επιθετικός, να πρεσάρει, να κερδίζει μπάλες, να έχει ποικιλία στο παιχνίδι του, να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Να. Το να καθόμαστε αυτή τη στιγμή και να ξέρουμε πώς θα παίξει, αυτό είναι λάθος του προπονητή και είναι πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμο από την αντίπαλη ομάδα. Με τον Ατρόμητο είχε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να έχει μόνο ο Ελκαμπή, είχε 4-5 φάσεις. Και αυτό το πέναλτι που κακώς το εκτέλεσε έτσι, όταν είσαι 0-0. Αυτό το εκτέλεσε όταν είσαι 2-3-0 και έχει κρυθεί ο αγώνας. Δεν πας τώρα στο 0-0 να θυμηθείς τον Πανένκα και τι θες να παραστήσεις. Ήταν λάθος του Ελκαμπή αυτό. Και τελικά ο Κάρμο έσωσε την παρτίδα και ο Ολυμπιακός δεν το πλήρωσε. Απέναντι σε ένα Ατρόμητο που επιθετικά ήταν ανύπαρτος. Δεν έδειξε τίποτα. Λοιπόν, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός και να είναι πιο εύκολο το μάτς. Δεν έμπαινε η μπάλα μέσα. Πρέπει λοιπόν να δει τι θα κάνει ο Μετιλίμπαρ. Δεν ξέρω, να φέρει το Φορτούνι. Είναι ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος μου αρέσει αυτός ο παίκτης, ένα ψηλό παιδί. Έχει τεχνική, τρέχει, μαρκάρει. Έχει την ικανότητα να κόψει και ταυτόχρονα να δώσει την πρώτη πάσα. Μπορείς να βοηθήσεις. Μ' αρέσει ο Ζώτα Σίλβα, φαίνεται το παιδί ότι ξέρει μπάλα και πλέον ανήκει στον Ολυμπιακό. Αμυντικά, εντάξει, έχεις αυτή τη στιγμή το Ρέτσο, τον Πυρόλα και τον Σμαϊλόβιτς με τον Κάρμο. Ο Κάρμο, σας έχω πει ότι μπορεί να είναι καλό στην μακρινή παλιά, υστερεί όμως όσον αφορά με αντιπάλους που παίζουν την μπάλα κάτω, και είναι και θέμα ποιον έχει παρτενέρ στην άμυνα. Να δούμε τι θα γίνει με το δεξιμπακ. Το αριστερό μπακ έγινε μεταγραφή, να δούμε και εκεί. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα, τι θα γίνει στα χαφ. Με ρωτάτε πολύ για το Μουζακίτη. Σας είχα πει από τότε που πήρε αυτό το βραβείο στο Τωρίνο, βλέπουμε ένα άλλο παιδί. Μέχρι τότε επικοινωνιακά τον θέλαν όλες οι ομάδες οι μεγάλες της Ηπείρου, ξαφνικά δεν κουνιέται φίλο. Και πώς τώρα να τον θέλουν. Έχασε τη θέση του στον Ολυμπιακό και τώρα που τον είδαμε έτσι λίγο που τον έβαλε με τη Λίμπερ, δεν βλέπουμε και κάτι ιδιαίτερο. Άρα, τι να κάνει δηλαδή αυτή τη στιγμή, πώς να φύγει από τον Ολυμπιακό αν δεν έχει προτάσεις. Δεν είναι λογικό. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βρει τους κατάλληλους μέσους και πλέον εκεί να δει τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Έχει υλικό, έχει ρόστερ, έχει καλούς παίκτες, αλλά θα πρέπει να, και αυτός να βρει τις κατάλληλες θέσεις για τους ποδοσφαιριστές του και εν πάση περιπτώσει να φτιάξει ένα σύνολο το οποίο να παίζει το γνωστό επιθετικό ποδόσφαιρο που θέλει ο κόσμος. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν έχει την ισορροπία και τη σταθερότητα και τον κορμό της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έπαιξε με μια επέκταση ή δύο μεταγραφές. Ξέρεις τι θα δεις. 4-4-2, κοντά οι γραμμές, συμπαγής ομάδα, ξέρεις τι θα δεις. Από τον Ολυμπιακό δεν ξέρεις τι θα δεις. Δεν έχει ταυτότητα ο Ολυμπιακός. Και το ίδιο βέβαια, και πολύ χειρότερη η κατάσταση θα αναφερθώ αργότερα, στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει το χρόνο του. Είναι λογικά. Δεν μπορώ τώρα, βλέπω συνέχεια ερωτήματα, τι να καθίσω να σας πω. Και το παιχνίδι φυσικά στην Τρίπολη είναι δύσκολο, όχι γιατί ο Αστέρας έχει την ομαδάρα, που έχει ενισχυθεί σε σχέση με πέρυσι, αλλά δεν ξέρεις τι Ολυμπιακό θα δεις. Δεν μπορείς να πηγαίνεις με τον LKB μόνο να μην σε ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Έχεις πάρει και έναν Μεξικάνο. Τι φρούτο είναι αυτό? Τον υπολογίζεις?

0: ποιοι θα αποκτηθούν, γιατί ακούμε διάφορα ονόματα, και ποιοι ενδεχομένως να φύγουν. Δεν έχει τελειώσει. Μπορεί, ας πούμε, να φύγει ο ΕΣΕ. Που ο ΕΣΕ αποδεδειγμένα είναι καλός παίκτης. Λέω τώρα ένα όνομα. Έτσι. Ο Μουζακίτης που με ρωτάτε, εγώ δεν ξέρω να έχει έρθει κάποια πρόταση στον Ολυμπιακό. Ο Σιπιόν είναι χρήσιμος, γιατί να φύγει. Αν τώρα έρθει η πρόταση, αλλά δεν είναι και κάτι φοβερό μέχρι τώρα από αυτά που έχουμε δει. Λοιπόν, θες να πάμε, διαφημίσεις, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να πούμε να ασχοληθούμε με τον Όφη, να πούμε και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ να προλάβουμε.
1: Real FM. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάτσε κάποια μηνύματα, μην τα ξεχάσω. Ο Άρης, γεια σου Γιώργο και καλή σεζόν. Με τι παίκτες να παίξει την μπάλα που έπαιζε πριν δύο χρόνια ο Ολυμπιακός με το Μιτιλίπαρ? Έφυγαν τόσοι καλοί παίκτες και ήρθαν υποδέστεροι. Ας φέρουν τους παίκτες που θα υποστηρίξουν το πλάνο του προπονητή. Και τα ξαναλέμε επίσης. Έλεος με όλους που λένε 2:30. Εντάξει, τώρα άλλος λέει καλησπέρα. Εντάξει, εδώ είναι το βράδυ. Κολλάς αυτό. Εδώ είναι 11, 12, 1 το βράδυ. Και σου λέει άλλος καλησπέρα. Δεν λες το βράδυ καλησπέρα. 11 το βράδυ, 12, 1. Καλή εσπέρα. Πες καλό βράδυ, ξέρω εγώ. Να πεις γεια σου. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ο καθένας τώρα, παιδιά, πώς θέλει, εκφράζεται. Έτσι. Ο Λευτέρης, σας εύχομαι καλή σεζόν. Αν μπορείτε, κάντε μια αναφορά σε ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Φιλαδέλφεια. Όποτε έχει αγώνα, παρκάρουν όπου βρουν, βρωμίζουν όπου βρουν, φωνάζουν, βρίζουν, κορνάρουν. Και όποια μέρα ή ώρα και να έχει αγώνα, η ΑΕΚ δεν βρίσκω ησυχία. Σε λίγο θα μπουν και μέσα στα σπίτια. Καλό θα ήταν να κανονίσουν έναν από την ΑΕΚ να βρουν λύση και οι οπαδοί της ΑΕΚ να μην παρκάρουν όπου βρουν. Δεν ασχολούνται όλοι με το ποδόσφαιρο κάθε Κυριακή, λες και δεν έχουν κάτι άλλο να ασχοληθούν. Η αστυνομία φυσικά διαφορεί και εγώ τουλάχιστον όποτε έχει αγώνα δεν βρίσκω ησυχία. Εντάξει, μου το έχουν πει κι άλλοι φίλοι που έχω εκεί. Είναι μια κατάσταση δύσκολη. Γενικά θα έπρεπε να, στα γήπεδα που φτιάχνουμε, θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες υποδομές. Θα πρέπει να υπάρχουν πάρκινγκ όπως τα μεγάλα γήπεδα του εξωτερικού που βλέπεις. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο μετρό να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στο γήπεδο, έτσι ο άλλος να μην αναγκάζεται να παίρνει το αυτοκίνητο. Είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημα. Εγώ δεν κρύβω ότι υπήρχαν μάτς που ήθελα να πάω στη Φιλαδέλφεια και δεν είχα εξασφαλίσει πάρκινγκ, γιατί είναι και πολύ λίγα για τους δημοσιογράφους. Έτσι προηγούνται οι διαπιστευμένοι, αυτοί που πάνε συνέχεια ρεπόρτερ, λογικό είναι, και δεν έχω πάει για αυτό το λόγο. Πού να παρκάρεις? Ή όσες φορές τώρα πήγα πέρυσι, τις τελευταίες 2-3 φορές πήγα με συναδέλφους, δεν πήρα το αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο. Έχει δίκιο ο κύριος Λευτέρης. Έχει δίκιο, και όσο μπορούμε να είμαστε πιο προσεκτικοί, άλλοι κλείνουν γκαράζ, άλλοι πετάνε ό,τι βρουν. Έχει δίκιο ο άνθρωπος και θα πρέπει να, αυτό να το δουν. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τους αντιπάλους του Όφη. Είμαστε στο Europa League. Είδαμε ΑΕΚ, Champions, Ολυμπιακός, Europa League, Όφη, Europa. Ασφαλώς πολύ δύσκολη αποστολή. Μπράβο στον Όφη. Όφη μεγαλώνει. Ποιος περίμενε δύο νίκες επί της ΤΣΣΚΑ, της ιστορικής ομάδας της Βουλγαρίας. Αξίζουν συγχαρητήρια στη διοίκηση, στο Γκόντι. Έχει κάνει στοχευμένες μεταγραφές έμπειρων παιχτών. Αυτή τη στιγμή ο Όφη έχει ταυτότητα. Ο Όφη ξέρει τι θέλει. Κοιτάει τον αντίπαλο στα μάτια. Δεν φοβάται. Πήρε το κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Πήρε το Super Cup με την ΑΕΚ. Δύο τίτλοι για μια ομάδα της περιφέρειας. Παίζει στην Ευρώπη. Παίζει η Ευρώπη και όχι οι κόμφερες. Έχει εγγυημένα έσοδα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο τους. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Λεβερκούζεν εντός. Μπενφίκα εκτός. Άντερλεχτ εντός. Ρεν εκτός. Στουρμ Γκρατς εκτός. Λεχ Πόζναν εντός.

0: Χόφενχάιν εντός και Χάπολ Μπερσεβά εκτός. Δηλαδή από τα μάτσα αυτά να πεις ότι κάτι μπορεί να κάνει ο Όφι, με τη Λεχ Πόζναν την Πολωνική εντός, όχι ότι είναι εύκολο. Έτσι, βασικά λες να μην χάσεις. Άμα μπορείς να πάρεις μια νίκη, την παίρνεις. Η Χάπολ Μπερσεβά εκτός, που είναι όντως εκτός έδρας και για τους Ισραηλινούς, είναι τα δύο μάτς τα οποία λες κάτι μπορώ να πάρω. Λεβερκούζεν λογικά το αποκλείς, Μπενφίκα το αποκλείς, η Άντρεχτ απέκλεισε τον ΠΑΟΚ, είναι θεωρητικά ανώτερη ομάδα. Η Ρεν είναι καλή η γαλλική, η Στουρμ Γκρατς και αυτή μια καλή ομάδα, αλλά ενδεχομένως ό,τι μπορείς να πάρεις μια ισοπαλία έξω, και η Χόφενχάιμ η γερμανική, που και αυτή είναι ανώτερη από τον Όφι, δεν το συζητάμε, θα είναι επιτυχία για τον Όφι να πάρει μια ισοπαλία. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι το πρόγραμμα του Όφι στο Europa League Παγκρίτιο. Είδα περίπου 15.000 κόσμο με την ΤΣΣΚΑ και το γήπεδο να είναι γεμάτο, να είναι 20.000 κάπου εκεί χωράει, γύρω 22.000 πρέπει να χωράει, να φιλοξενήσει κι άλλο κόσμο, όχι μόνο από το Ηράκλειο, από όλη την Κρήτη, να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, διότι είναι πολύ σημαντικό για τον Όφι εκεί που έχει φτάσει, διότι δεν είναι μόνο ότι μεγαλώνει ως ομάδα, ως κλαμπ, είναι ότι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε ομάδα της περιφέρειας που έχει όραμα, που θέλει να φτάσει στο επίπεδο του Όφι. Είτε λέγεσαι, ξέρω εγώ, Πανετολικός, που έχεις μια ιστορία, έχεις κόσμο, λέγεσαι Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, βέβαια, η οποία πρώτα πρέπει να εδραιωθεί στην Αλφαεθνική, να παραμείνει στην κατηγορία και σιγά σιγά να βάλει τα θεμέλια για κάτι καλό. Εάν θέλει κάποια στιγμή να φτάσει στο επίπεδο του Όφι, γιατί έχει κόσμο, πολύ κόσμο, θα πρέπει να δει πόσο Μπούσης τα κατάφερε με οργανωμένες κινήσεις να φτάσει εκεί που έφτασε. Πώς λέγαμε παλιά για την Ξάνθη του Πανόπουλου. Το ίδιο θα πούμε τώρα και την Καλαμάτα. Το ίδιο θα πούμε για τον Πανετολικό. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για οποιαδήποτε ομάδα από την περιφέρεια έχει τις βάσεις. Η Λάρισα. Θα μου πει κάποιος, είναι β' εθνική τώρα. Εντάξει, είναι β' εθνική, αλλά η Λάρισα είναι Λάρισα. Η θέση της είναι στην Α' εθνική, έχει ιστορία, έχει κόσμο, παθιασμένο κόσμο. Έχει πάρει τίτλους. Η ΑΕΛ εμένα μου λείπει. Όπως μου είπα πέρυσι, μου έλειπε ο Ηρακλής. Όπως μου λείπει ο Πανιώνιος. Αυτές οι ομάδες μπορούν κάποια στιγμή να κάνουν το βήμα παραπάνω, αρκεί βέβαια να έχουν χρήμα. Γιατί χωρίς χρήμα δεν γίνεται τίποτα. Και από εκεί και πέρα χρήμα, όχι το οποίο να ρέει άφθονα, να έχεις οργάνωση, να έχεις κατάλληλους ανθρώπους, να βάλεις κάτω τα πράγματα και να δεις τι μπορείς να κάνεις. Ο Μπούσης δεν ήρθε εδώ πέρα στην Κρήτη και άρχισε να πετάει εκατομμύρια. Η πιο μεγάλη μεταγραφή που έχει κάνει είναι ο Νούς, 1 εκατομμύριο. Κι όμως, χωρίς τις μεγάλες μεταγραφές, με έξυπνες κινήσεις, με ελεύθερους παίχτες, πήρε τον Κόντι, έδεσε η μαγιά και είδαμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι λίγο πράγμα να παίρνεις κύπελο με τον ΠΑΟΚ, να παίρνεις Super Cup με αυτή την ΑΕΚ, να κερδίζεις 2 φορές την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και να παίζεις σε όμιλο το Europa League. Για τον Όφι είναι τεράστιο το άλμα. Και άκουσα και την ομιλία του Μπούση στους παίχτες που τους έχει φτιάξει και λέει ότι εσείς το κατακτήσατε. Δική σας είναι αυτή η ομάδα. Σταματήστε να λέτε ότι ονειρευόμαστε. Δεν είναι πλέον όνειρο, είναι μια πραγματικότητα. Και κρατήστε στα χέρια σας αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή έχετε πετύχει και προσέξτε να δείτε πού μπορείτε να φτάσετε. Σου λέει το ταβάνι μας είναι ο ουρανός και έτσι πρέπει να είναι. Δεν έχεις να χάσεις κάτι. Ποιος θα πει κάτι στον Όφι άμα χάσει από τη Λεβερκούζεν ή από την Μπενφίκα? Ενώ αν θα πάρει αποτέλεσμα, θα αποθεωθεί όχι μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο, από όλη την Ευρώπη. Θα μεγαλώσει η Όφη κι άλλο. Και ξέρετε, αυτά τα παιχνίδια είναι που χτίζουν καριέρες. Όταν λοιπόν εγώ είμαι Γερμανός, είμαι Πορτογάλος, είμαι Γάλλος, Βέλγος, Άντερλεχτ και θα δω ένα παιδί του Όφη να ξεχωρίζει, λέγεται Ανδρούτσος, από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού, Αθανασίου, δανεικός από τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, ο Φούντας. Όταν δω αυτά τα παιδιά και ξεχωρίζουν, θα πω τι γίνεται εδώ, ποιοι είναι αυτοί. Όπως πήγε ο Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟ και βγήκαν οι Γερμανοί, η μεγάλα αστέρια του παρελθόντος, Λόταρ Ματέους, καλά, αυτός ο παιδί τι έκανε στην Ελλάδα. Και τον είδανε για 10 λεπτά με τέταρτο. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτά τα μάτς χτίζουν καριέρες. Έχουμε γραμμή, Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
1: Γεια σου, φίλε Γιώργο.
0: Τι γίνεται, πώς περάσαμε, Γιώργο?
1: Εντάξει, χτες ο Μονακό ήμουνα, σήμερα έμελλον δεν είναι ο πάλι.
0: Εντάξει, μετά... αυτή είναι η ζωή. Μονακό για δουλειά έχεις πάει ή μαζί με τον Μαρινάκη για την κλήρωση?
1: Για δουλειά, δεν
0: εντάξει.
1: Λοιπόν, 62 μέρες, Γιώργο, αυτό θα το πω. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα μετά από 62 μέρες. Είμαι 25 χρόνια, 26 χρόνια στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Το έχω δει αυτό ποτέ. Δεν είχε βρέξει 62 μέρες. Ξεραθήκανε.
0: Δηλαδή τι, 62 μέρες χωρίς βροχή?
1: Καθόλου.
0: Τι λέω, ρε παιδί μου, μπράβο.
1: Ό,τι λέω. Και σήμερα είναι η πρώτη μέρα που βρέχει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω κάποια πράγματα, σε άκουσα προηγουμένως. Τώρα βέβαια βλέπω είναι και 53, αλλά θα με καλύψεις. Εντάξει, το ξέρω, θα με σώσεις. Δεν πες μου κάτι, ρε φίλε Γιώργο, γιατί ακούω πολλούς Ολυμπιακούς τόσο καιρό και λένε ο Μεντιλίμαν μας έφερε το ευρωπαϊκό. Αφού ρε Μεντιλίμαν μας έφερε στο ευρωπαϊκό και όπως λένε οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί, ήρθε σε 3 μήνες και το πήρες. Τώρα πώς κάνεις δηλώσεις και λες θέλω χρόνο για να φτιάξω την ομάδα και δεν τη φτιάχνεις σε 1,5 μήνα να πάρω να βάλεις και το δεύτερο? Ε? Ας βγουν να μας απαντήσουν όλες αυτές οι παλαδόφατσες που έχω τρελαθεί. Αυτοί που βγήκαν και μας λένε τόσο καιρό με τη Λίμπα έφερε το ευρωπαϊκό, έτσι δεν λένε, λέει Γιώργο, λέω ψέματα.
0: Όχι, όχι.
1: Και βγαίνει τώρα με τη Λίμπα και λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, άλλη προετοιμασία έκανα και με αυτούς που μου φέρατε, δυστυχώς δεν θα είμαι έτοιμος, γιατί να μην είσαι έτοιμος. Όταν ήρθες στον Ολυμπιακό, προετοιμασία δεν είχες κάνει, ομάδα δικιά σου δεν ήτανε, παίκτες αλλού ήτανε, όπως έφτιαξες τον Ολυμπιακό κατά αυτούς, τότε φτιάξε και σήμερα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
0: Όπως τα βλέπει ο καθένας, τι να σου πω τώρα. Εντάξει.
1: Τα εμά εμά και τα εσά εμά δεν γίνονται, ρε Γιώργη.
0: Καταλαβαίνεις
1: τι λέω. Λοιπόν, καταλαβαίνομαστε τι λέμε. Γιατί ο ίδιος άνθρωπος που μας έλεγε, όχι αυτός δεν το έχει πει ο άνθρωπος, οι Ολυμπιακοί το λένε, κάποιοι Ολυμπιακάρες, που μας λένε τόσο καιρό ότι με τη Λίμπα πήρε το ευρωπαϊκό και ο Μαρινάκης δεν έχει φέρει παίκτες. Και άμα δεν ήταν με τη Λίμπα, ωραία. Βγήκε τώρα και σας είπε με τη Λίμπα, αυτός που πήρε το ευρωπαϊκό σε 3 μήνες, χωρίς να είναι δικοί του οι παίκτες, ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν έκανα προετοιμασία με αυτούς που ήθελα. Και δυστυχώς είμαστε καινούργια ομάδα, δεν έχει παίκτες. Εντάξει αυτούς. Πάρε αυτούς τους καινούριους και φτιάξτε σε 2 μήνες, θα πάω να πάρει το πρωτάθλημα και το Europa. Έτσι τα βλέπω εγώ.
0: Ναι,
1: για να
0: ναι.
1: Μου αποδείξεις αν το πήρες εσύ. Πάει αυτό. Μεταγραφές Ολυμπιακού. Πραγματικά έχουν γίνει λάθη. Τα έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος. Θα συμφωνήσω στην ανάλυση που έκανες, στην οποία οι παίκτες δεν έρχονται στην Ελλάδα και βλέπεις με τι συμβόλαια. Βέβαια, πρόσεξε κάτι. Το ότι έχετε κάποιος να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού για να μπορέσει να παίξει στην Νότιχαμ, θα πρέπει να το αποδείξεις και στον πάγκο. Γιατί άμα δεν είναι καλός, και ο Κάρμο. Στον Ολυμπιακό, τα λύτε την πρώτη χρονιά για την Νότιχαμ ήθελε να πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσε να πάρει τη θέση του Μουρίγιο, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Πρέπει λοιπόν να είναι ο κατάλληλος Γουστάβο Σά για να παίξει. Η μεταγραφή του Ολυμπιακού για μένα είναι μία αυτή τη στιγμή. Είναι ο μία. Μία που εγώ βασίζομαι πολύ σε αυτόν. Είναι ο Ζώτα Σίλβα. Θα συμφωνήσω για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το ποδόσφαιρο αυτό που παίζει ο Ολυμπιακό, το οποίο το είπε και ο Μαρινάκη, το οποίο το λέγαμε τόσο καιρό και το οποίο πιστεύω ότι. Η ξεροκεφαλιά του με τη Λίμπαρ αντιλήφθηκε και ο ίδιος ότι δεν είχε, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο καράβι, δεν είναι ούτε Αλμέιδα ούτε ο Βίδο. Και αντιλήφθηκε. Τώρα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η κλήρωση είναι καλή. Εγώ θυμάσαι τότε στο 1-4 που είχε χάσει ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη, που όλοι τότε φωνάζαν, ήταν στα αρχές του με τη Λίμπαρ. Θυμάσαι, του είχα πει γιος,
0: είχε, και τους αποκλείσουν. Βεβαίως, το επιβεβαιώνω.
1: Έτσι, είχα πει και θα τους αποκλείσουμε και θα πάρουμε το ευρωπαϊκό και βγαίνανε τότε όλοι οι αντιολυμπιακοί.
0: Καλά, εντάξει, τώρα αυτό που έγινε δεν είναι, εντάξει, θα φοβερό αυτό που
1: εγώ,
0: έγινε.
1: Εγώ λοιπόν το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει το Europa. Θα πάει να πάρει το Europa. Ο Ολυμπιακός δεν είναι Άρη, συγγνώμη, χωρίς να θέλω να δείξω κανέναν, δεν είναι ΠΑΟ και την καλησπέρα μου και στον κύριο Νεόφυτο, χωρίς να ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Είναι αυτός που παίρνει 48 πρωταθλήματα, είναι αυτός που έχει 29 κύπελα, είναι αυτός που έχει παίξει 23 φορές στο Champions League, είναι αυτός που έχει κάνει 23 dab και όταν κάνει κάτι δεν περιμένει πότε θα το ξαναπάρει, αν το ξαναπάρει. Ο Ολυμπιακός έγινε μεγάλος για εμάς τους Ολυμπιακούς, για αυτούς που αγαπάμε αυτήν την ομάδα, γιατί πάντα θέλει το κάτι παραπάνω. Θα
0: ωραία.
1: Γίνει φέτος, εγώ πιστεύω θα γίνει φέτος.
0: Εντάξει, γιατί φέτος. Όχι, γιατί να μην πάρουμε να σηκώσουμε ένα ευρωπαϊκό σαν ελληνική ομάδα, εννοείται, μακάρι.
1: Μπορεί να έχεις κακές διαιτησίες να συμπάξουν να μην γίνει φέτος. Να γίνει του χρόνου.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνει του χρόνου.
0: Εγώ έχω πει κάποια στιγμή τουλάχιστον το κόμφερες θα το ξαναπάρουμε. Εγώ πιστεύω κάποια στιγμή το κόμφερες σύντομα το ξαναπάρει μια ομάδα. Το Europa δεν ξέρω.
1: Φίλε, άκουσε με κάτι. Ναι. Χωρίς να θέλω να θίξω ναι. κανένα, όταν παίζεις με αυτά τα...
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σίτηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
6: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και εξένιασης.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxi. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxi Patra Marina Hotel. Moxi Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxi Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
9: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. Και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610 277 929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Αντένα 105,3.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Express γεύσεις, express ποιότητα, express νοστιμιά, εστιατόριο express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόμενο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
14: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
14: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε.
16: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με όλη την αθλητική κίνηση που είναι πολύ πολύ πλούσια. Στο ελληνικό πρωτάθλημα στις 7.30 ο Βόλος παίζει με τον Ηρακλή στο Πανθασσαλικό Σταδίο. Στις 9.30 ο Πανετολικός υποδέχεται στο Αγρίνιο την Καλαμάτα. Σε εξέλιξη έχουμε αυτή την ώρα αγώνες για την Premier League, για την Γαλλία, στην Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Έχουμε αρκετά σήμερα πράγματα, θα τα πούμε. Οι κληρώσεις έγιναν χθες για Όφη Ολυμπιακός στο Europa League. Έμαθαν τους αντιπάλους τους για την ομάδα του Παναθηναϊκού στο Conference League. Για τον ΑΕΚ στο Champions League έγιναν την περασμένη, την Πέμπτη που μας πέρασε. Όλα αυτά θα τα δούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η τεχνική μας Γιώργος Τζιβελεκίδης, Λάσκαρης Αγοραστός, Νίκος Λικούρης, Κατερίνα Βουτσά και η Μαρία Χριστοδούλου έχουν βοηθήσει στην παραγωγή των ηχητικών που θα ακούσετε αργότερα. Η Φράνσις Παράσχη, καλύτερα η κυρία Φράνσις Παράσχη, είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου.

Εφροσύνη παράσχει. Το Francis εμένα δεν μ' αρέσει. Έτσι τη λένε, αλλά εγώ τη λέω Εφροσύνη. Λοιπόν, πολλά έχουμε να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί η δράση, υπάρχει δράση. Πάλι ο Τσολάκης κατέβασε ρολά και η ομάδα της ΧΑΛ νεοφώτιστη στην Premier League. Ήρθε πριν από λίγο, κέρδισε την Coventry εκτός έδρας με 1-0. Νωρίτερα η Liverpool ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Nottingham Forest. Η Bournemouth με την Everton ισοπαλία 1-1. Στις 7.30 Tottenham Newcastle. Στη Γαλλία έχουμε ημίχρονο, Strasbourg Lens είναι στο 0-1. Στις 10.15 παίζουν Lorient Troyes, Lyon Havre, Brest Toulouse, Auxerre Angers. Χθες για το γαλλικό πρωτάθλημα είχαμε την αναμέτρηση της Λίλ με την Paris Saint-Germain που ήρθε ισόπαλη 2-2. Ενώ στην Αγγλία χθες η Manchester City, αντίπαλος της ΑΕΚ στο League Face του Champions League, κέρδισε εκτός έδρας 4-1 την Crystal Palace. Στη Γερμανία η Bayern Μονάχου 5-1 την Στουτγκάρδη. Σήμερα για το γερμανικό πρωτάθλημα, για την Bundesliga, τελικά αποτελέσματα, Elversberg Bayer Leverkusen 3-2, Κολονία Hohenheim 3-2, Λειψία Gladbach 3-0, Mainz Paderborn 0-0 και Union Βερολίνου Άιντραχτ Φραγκφούρτη 3-3. 7.30 ώρα αρχίζει το παιχνίδι Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο. Θα το παρακολουθούμε μαζί, γιατί έχουμε συμμετοχή και Καρέτσα και Κωνσταντέλια στην δεκάδα του Ντόρτμουντ στην πρεμιέρα τη Bundesliga. Στην Ισπανία, 46 λεπτό, Λεβάντε Μπέτις είναι στο 2-2. Στις 8 η Real Sociedad παίζει με την Εσπανιόλ. 10.30 η Σεβίλη παίζει με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην Ιταλία 7.30 ώρα είναι τα μάτς. Μόντσα, Ουντινέζε, Σασουόλο, Τωρίνο, Φιωρεντίνα, Φροζινόνε και 10.15 η Γιουβέντους με την Πάρμα. Χθες για το Ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στα παιχνίδια που έγιναν χθες, η Μίλαν που είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού και αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Face της, του Europa League. Η Μίλαν λοιπόν χθες κέρδισε με 2-0 τη Βενέτσια, ενώ χθες στην Ισπανία Σαταντέρ Έλτσε 3-2 και η Αλαβές κέρδισε 1-0 τη Βιγιαρεάλ.

Άσχημα τα πράγματα στον Παναθηναϊκό για τον Τσιριβέγια, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Χράτζερ Κράλοβε στην Τσεχία την Πέμπτη. Βγαίνει νοκάουτ και θα επανέλθει μεγάλη διακοπή μετά τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Έτσι λοιπόν ο Πέδρο Τσιριβέγια υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στο γαστροκνήμιο και θα είναι εκτός στο αριστερό πόδι, θα είναι εκτός για 15 με 20 μέρες. Είναι εκτός πλάνων του κυρίου Τζέικοπ Νίστρουμ, του προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ακόμα ο Παναθηναϊκός σήμερα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του μαροκινού παίκτη που είχε έρθει στην Αθήνα από προχθές ή από χθες. Και έτσι λοιπόν ο Ιμραμ Λούζα ανακοινώθηκε επίσημα, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 από την Watford. Έρχεται ο διεθνής μαροκινός χαφ για τον Παναθηναϊκό. Οριστικοποιήθηκε σήμερα και επίσημα η μεταγραφή του Λούζα στον Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ να σας πω ότι ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας με σκοπό να τονώσει την αυτοπεποίθηση των παικτών μετά τον αποκλεισμό από την Μπραντ το βράδυ της Πέμπτης στην Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να προκριθεί στη συνέχεια του Conference League. Αποκλείστηκε 3-2 από την Νορβηγική Μπραντ και έτσι μένει εκτός. Ο κ. Σαββίδης σήμερα πήγε, μίλησε στους παίκτες και τους έδωσε όθηση για να στρέψουν πλέον την προσοχή τους σε εγχώριους τίτλους, σε πρωτάθλημα και σε κύπελο.

Επίσημα στον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε ο Όγνιες Ουγκρεσίτς, ο 20χρονος παίκτης από την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2031, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας, είναι ο 20χρονος Σέρβος Χαφ. Έτσι λοιπόν, άλλη μια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ.

Σας είπα και στην αρχή της εκπομπής που πάντα είναι μαζί μας να θυμίσουμε Interveten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, ότι η Χάλ του Κωνσταντίνου Τσολάκη κέρδισε σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική στην Premier League, εκτός έδρας με 1-0 νίκησε την Coventry. 82 λεπτό ο Μίλαρ, τον γκολ για την Χάλ. Ο Τσολάκη ήταν ο κορυφαίος, ο 23χρονος διεθνής Έλληνας goalkeeper, ολοκλήρωσε με 3 επεμβάσεις όλες μέσα στην περιοχή, οι οποίες μετρήθηκαν με 1,29 στην βαθμολογία. Έτσι λοιπόν η Χάλ έκανε σήμερα μια πολύ μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην Coventry που την κέρδισε εκτός έδρας στο Λονδίνο. Όμως είχε πάλι κορυφαίο παίχτη τον Κωνσταντίν Τσολάκη, που για δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο κατεβάζει ρολά και είναι ο κορυφαίος της ομάδας του, της νεοφώτης της ομάδας της Χάλ.

0: μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα χθες ιτήθηκε στη Ρίγα στη Λετωνία από την Ουκρανία. Εκεί παίζει η Ουκρανία σε ουδέτερη έδρα. 82-79 για τα προκριματικά, τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ. Η ελληνική ομάδα ελπίζει πλέον σε θαύμα για να μπορέσει να κάνει κάτι, να είναι στην πρόκριση για το Μουντομπάσκετ. Ήταν τελείως απροετοιμαστή. Κυνηγά ένα θαύμα. Δεν μπόρεσε να παίξει καλή περιφερειακή άμυνα. Είδε την Ουκρανία να τρέχει μεγάλα σερί και να ευστοχεί σε πολλά τρίποντα και ιτήθηκε με το 82-76. Άδεια πνευματικά και εντελώς ανέτοιμη ήταν η ομάδα του Σπανούλη. Ο Καλάθης ήταν ο μόνος που διασώθηκε. Είχε 17 πόντους με 8 ασίστ. Στους 16 ο Ντόρσεϊ, καλή παρουσία από τον Μίτογλου με 13 πόντους. Ο Κόβλιαρ έκανε μεγάλη ζημιά για την Ουκρανία, για την εθνική μας. 18 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Ουκρανών. Ο Σούλκα με 14, ο Μιχαλιούκ 11 πόντους ήταν η κορυφαίοι της Ουκρανίας. Τώρα η ελληνική ομάδα παίζει την προσεχή Δευτέρα με την ομάδα της Ισπανίας. Οι Ισπανοί χθες ιτήθηκαν στο παιχνίδι που έδωσαν χθες, έχασαν από την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία, θυμίζω, έχει κερδίσει και την εθνική ομάδα της Ελλάδος. Οι Ισπανοί έχασαν με 95-89. Έτσι λοιπόν έκαναν μια σπουδαία νίκη οι Πορτογάλοι. Αυτό δεν μας συμφέρει εμάς, γιατί επίσης η Γεωργία, με την οποία θα παίξουμε, κέρδισε 101-74 το Μαυροβούνιο. Να δούμε τη βαθμολογία. Η ελληνική ομάδα είναι στην τελευταία θέση του ομίλου της. Είναι στο πρώτο γκρουπ. Οι Ισπανοί έχουν 12 βαθμούς, 5 νίκες, 2 ήττες. Η Ουκρανία έχει επίσης 5-2, 12. Το Μαυροβούνιο έχει 4 νίκες, 3 ήττες, 11. Προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες. Η Πορτογαλία 4-3, 11. Η Γεωργία 4-3, 11 βαθμοί. Η Ελλάδα έχει 3 νίκες, 4 ήττες και έχει 10 βαθμούς. Και καταλαβαίνει κανείς από τη βαθμολογία ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Οι τρεις πρώτες ομάδες προχωράνε. Επόμενο παιχνίδι τη Δευτέρα σε 7 η ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπου έχει γίνει ήδη μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια. Πάει καλά η πώληση. Η εθνική ομάδα παίζει με την Ισπανία. Ένα παιχνίδι πρέπει να το πάρει, γιατί πρέπει να πάρει τώρα από εδώ και πέρα τα παιχνίδια που έχει μπροστά της. Πρέπει να τα πάρει αν θέλει η ελληνική ομάδα να υπολογίζει και να μπορεί να, για να μπορεί να προκριθεί σε αυτή την τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. Είναι τα πράγματα πολύ πολύ πολύ δύσκολα για την εθνική μας ομάδα. Πήραμε την μπάλα από τα χέρια του Μιχαλιούκ, όμως βγήκαν πολλά πράγματα από πολλούς παίκτες και μας πλήγωσαν, είπε ο κύριος Σπανούλης. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνδυασμοί υπάρχουν, μόνο το επόμενο παιχνίδι, όλα μπορούν να συμβούν, ανέφερε ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας. Η ελληνική ομάδα λοιπόν έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την ιστορία πρόκριση για τα τελικά του Μουντομπάσκετ και τώρα πάει να παίξει, όπως σας είπα, τη Δευτέρα με την ομάδα της, με την ομάδα της Ισπανίας. Τη Δευτέρα επίσης έχει και άλλα παιχνίδια, όμως δεν μας ενδιαφέρει, όπως λέει και ο Σπανούλης, τι θα κάνουν οι άλλοι. Ενδιαφέρει μόνο η ελληνική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Σπανούλη, τον τεχνικό της εθνικής μας ομάδας.
1: Θέλαμε πολύ να κερδίσουμε όλα τα παιδιά, θέλαμε, αλλά πρέπει τώρα να προχωρήσουμε, να αφήσουμε αυτή την ήττα πίσω μας και να προχωρήσουμε. Έχουμε ακόμα 5 παιχνίδια. Βασικά έχουμε το επόμενο με την Ισπανία και πρέπει να έχουμε μόνο αυτό στο μυαλό μας. Δεν κάνουμε ούτε 5 στα 5, ούτε 4 στα 5, ούτε 3 στα 5. Όλα μπορούν να συμβούν. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνδυασμοί υπάρχουν. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε μόνο το επόμενο παιχνίδι, να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας και πραγματικά να αντιδράσουμε και να δείξουμε καλύτερη εικόνα. Θα πρέπει να αυξήσουμε την ενέργειά μας και το φυσικάλιτι μας. Πιστεύω σε αρκετές περιπτώσεις, όσο κυλάει το παιχνίδι, κουραζόμαστε πάρα πολύ. Και να έχουμε καλύτερες επιλογές στην επίθεση, να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα. Πιστεύω κάναμε κατάχρηση τρίπλας πολλές φορές και πρέπει να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν αυτή τη στιγμή οι άλλοι, ίσως αργότερα μας ενδιαφέρει, τώρα με ενδιαφέρει. Το μόνο με ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να παίξουμε τον μπάσκετ που μπορούμε, να είμαστε καλύτεροι και στην άμυνα και στην επίθεση και να πραγματικά να παίξουμε μεγαλύτερη ενέργεια. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε, το κάνουμε, αλλά δεν το κάνουμε με σταθερότητα σε όλο το παιχνίδι. Ο Νίκ ήταν πολύ καλό σήμερα. Πιστεύω όμως ότι δεν χτυπήσαμε καλά τις αλλαγές των Ουκρανών και επίσης ένα πολύ σημαντικό είναι δεν χτυπήσαμε όπως θέλαμε και ήθελα το ψηλό του στο Σκάπτσεφ. Πιστεύω ήταν ένας ψηλός βαρύς και αργός και πραγματικά δεν κάναμε καλή δουλειά στο να το χτυπήσουμε και από εκεί να δημιουργήσουμε ελεύθερα σούτ.
0: Αυτά από τον Βασίλη Σπανούλη. Θανάση Αντετοκούνμπο τώρα μίλησε χθες μετά την ήττα στην Ρίγα από τη Λετωνία.
2: Άμα δει όλη τη στατιστική, είναι, έχουμε σχεδόν τα ίδια νούμερα. Και στα τρίποντα και στα ασίστ. Βασικά έχουν παραπάνω ασίστ από αυτού. Απλά κολλήσαμε λίγο. Και ήταν λε και είχαμε ένα αόρατο τείχο. Α πούμε, κάθε φορά που πλησιάζαμε στον πόντο, δεν μπορούσαμε όλα να προσπεράσουμε. Είναι δύσκολα. Τίποτα δεν είναι εύκολη ζωή. Όλοι μαζί γίνεται αλλιώ. Όλοι μαζί συμπληρωθούμε. Ακόμα καλύτερα να δούμε λίγο το παιχνίδι, δηλαδή σήμερα και λίγο αύριο να το δούμε και τέλο το επόμενο. Με αυτό σημαίνει ένα επαγγελματία. Αυτό σημαίνει δεν είμαστε εδώ μόνο για τα ξέρει τι χάρε και τα πανηγύρια. Είμαστε εδώ και στα δύσκολα. Ευχαριστώ στου ανθρώπου που ήρθαν εδώ σήμερα. Θέλαμε να δώσουμε άλλη μια νίκη. Δυστυχώ δεν μπορέσαμε, αλλά εντάξει, θέματα εδώ. Έχουμε και Δευτέρα.

Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Η Ιντερβέτεν είναι πάντα κοντά μας. Λοιπόν, τώρα είπαμε για το μπάσκετ. Σε λίγο θα πούμε και για τα ποδοσφαιρικά, είναι αρκετά. Στις 8 η ώρα θα έχουμε σύνδεση με τον Μπρουνό της Τσεχίας, γιατί εκεί θα μας περιμένει ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ, που αύριο παίζει το νοκάουτ παιχνίδι στις 5 το απόγευμα στη φάση των 16. Η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία έχει προκριθεί στις 16. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, και αύριο αντιμετωπίζει την Γαλλία. Με στόχο φυσικά να πάει ακόμα πιο ψηλά, να είναι στα προημιτελικά. Να σας πω ότι στην Ισπανία, 58 λεπτό, Λεβάτε Μπέτις είναι 3-2. Ενώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, 7.30 θα ξεκινήσει στον Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο, όπου έχουμε παρουσία σήμερα και του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια.

0: Καμπάνης, Μίγας, Κάργας, Τσοκάνης, Γρόσης, Γρόσδης, Ες Σαουμπί, Τζόκα, Ουρτάδο, Λάμπρου, Μπαρέ και Φουρτάδο είναι η εκλεκτή του κυρίου Κώστα Μπράτσου για τον Βόλο το μάτς 7.30. Για τον Ηρακλή και τον κύριο Βάλτερ Μάτσαρη, Αθανασιάδης, Θερμοφύλακας, Ρος, Πίνια, Βούρος, Μυρ, Νανού, Καϊμπουέ, Σουρλής, Νιζέτ, Σόρια και Κόλιτς είναι η εκλεκτή της ενδεκάδας του Ηρακλή. Ο Τσιμεντελίδης από την Κοζάνη είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. 7.30 ο Βόλος παίζει με την ομάδα της, του Ηρακλή. Θυμίζω ότι αύριο έχουν εκτός έδρας δύσκολες αναμετρήσεις η ΑΕΚ. Δύσκολες είναι γιατί παίζουν σε εκτός έδρας. Αύριο λοιπόν, όπου θα είμαστε από τις 7 η ώρα μαζί, έχουμε
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
2: Καμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 61. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
1: Αντένα 105,3.
0: Ο Στέφανος Δημόπουλος έχασε το μετάλλιο στις λεπτομέρειες. Πήρε την τέταρτη θέση στο αγώνισμα του Sprint των 500 μέτρων. Η Μαρία Χριστοδούλου έδωσε διαταγή για break. Έτσι λοιπόν θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ποδόσφαιρο.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
3: Ναι.
4: Έρχεσαι, πού είσαι?
3: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
4: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
3: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
4: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
3: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
4: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
5: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Σέξπιρ. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Αύριο, στη Real News. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55 με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Αύριο στη Real News.

0: Πάντα ακούτε τον Real FM. Είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 10. Σε εξέλιξη ξεκίνησε το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλος Ηρακλής. Είμαστε στο 0-0 στο 8ο λεπτό. Έχει ξεκινήσει και στην Ισπανία το Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο στο 8ο λεπτό, 0-0. Καρέτσας Κωνσταντέλιας είναι στη σύνθεση της Ντόρτμουντ. Πριν πάμε για τη κλήρωση της ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ ξέρει πλέον το πρόγραμμά της στο Champions League, στην League Phase. Στον Ολυμπιακό, ο Μάρκους Χόλμκερεν Πέντερσεν πέρασε από ιατρικά, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα. Ο Νορβηγός δεξιός μπακ ντύνεται στα Ερυθρόλευκα, αφήνει την Τωρίνο και συνεχίζει στον Ολυμπιακό. Και στον Ολυμπιακό να σας πω και την αποστολή για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, εκτός στην Ροντινέη, πρώτη παρουσία του Μεξικάνου του νεαρού του Γκονζάλες στην αποστολή των Ερυθρολεύκων. Είναι ο Ροντινέη εκτός λόγω τιμωρίας και ο Γκονζάλες είναι στην αποστολή για πρώτη φορά. Ορτέκα, Πόποβιτς, Τουρνάρα, Σαλιάκας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Ντικτιζιάν, Φορτούνι, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Φρόιλ, Τσικίνιο, Τσέ, Ρόκα, Μουζακίτης, Ελ, Καμπί, Ζώτα, Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον. Είναι η εκλεκτή του κυρίου Μεντιλίμπαρ. Αργότερα θα ακούσουμε και το Μεντιλίμπαρ τι λέει για την κλήρωση. Τώρα ήρθε η σειρά να πάμε στον Μιχάλη Φουστέρη. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, και αν μου επιτρέπεις, άμεσα τη ΣΑΕΚ, αξίζει τον κόπο να πούμε για τον Ντόρτμουντ, για την Ντόρτμουντ του Αμβούργο, ότι οι ίδιοι ο Καρέτσας με τον Κωνσταντέλια έχουν αρχίσει και κάνουν τα μαγικά τους. Ήδη οι Βεσφαλοί προηγούνται 1-0 με γκολ του Σεϊντού Κερασί από ασίστ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ήδη τα δύο παιδιά αυτά δείχνουν ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά όχι μόνο στην ομάδα τους, αλλά γενικότερα στο γερμανικό πρωτάθλημα. Και πραγματικά η Ντόρτμουντ σε αυτή τη φάση χάθηκε η μπάλα.
0: Πολύ ωραία η παλιά του Καρέτσα που έβγαλε στον σκόρερ.
1: Εξαιρετική. Την έβγαλε στον Κυρασί, που είναι ο κλασικό σκόρερ βεβαίω των Βεσφαλών, και 1-0 προηγείται η Ντόρτμουντ του Αμβούργου.
0: Λοιπόν, τώρα να πούμε το πρόγραμμα. Πρώτη αγωνιστική, η ΑΕΚ υποδέχεται την Αυστριακή ΛΑΣΚ 8 Σεπτεμβρίου.
1: Και είναι και το μάτι νωρί αυτό. Είναι
0: να πούμε την αγωνιστική, Μιχάλη. 8 Σεπτεμβρίου.
1: 8 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, με τη Λέντσερ στις 8 παρακολουθεί.
0: Μιχάλη, να πω την αγωνιστική, αν έχει την καλοσύνη.
1: Βεβαίως.
0: Η ΑΕΚ, λοιπόν, υποδέχεται τη Λάσκ Λίντσερ 8 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο. Δεύτερη αγωνιστική, Σαχτάρ Ντόνετς με την ΑΕΚ σε ουδέτερη έδρα, 14 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική θα πάει στην Αγγλία με τη Manchester City, Manchester City ΑΕΚ στις 10, στις 20 Οκτωβρίου. Τέταρτη αγωνιστική, ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης, υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Νέα Φιλαδέλφια 4 Νοεμβρίου 8 παρατέταρτο με τη Ρεάλ εντός. Πέμπτη αγωνιστική στην Ιταλία, Κόμο ΑΕΚ 24 Νοεμβρίου στις 10. Έκτη αγωνιστική, η ΑΕΚ υποδέχεται την Γαλατά Σαράι 8 Δεκεμβρίου στις 10. Έβδομη αγωνιστική, υποδέχεται την Ρώμα 19 Δεκεμβρίου στις 10. Και 8η αγωνιστική θα παίξει με την Μπορούσια Ντόρτμουντ εκτός έδρας στη Γερμανία 27 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Η ΑΕΚ δηλαδή έχει 4 εντός, 4 εκτός. Όλα τα παιχνίδια είναι στις 10, εκτός από δύο αναμετρήσεις, αυτή της πρεμιέρας με τους Αυστριακούς της ΛΑΣΚ και αυτή που θα παίξει με τη Βασίλισσα της Ευρώπης, με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Νοεμβρίου, Μιχάλη.
1: Ναι. Και να πούμε για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ ότι θα δοθεί στο Λονδίνο, στο γήπεδο της Chelsea, το Stamford Bridge, αφού οι Ουκρανοί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμα το γήπεδό τους λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Τώρα δεν θα πούμε για την κλήρωση τώρα αν ήταν εμβολική. Νομίζω πάντως ότι είναι καλό ότι ξεκινάει με έναν από τους σχετικά βατούς αντιπάλους του ομίλου και εντός έδρας κιόλας. Συνεπώς η ΑΕΚ μπορεί να ζεσταθεί, να το πω έτσι, σε αυτό το πρώτο παιχνίδι μπροστά στο κοινό της, σε μια ομάδα μάλιστα που παραχώρησε πριν από περίπου ένα μήνα το Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος νωρίς θα τεθεί αντίπαλος με την πρώην ομάδα του. Από εκεί και μετά βεβαίως θα αρχίσουν τα δύσκολα. Με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο θα είναι ένα παιχνίδι πρόκληση σε ουδέτερη έδρα, όπου και εκεί η ΑΕΚ νομίζω δεν είναι χαμένη από χέρι. Ακολουθούν τα δύο πιο ζώρικα μάτς με τη Manchester City του Χάλαντ, του Ντοκού και των άλλων αστέρων στο Etihad. Και φυσικά το παιχνίδι που νομίζω θα θέλει να δει όλη η Ελλάδα, όχι μόνο οι φίλοι της ΑΕΚ, με τη Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα σε καλή ώρα νωρίς.
0: Ναι.
1: Το παρατέταρτο, οπότε θα είναι καλό για να το δουν όσο περισσότεροι μπορούν. Συνεχίζεται με την Κόμμα, όπως είπε και ο Στέρας, με την Γαλατά Σαράι. Η Γαλατά Σαράι, η οποία έχει ενισχυθεί πάρα πολύ εκτός από τον Οσιμέν, ολοκληρώνει νομίζω σήμερα αύριο την απόκτηση του Ράφα Λεάο από τη Μίλαν, μια ακόμα μεταγραφή ηχηρή από το πάνω Ράφι. Οι Τούρκοι θα έρθουν ενισχυμένοι στην Αθήνα. Φυσικά η αναμέτρηση με την Ρώμα, την πρώτη τελευταία αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφια του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, και τελευταία αγωνιστική. Ας ελπίσουμε ότι η Ντόρτμουντ δεν θα κυνηγάει κάτι, γιατί κάθε φορά στη Βεσφαλία τα πράγματα είναι δύσκολα, όχι μόνο για την ΑΕΚ, αλλά για οποιονδήποτε αντίπαλο. Ήδη και στο παιχνίδι τώρα που είναι σε εξέλιξη, η Ντόρτμουντ παίζει μονότερμα το Αμβούργο. Συνεπώς νομίζω ότι και η ΑΕΚ θα τα βρει δύσκολα εκεί. Η ΑΕΚ δεν έχει να χάσει κάτι, μόνο να κερδίσει μπορεί. Σίγουρα θα γεμίσει το ταμείο της, σίγουρα θα αποκτήσει εμπειρίες. Και από εκεί και πέρα βεβαίως, όπως υποστηρίζουν και στον οργανισμό τον Κιτρινόμαυρο, δεν θα πάνε για τουρισμό, δεν θα πέσουν, δεν θα προσπαθήσουν να μην πέσουν αμαχητοί σε κανένα παιχνίδι, ακόμα και αν απέναντί τους έχουν τα δύο μεγαθύρια που ακούνε στο όνομα Manchester City και Real Madrid. Θα προσπαθήσει να κυνηγήσει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες. Ήδη έτσι μιλώντας ανεπίσημα με ανθρώπους της ΑΕΚ, μου έλεγαν ότι τρεις νίκες θα μπορούσε η ΑΕΚ να τις κάνει. Προφανώς εννοούν την πρεμιέρα με τη Λίντσερ, την υπολογίζουν. Υπολογίζουν το εντός παιχνίδι με τη Γαλατά Σαράι, που θα μπορούσαν και εδώ να επικρατήσουν. Ακόμα και με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, το ουδέτερο Λονδίνο, λένε ότι θα μπορούσαν να φύγουν αλόβητοι. Και υπάρχει βεβαίως και το μάτς με τη Ρώμα, την πρώτη τελευταία αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφια, που δεν αποκλείεται να είναι και το παιχνίδι κλειδί.
0: Για τη συνέχεια.
1: Ναι, για τη συνέχεια, ακριβώς για η ΑΕΚ, αν μπορεί να πλασταριστεί, να έχει πλασταριστεί σε τέτοια θέση, ώστε να διεκδικεί με αξιώσεις την είσοδο της στην πρώτη 24, που θα σημάνει τη συνέχειά της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της ποδοσφαιρικής Ευρώπης.
0: Σταύρος Πύλιος τώρα, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να κυνηγήσουμε κάθε μάτς, δήλωσε στην Κοσμοτέ Σπορ για την κλήρωση ο Άσος της Ένωσης.
2: Η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ για να μην είναι μόνο μείνει στα play-off της Champions League, αλλά να είναι για τους ομίλους έτοιμοι. Και θεωρώ, όπως είπε και ο προπονητής, αλλά και όπως το βλέπουμε εμείς σαν παίχτες που το συζητάμε, είναι ότι πάμε να πάρουμε κάθε αποτέλεσμα που μπορούμε να πάρουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, γιατί δεν μπορείς απλά να πας και να πεις ότι θα πάω να παίξω και θα το χαρώ απλά. Θα πας να πάρεις και να πάρεις και το αποτέλεσμα, ανάλογα το πόσο ανταγωνιστικός θα είσαι. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος μας, να είμαστε όσο ανταγωνιστικοί γίνεται.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, θα περιμένεις για λίγο να πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την ΑΕΚ, τον Μιχάλη Τσόχο και το ρεπορτάζ που υπάρχει με τις δηλώσεις του Σταύρου Πύλιου.
3: Real FM.
4: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
5: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάκ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει. Σαλέν μαλάκ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.

αναπτύξετε ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: 10 λεπτά πριν τις 8, κυρίες και κύριοι, πάντα στον Real FM. 20 λεπτό στο Βόλο, Βόλος Ηρακλής 0-0. Στην Αγγλία έχουμε το Tottenham Newcastle στο 20 λεπτό στο 0-0. Και στη Γερμανία έχουμε το παιχνίδι της Borussia Dortmund που προηγείται στο 20 λεπτό με 1-0 απέναντι στο Αμβούργο. Συνεχίζουμε να μιλάμε με τον Μιχάλη Φουστέρ για την κλήρωση και τον καταρτισμό του προγράμματος της ΑΕΚ. Πάντα στην παρέα μας Inter Veteran Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Και Μιχάλη, γυρνάμε λίγο 24 ώρα πριν στην πολύ μεγάλη εμφάνιση που κάνει η ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας και την πρόκριση που πήρε κερδίζοντας 4-0. Κατάθεση ψυχής, λέει ο Σταύρος Πήλιος, ότι κάναμε, για να τον ακούσουμε.
7: Πολλά μου μείνανε, η αλήθεια είναι. Να πω για τον κόσμο, να πω για τα παιδιά που παίξαμε και τα δώσαμε όλα, την κατάθεση ψυχής, γιατί εχθές παίξαμε σαν να χάναμε στο πρώτο παιχνίδι. Και πραγματικά αυτό δείχνει το μέταλλο που έχουμε φτιάξει, το τι μας έχει δώσει ο προπονητής, το πώς είμαστε σαν ομάδα και οι προσθήκες πώς μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μόνο η αρχή, γιατί όπως έχουμε πει, δουλεύουμε καθημερινά και εξελισσόμαστε σε κάθε φάση του παιχνιδιού, σε κάθε λεπτομέρεια. Προσπαθούμε να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Και εγώ προσπαθώ να βελτιώνουμε για να γίνουμε καλύτεροι κάθε μέρα και να δίνω στην ομάδα το 100%, ώστε να ανταποκρίνουμε κι εγώ. Γιατί κάθε χρόνο η ΑΕΚ ανεβαίνει, η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο και φαίνεται και με την παρουσία μας στη League Face του Champions League. Και το κλαμπ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά από τον κύριο Λεόπουλο, από τον προπονητή, από όλους που υπάρχουν γύρω-γύρω, ότι είναι μόνο η αρχή αυτή, δεν σταματάμε εδώ. Και σίγουρα σαν ομάδα δεν έχουμε ταβάνι και κυνηγάμε να γινόμαστε καλύτεροι σε όλα τα πόστα, βέβαια, και αγωνιστικά και ο καθένας στο δικό του πόστο.
6: Δεν έχουμε ταβάνι, λέει Μιχάλη Φουστέρη, ο Σταύρος Πήλιος.
8: Έτσι και λέει ο αριστερός, ο πιστοφύλακας της ΑΕΚ. Όντως και το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα

0: Είναι ανάλογο των δηλώσεών του. Υπάρχει αισιοδοξία μεγάλη, υπάρχει πίστη, υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για τη δουλειά που έχει γίνει. Και στις δηλώσεις του Σταύρου Πίλιου, θα μου επιτρέψει να συμπληρώσω αυτές του Μινά Λισάνδρου, σήμερα σε μια ιστοσελίδα της Σερβίας, στην Arena Sport,
1: ναι.
0: Ο οποίος χαρακτηρίζει τον Μάρκο Νίκολιτς στρατηγό και λέει ότι είναι ο μοναδικός ο τρόπος που προετοιμάζει την ομάδα μας. Είμαστε όλοι περήφανοι για το Champions League, περήφανοι για το ταξίδι που θα κάνουμε και ευελπιστούμε να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Συνεπώς, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς.
1: Βάλε μια ανατολία να ακούσουμε τον πρώτο αντιπρόεδρο της ΠΑΕΑΕΚ και τον CEO της ομάδας, τον Μινά Λισάνδρου. Μια που μου κάνει πάσα για τις δηλώσεις του Σερβία, τι είπε μετά τη χθεσινή, μετά τη συγγνώμη, την κλήρωση της περασμένης Πέμπτη το απόγευμα.
2: Νομίζω ότι στόχος κάθε ομάδας η οποία πρωταγωνιστεί στη χώρα της και η οποία νιώθει ότι έχει τις δυνατότητες να είναι μέρος αυτής της μεγάλης παρέας, της παιδικής χαράς των μεγάλων, είναι να αγωνιστεί στο UEFA Champions League. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρχει οποιοδήποτε άλλο συνέστημα πέρα από χαρά, ανυπομονησία, περηφάνεια σε σχέση με τη συμμετοχή, η οποία πρέπει να μετουσιωθεί όμως και σε μια ανταγωνιστική παρουσία με το δικαίωμα σε όποιο όνειρο. Αρχικά είναι μια κλήρωση που έχει αρκετά ωραίες ιστορίες. Δηλαδή κάθε ομάδα που έτσι έβγαινε, εμένα μου γεννούσε κάποιες έτσι σκέψεις πέρα από το αθλητικό. Το γεγονός ότι και η Ρεάλ και η Ρώμα ήταν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ το 2002, το 2003, το 2002. Παίξαμε γιατί τότε με τη φάση των ομίλων τα παιχνίδια τα μέχρι τα Χριστούγεννα. Άρα το 2002 αντιμετωπίσαμε δύο ομάδες, δεν χάσαμε. Η επιστροφή του Ρόμπερτ, ενός δικού μας παιδιού, του Λιούμπισιτς, με τη ΛΑΣΚ. Η επιστροφή του Ζουμπκόφ στην ομάδα του. Η εκπλήρωση της επιθυμίας του Λάζαρου Ρότα, που είπε ότι θα ήθελε να παίξει κόντρα στους φίλους του Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Αυτά είναι αυτά που περιβάλλουν την κλήρωση, το περιβάλλον των αγώνων, που για μένα είναι επίσης σημαντικά, γιατί δίνουν και μια εξωαθλητική ωραία νότα στην όλη διοργάνωση και στην όλη αντιμετώπιση των αγώνων. Τώρα, ως προς τα άλλα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι φτάσαμε μέχρι σήμερα εδώ, γιατί είχαμε και μια αξιοσημείωτη πορεία πέρσι στο Conference League. Στη λεπτομέρεια δεν φτάσαμε, θεωρώ, ένα βήμα από τον τελικό, και κατά γενική παραδοχή, δεν νομίζω ότι είναι μόνο η δικιά μου άποψη. Νομίζω φτάσαμε εδώ γιατί όλα τα βλέπαμε βήμα-βήμα και γιατί παντρεύαμε πάντα το όνειρο, το όραμα με το ρεαλισμό. Είμαστε μια ομάδα που δείχνει να είναι σταθερή, να έχει συνέχεια, να έχει σοβαρότητα, να είναι πάντα συγκεντρωμένη, πάντα προετοιμασμένη. Το έδειξε και με την επιβλητική της εμφάνιση χθες. Άρα εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι θα είναι μια πολύ όμορφη περιπέτεια, μια πρόκληση την οποία θα αποδεχτούμε, θα την ξεζουμίσουμε με ευχαρίστηση και με χαρά. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί και η φιλαθλητισά και η διοίκηση της ΑΕΚ και ο ιδιοκτήτης ΑΕΚ που έχει επενδύσει αρκετά και ο προπονητής της με τον τεχνικό διευθυντή και ποδοσφαιριστές το αξίζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση. Είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι σημαντικό για τις ίδιες τις ομάδες μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εθνική μας ομάδα, για το όλο ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Γι' αυτό εύχομαι να πετύχουν όλοι το στόχο τους και κάθε χρόνο να είμαστε όλοι σε όσο πιο υψηλή διοργάνωση μπορούμε.
1: Αυτά λοιπόν από τον Μινά Λισάνδρου, τον πρώτο πρόεδρο της ΠΑΕΑΕΚ. Μιχάλη Φουστέρη, για να κλείσουμε το κεφάλαιο ΑΕΚ με Λεύσκη και την πρόκριση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει Γιώβιτς, Βάργα, δύο παίκτες οι οποίοι είναι η μισή ομάδα. Είναι ομαδικό το άθλημα, αλλά κάνουν πολύ καλή δουλειά εκεί που τους θέλει ο Νίκολιτς.
0: Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τα δύο κανόνια σου έτσι ζεστά και έτοιμα να ρίξουν. Αυτό είχε φανεί από το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή και συνεχίστηκε με τον ίδιο έτσι εμφατικό τρόπο στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη. Πρόκειται για δύο επιθετικούς κλάσεις. Για τον Γιώβιτς δεν έχουμε να πούμε πολλά. Έχει έρθει και ο Βάργα να δέσει και φυσικά υπάρχει και ο Ζήνη, ο οποίος θα πάρει πολλές ευκαιρίες φέτος, διότι ας μην ξεχνάμε το πρόγραμμα της ΑΕΚ πέρα από την Έγλη και όλα τα καλά που αναφέραμε θα είναι πολύ φορτωμένο. Συνεχόμενα παιχνίδια θα περιλαμβάνει σε πρωτάθλημα, κύπελο και Champions League, που σημαίνει ότι ο προπονητής θα πρέπει να έχει όσο μπορεί τους παίχτες του φρέσκους και διαθέσιμους, άρα αναμένεται να χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα που έχει στη φαρέτρα του.
1: Μάλιστα, πριν συνεχίσουμε να σου πω ότι ο Ηρακλής και να πω και στους ακροατάς μας, 1-0 προηγείται του Βόλου, 27ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, Βόλος Ηρακλής 0-1. Συνεχίζουμε με μου κάνεις πάσα για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς ήταν από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης νίκης με την Λεύσκη του 4-0. Να ακούσουμε τι είπε ο Λούκα Γιώβιτς. Μια μεγάλη νύχτα, μια μεγάλη νίκη, μια μεγάλη πρόκριση για την ΑΕΚ, η οποία είναι και πάλι στο Champions League. Καταφέραμε να κάνουμε περήφανο τον κόσμο που ήταν από το πρώτο λεπτό μαζί μας. Κυριαρχήσαμε από το πρώτο λεπτό. Ήταν ο πρώτος στόχος της σεζόν και τώρα πάμε να υπερασπιστούμε τον τίτλο. Επόμενος στόχος είναι το επόμενο μάτς του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ συνεχίζει. Θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι στο Champions League. Θα παίξουμε γενναία και για τη νίκη κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Πάμε για το καλύτερο δυνατό για την ΑΕΚ στο Champions League. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο με ΑΕΚ με Εθνική Βόλη.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: Δύο λεπτά μετά τις 8, πάντα στην παρέα μας η Der Wetten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι στο Πανθαλικό Στάδιο του Βόλου, όπου η τοπική ομάδα χάνει 1-0 από τον Ηρακλή. Εκεί είμαστε στο... Οπα, ισοφαρίζει? Όχι. Είναι άλλο παιχνίδι που κοκκίνησε εδώ. Ο Βόλος Ηρακλής 33ο λεπτό 0-1 παραμένει. Στην Ισπανία Λεβάντε Μπέτις 5ο λεπτό καθυστερήσεων έχει γίνει 5-2. Ενώ στην Αγγλία το Tottenham Newcastle είναι 33ο λεπτό στο 0-0. Και στην Γερμανία Borussia Dortmund με, την, με το Αμβούργο 33ο λεπτό 1-0. Η Μαρία Χριστοδούλου στην τελική ρυθμίση του ήχου, η Εφροσύνη Παράσχη στην υποστήριξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του Αληθινού Ραδιοφώνου, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Κατερίνα Βούτσα, Νίκος Λικούρης, Λάσκαρης Αγοραστός, Μαρία Χριστοδούλου, και αυτή βοήθησε πάρα πάρα πολύ για να ακούτε αυτά τα ηχητικά, και Παναγιώτης Μαυράκης είναι η τεχνική μας που δούλεψαν για τις συνεντεύξεις που έχουμε και για τις δηλώσεις. Τώρα επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη για ακόμα λίγο, γιατί Μιχάλη, καταρχήν έγινε η επιθυμία του 300 που ήθελε να πάει στον Περναμπέου. Δεν θα πάει στον Περναμπέου, έρχεται τον Περναμπέου εδώ, γιατί έρχεται η Ρεάλ. Έγινε η επιθυμία του Λάζαρου Ρότα, που ήθελε να παίξει με τους Καρέτσα και Κουλιαράκη, με την Ντόρτμουντ. Ήθελε και τον Τζόλι, αλλά δεν του κάνει τη χάρη η κλήρωση. Θα έχει ΑΕΚ και απέναντι στον Κουλιαράκη με τη Ρώμα, και τον Τάσο Δουβίκα που θέλει στην Κόμο. Οπότε παρουσιάζει ένα άλλο και ενδιαφέρον περισσότερα γι' αυτό, νομίζω, Μιχάλη.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Πολλοί Έλληνες θα βρεθούν απέναντι στην ΑΕΚ. Οι ποδοσφαιριστές το έλεγαν στις δηλώσεις τους πριν, ότι ήθελαν τέτοιους αντιπάλους. Κάπως έτσι το αντιμετωπίζουν στην ΑΕΚ. Βεβαίως γνώριζαν από πριν ότι τουλάχιστον δύο αντίπαλοι θα είναι από τα λεγόμενα μεγαθύρια, δηλαδή δεν θα μπορούσαν να το αποφύγουν. Συνεπώς αυτό που μπορεί να γίνει είναι αυτό που είπα πριν, ότι μόνο να κερδίσει μπορεί η ΑΕΚ. Να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει στον αγωνιστικό χώρο. Τα μάτς που είναι εντός έδρας με τον κόσμο στο πλευρό της, γιατί είδαμε ότι και το βράδυ της Τετάρτης με τη Λεύσκη ήσουν κιόλας.
0: Ναι, ήταν συγκλονιστική ατμόσφαιρα για την ΑΕΚ, πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Το κατάμεστο, δηλαδή τώρα ακόμα ήταν Αύγουστος.
0: Και Αύγουστος και με πολύ ζέστη, και ο κόσμος ήταν εκεί για να ενισχύσει την ομάδα να πάρει την πρόκριση.
1: Ναι, συγκλονιστικό παρόν. Κάτι τέτοιο αναμένεται να γίνει και στα 4 εντός έδρας παιχνίδια, ναι, όπου η ΑΕΚ εκεί φιλοδοξεί να πάρει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί.
0: Μάλιστα. Μένει στη γραμμή να ακούσουμε τον Σταύρο Πύλιο για Ρεάλ και Ντόρτμουντ, που θα τους αντιμετωπίσει η Ένωση.
2: Αυτές τις δύο τις θέλαμε. Εγώ θα ήθελα και την Άρσεναλ ιδανικά, αλλά έτυχε η Σίτι, εντάξει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κλήρωση. Δεν υπάρχει σίγουρα μικρή ομάδα του Champions League, όπως και να έχει. Για να υπάρχει μια ομάδα του Champions League σημαίνει ότι είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Σίγουρα το πρόγραμμα το περίμενα λίγο πιο καλύτερο από αυτό που βλέπω τώρα. Γιατί εντάξει, ομάδες. Οι μεγάλες τελικά είναι πάρα πολλές, αλλά όπως είπαμε από την στιγμή που περάσαμε και γενικά, ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πάμε παιχνίδι με παιχνίδι να δείξουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και να κυνηγάμε το αποτέλεσμα σε κάθε παιχνίδι.
0: Λοιπόν, κυκλώνει ο κόσμος την ημερομηνία 4 Νοεμβρίου. 4 Νοεμβρίου γιατί? Γιατί τότε, στις 8 παρατέταρτο, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχεις δει τον Εμπαπέ από κοντά?
1: Εννοείται, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Πού τον έχεις, σε ποιο παιχνίδι τον έχεις δει από κοντά?
1: Τον Εμπαπέ τον έχω δει. Όχι, δεν τον έχω δει. Δεν είχα αυτή τη χαρά.
0: Ναι, εγώ τον έχω δει δύο φορές. Μία φορά στο με τον Ολυμπιακό με τη Ρεάλ, και άλλη με την Εθνική Γαλλίας στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε ο Εμπαπέ επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφια και καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και Μουρίνιο εκεί. Αυτό το παιχνίδι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον,
1: Δεν θα είναι και παιχνίδι κιόλας προς το τέλος του ομίλου, που η Ρεάλ θα μπορούσε να έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της και να ταξιδέψει, που λέει ο λόγος, με τα δεύτερα. Είναι τέταρτη αγωνιστική, είναι στην καρδιά των ομίλων ουσιαστικά. Οπότε δεν το συζητάμε. Η Ρεάλ θα θέλει τους βαθμούς, θα θέλει την νίκη, θα έρθει πάνωπλη και θα είναι πραγματικά μια βραδιά έτσι πολύ σημαντική για την ΑΕΚ. Θυμίζω όμως ότι η ΑΕΚ έχει κάνει μεγάλα παιχνίδια με τη Ρεάλ.
0: Βέβαια. Ήταν ισόπαλη,
1: Μέσα, ήμουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ισόπαλη, δεν ήταν 3-3.
1: Ναι, αλλά σου λέω το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια,
0: την παλιά Φιλαδέλφια.
1: Παλιά Νέα Φιλαδέλφια, σε ένα τρομερό πραγματικά παιχνίδι. Βλέπαμε δηλαδή την ΑΕΚ και δεν πιστεύαμε. Η ΑΕΚ, η οποία να προηγείται με δύο γκολ διαφορά, βεβαίως ισοφαρίστηκε. γιατί είχε να κάνει με παίχτες παγκόσμιας κλάσης, με Ζητάν, με Φίγκο, τώρα τι να λέμε. Αλλά μόνο και μόνο ότι κοίταξε στα μάτια την τότε υπερηχητική ομάδα, νομίζω ότι δεν θα ήταν κακή ιδέα οι παίχτες της και σήμερα να κάνουν ακριβώς το ίδιο στην αναμέτρηση του Νοεμβρίου. Και από εκεί και πέρα, αν ο ποδοσφαιρικός θεός κιόλας είναι μαζί τους, δεν αποκλείεται να δούμε και κάτι καλό, ας πούμε.
0: Για να ακούσουμε τώρα το Σταύρο Πύλιο τι λέει για το εντός παιχνίδι με την Real Madrid.
2: Το όνομα της ομάδας το λέει από μόνο του. Περιμένει τη Real και εντός έδρας κιόλας σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω έχει σημασία πολύ και για τον κόσμο και για την ιστορία της ομάδας η Real. Δεν είναι μόνο το πώς το περιμένουμε κι εμείς σαν ποδοσφαιριστές. Σίγουρα το να παίξεις απέναντι σε ποδοσφαιριστές που είναι καλύτεροι στον κόσμο είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Και περιμένουμε πώς και πώς και αυτό το παιχνίδι αλλά και όλα τα υπόλοιπα.
0: Περιμένουν και οι παίκτες της ΑΕΚ, είναι κατανοητό αυτό, αυτό το παιχνίδι που θα είναι εντάξει με ομάδες τέτοιου βεληνικού, είναι λογικό να θέλεις να παίζεις, Μιχάλη.
1: Όλοι θέλουν να παίζουν σε αυτά τα παιχνίδια, δεν το συζητάμε. Ακόμα και βασικά οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ δεν έχουν αυτό που λέμε το know-how από τέτοιο υψηλό επίπεδο και για αυτούς είναι ακόμα μια μεγάλη πρόκληση. Και να δείξουν τι αξίζουν στην ποδοσφαιρική Ευρώπη, αλλά και να κάνουν το καλύτερο δυνατό και για την ομάδα τους, αλλά θα προσθέσω εγώ για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που σε κάθε αγωνιστική, είτε του Champions League, είτε του Europa, είτε του Conference, θα θέλει βαθμούς προκειμένου να κυνηγήσουμε την πολυπόθετη 10η θέση. Και σε αυτή τη θέση, μάλιστα, νομίζω ότι θα μπορούμε να βρεθούμε στο τέλος της σεζόν. Οι Πολωνοί έχουν ήδη χάσει έδαφος. Μακάρι τα αποτελέσματα να έρθουν όπως θέλουν και να μπορέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο να αναρριχηθεί και να πετύχει το στόχο του.
0: Και λέει ο Σταύρος Πύλιος, δικαιολογημένο αυτό που λέει, ότι είναι μια πρόκληση. Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη Φουστέρη. Αργότερα θα μας πεις και τα αγωνιστικά. Κλείσαμε τώρα την ιστορία της ΑΕΚ με το πρόγραμμα. Τον χαρακτηρίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ, ακούμε τον Σταύρο Πύλιο, ως πρόκληση.
2: Σίγουρα, όταν βλέπεις όλες αυτές τις ομάδες που έχουν τόση μεγάλη ιστορία με τόσα τρόπαια, σίγουρα είναι για μας κάτι πολύ όμορφο και σίγουρα θα είναι μια τεράστια πρόκληση. Δηλαδή θα δείξουμε το τι ομάδα είμαστε κι εμείς. Θα πρέπει τα συναισθήματα, όλο αυτό το με το μυαλό μας να προσγειώνεται πολύ γρήγορα στην πραγματικότητα, γιατί σίγουρα το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος μας στόχος. Πρέπει να είμαστε και εκεί ξανά στην κορυφή. Αυτό θέλουμε. Και απ' την άλλη να είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί στο Champions League που να μην μας παίρνει το μυαλό πάρα πολύ, να μην ξεφεύγουμε και από την πραγματικότητα. Αλλά και εκεί εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Και με τα παιδιά στην ομάδα σίγουρα δεν έχω να φοβηθώ κάτι, γιατί όπως είπα έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό, πολύ καλούς παίχτες, παιδιά που είναι πολύ έμπειρα και πιστεύω ότι θα διαχειριστούμε πάρα πολύ καλά αυτό το Τρίτη Κυριακή.

0: 10 λεπτά μετά τις 8 συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Κλείσαμε το κεφάλαιο ΑΕΚ και Champions League. Βγήκε το πρόγραμμα. Τα είπαμε όλα. Τώρα, 40 λεπτό. Tottenham Newcastle στην Αγγλία 0-0. Ακόμα στην Γερμανία δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάμε για το ημίχρονο. 41 λεπτό. Borussia Dortmund Αμβούργο 1-0. Και Βόλος Ηρακλής για το ελληνικό πρωτάθλημα 0-1 στο 41 λεπτό. Την περασμένη Τρίτη. Την Τρίτη μας πέρασε κάθισα. Ήταν μια ωραία Τρίτη, διότι κάθισα και είδα την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ. Την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ που έπαιζε ένα κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Αυστρίας. Έπρεπε να κερδίσει για να πάρει και τυπικά να κλειδώσει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία. Παίζει ο όμιλος της ελληνικής ομάδας στο Μπρνό της Τσεχίας. Ήταν ο όμιλος, είναι ο όμιλος που είναι η ελληνική ομάδα. Κάθισα λοιπόν να το δω. 3-1 κέρδισε η εθνική ομάδα. Έχασε το πρώτο σετ. Εκεί μέχρι και εγώ αγχώθηκα. Όμως στο τέλος η ελληνική ομάδα τα κατάφερε και έτσι με νίκες απέναντι στην Ουκρανία, στην Βουλγαρία, πολύ σημαντική νίκη, στην Αυστρία, είναι στις 16 καλύτερες ομάδες, πήρε την τρίτη θέση στον ομιλό της, συνεχίζει και αύριο αντιμετωπίζει τη Γαλλία στις 5 το απόγευμα σε παιχνίδι νοκάουτ, κερδίζει, πάει στα πρώιμη τελικά και είναι πολύ σημαντικό. Έχασε δύο παιχνίδια στον όμιλο από την διοργανώτρια Τσεχία και από την πανίσχυρη Σερβία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή σύνδεση με Τσεχία τον Απόστολο Οικονόμου, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ. Coach, συγχαρητήρια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, εσάς και τους ακράτες.
0: Περίμενε εσύ όταν ξεκίναγε αυτή η προσπάθεια της Εθνικής ότι θα καθήλωνε η Εθνική Ομάδα αυτή κόσμο καλοκαιριάτικα να τη δει, γιατί είχε πολύ μεγάλη τηλεθέαση για τα δεδομένα μη ποδοσφαίρου και μη μπάσκετ στην ΕΡΤ 2 Sports που το έδειχνε. Το περίμενε εσύ ότι θα φτάνατε σε αυτό το επίτευγμα, να το πούμε έτσι απλά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχει αποδείξει η Εθνική, γιατί κάναμε και μια παρουσία πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που ήταν άκρως ανταγωνιστική. Περίμενα και φέτος το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, παρόλο που ήμασταν σε έναν δύσκολο όμιλο, σε έναν όμιλο που οι τέσσερις ομάδες από τις έξι ήταν ομάδες VNL, δηλαδή ανώτερου αγωνιστικού επίπεδου από εμάς. Περίμενα ότι θα ήμασταν συγκροτημένοι, θα ήμασταν ανταγωνιστικοί και θεωρούσα ότι θα κάναμε καλές εμφανίσεις. Και ξέρετε, όταν την πρώτη μέρα απέναντι στην Τσεχία, η οποία είναι και μια πολύ καλή ομάδα και έπαιζε την έδρα της, κάναμε μια ανταγωνιστική εμφάνιση, κατάλαβα ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Οπότε το αποδείξαμε μετά από την επόμενη μέρα με την Ουκρανία, μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπου την κερδίσαμε 3-2. Εκεί νομίζω ξεκλείδωσε και η ψυχολογία της ομάδας από την άποψη ότι πιστέψαμε στον εαυτό μας. Ήρθε μετά η νίκη με τη Βουλγαρία, επίσης μια πολύ καλή ομάδα. Και τελειώσαμε, όπως είπατε και εσείς που είδατε, και το παιχνίδι με την Αυστρία και τελεσίδικα η υπόθεση πρόκριση στην τρίτη νίκη που κάναμε. Οπότε η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι ναι, περίμενα να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι τρεις νίκες είναι κάτι παραπάνω από αυτό που περιμέναμε. Βέβαια, απόρρια το ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση η ομάδα αυτή τη στιγμή.
0: Το παιχνίδι με τη Βουλγαρία το θεωρείς κομβικό, γιατί κερδίσατε μια ομάδα που έχει ιστορία στο παγκόσμιο βόλεϊ, η Βουλγαρία, και σε άντρες και σε γυναίκες?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι με τη νίκη επί της Βουλγαρίας η ουσία ήταν ότι καταλαβαίνουμε ότι θα είμαστε εύκολα ή γρήγορα στο top 16 και καταλαβαίναμε ότι το επίπεδό μας είναι πολύ κοντά στις άλλες ομάδες. Οπότε θεωρώ ότι με αυτή την εμφάνιση που κάναμε, δεν ήταν, ξέρετε, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα που κάναμε, ήταν και οι εμφανίσεις καλές. Δηλαδή και με τη Σερβία που χάσαμε την τελευταία μέρα του ομίλου, παρόλη την ήττα, ήμασταν και εκεί ανταγωνιστικοί και παίξαμε απέναντι σε μια top class ομάδα. Παίξαμε σε πολύ καλές ταχύτητες, δώσαμε μια πολύ καλή παρουσία και δείξαμε ότι σε γενικές γραμμές δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από κανέναν.
0: Επειδή ο πολλής κόσμος δεν τα πιάνει αυτά, δεν τα καταλαβαίνει και είναι λογικό, το γεγονός ότι η ομάδα πήγε πέρσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εκεί στην Μαλαισία ήτανε?
1: Στην
0: Ταϊλάνδη. Πήρε παιχνίδια παγκοσμίου επίπεδου, δηλαδή σε υψηλή διοργάνωση έπαιξε. Έκανε καλό αυτό το πέρασμα από το παγκόσμιο πρωτάθλημα, έκανε καλό που το βλέπεις τώρα ότι η ελληνική ομάδα πάει τα κορίτσια με άλλο αέρα σε μια άλλη μεγάλη διοργάνωση?
1: Σίγουρα οι παραστάσεις πάντα βοηθάνε. Βοηθάνε να σε εξελίσσουν σαν αθλητή, να σε εξελίσσουν σαν προπονητή. Και αυτό ήταν το μεγάλο μπόνους από την συμμετοχή μας πέρυσι στο παγκόσμιο. Και ένας λόγος που επίσης είμαι ικανοποιημένος ότι είναι ότι η πρόκριση στο top 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 7 χρόνια, γιατί η τελευταία φορά ήταν το 2019, μας έχει δώσει και πρόκριση κατά πάσα περίπτωση και στο επόμενο παγκόσμιο που θα γίνει του χρόνου το καλοκαίρι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 3 χρόνια, τα τελευταία από πέρυσι μέχρι και του χρόνου, η ομάδα θα παίζει υψηλού επίπεδου αγώνες. Και είναι το καλύτερο εφαλτήριο για να πούμε ότι εξελίσσεται η ομάδα μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Ειδικά φέτος, που άμα το δείτε, έχουμε μια καινούργια κοινωνική ομάδα γενικά. Έχουμε παίκτες οι οποίες για πρώτη φορά είναι πρωτοεμφανιζόμενες στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και δείχνουν ότι το μέλλον της ανήκει. Οπότε είμαι διπλά χαρούμενος και για το αγωνιστικό αποτέλεσμα της ομάδας και γιατί αυτό το αποτέλεσμα ήρθε με μια ανανέωση της ομάδας.
0: Διόρθωνε με στα ονόματα, αν κάνω κάποιο λάθος. Πώς μπορείς και έχεις κολλήσει καλά τις παλιές, τη Χατζευστρατιάδου, την Ιανθούλη δεν είναι τόσο παλιά πολύ, την Κωνσταντινίδου, με τις πιο καινούργιες? Βλέπω κάποια κοριτσιά που λέω αυτές δεν έχουν τελειώσει το λύκειο, νιώθω. Πώς έχεις καταφέρει αυτό το μείγμα να μπορέσεις να το κάνεις? Ένα άθλημα ψυχολογίας που είναι το βόλιο, δεν είναι βάζουμε γκολ.
1: Παρεπιπτόντως, ναι, η Ελπίδα Τικμανίδου σήμερα είναι 18 ετών, έχει γενέθλια και κάναμε και ένα πάρτι στο ξενοδοχείο.
0: Είναι σε αυτά που λέω.
1: Και όχι μόνο αυτή, είναι και η Έρικα η Γράβαρη, είναι και η Αγγελοπούλου, ακόμα και η Ανθούλη που λέμε ότι είναι παλιά, είναι 22
0: χρονών.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε πολλές νεαρές παίχτριες, έχουν παντρευτεί με τις έμπειρες γιατί έχουν ποιότητα, έχουν και προσωπικότητα εκτός αγωνιστικού χώρου. Σαν χαρακτήρες, έχουν και προσωπικότητα, έχουν και τη σωστή νοοτροπία και βέβαια έχουν και ποιότητα στο γήπεδο. Οπότε αυτό είπα και μετά νομίζω τον αγώνα απέναντι στη Βουλγαρία, ότι σήμερα κέρδισε μια πολύ καλή ομάδα και αυτό όλα τα credit πάνε στις κοπέλες, γιατί πραγματικά έχουμε δημιουργήσει μια καλή ομάδα, γιατί μην ξεχνάτε ότι το βόλεϊ είναι ένα ομαδικό σπορ.
0: Ναι, και έχουν και το πάντρα με αυτό ότι ξέρεις, θυσιάζω εγώ το καλοκαίρι μου, γιατί υπάρχουν προετοιμασία. Θυσιάζω το καλοκαίρι μου και μετά όλες μπαίνουν σε ρυθμούς με τις ομάδες τους. Θυσιάζω το καλοκαίρι μου για την εθνική ομάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Εγώ είμαι 3 χρόνια προπονητής. Αυτό είπα και τις κοπέλες χθες, λίγο πριν αρχίσουμε την προπόνηση και τον επόμενο αγώνα με τη Γαλλία, ότι οι θυσίες που έχουμε κάνει τα 3 τελευταία καλοκαίρια νομίζω ότι πιάνουν τόπο, γιατί ξέρετε, είμαστε στο top 16. Και από τις 16 ομάδες, μόνο 4 ομάδες είναι επίπεδου Europa League. Άλλες είναι VNL, για να το καταλάβει ο κόσμος. Το VNL είναι μια ανώτερη κατηγορία όπου παίζουν τα καλοκαίρια. Ενώ εμείς είμαστε στην κατώτερη κατηγορία αγώνων του Europa League, παίζουν μόνο στην Ευρώπη. Ενώ αυτές οι ομάδες παίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλα αυτά, από αυτές τις 4 ομάδες, μόνο εμείς είμαστε του χρόνου στο παγκόσμιο. Και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη επιτυχία είναι αυτό που κάναμε φέτος.
0: Να κάνω την ερώτηση που κάνω πάντα σε προπονητές που είναι σε γυναικείες ομάδες. Πιο δύσκολο είναι, χωρίς τώρα να παρεκκληθούν κάποιες, όχι αθλητρές γενικά, είναι πιο δύσκολο να είσαι σε γυναικείο αθλητισμό, σε γυναικεία ομάδα παρά σε αντρικό? Έχεις βρει τα κουμπιά του. Σε μένα η Χατζευστρατιάδου που τη βγάλαμε την περασμένη εβδομάδα μας είπε ότι έχει βρει τα κουμπιά μας. Έχεις βρει τα κουμπιά τους, πώς θα τις χειριστείς? Γιατί είναι μια ομάδα, η κάθε παίχτρια ξεχωριστή προσωπικότητα.
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, γιατί δεν έχω δουλέψει ποτέ σε αντρική ομάδα. Ήμουνα από τότε που άρχισα την καριέρα μου, ήμουνα σε γυναικείες ομάδες. Για μένα οι γυναίκες είναι εκλεπτισμένες προσωπικότητες και θεωρώ ότι άμα τις εμπιστευτείς, αναλύσεις πάντα το πλάνο σου, αναλύσεις πάντα το σκεπτικό σου, θα σε ακολουθήσουν και είμαι πολύ τυχερός που με βάση τη διαχείριση που κάνουμε έχουμε ένα πολύ καλό γκρουπ ανθρώπων. Έχουμε γίνει και μια πολύ καλή ομάδα.
0: Το λέει η ψυχή σου δηλαδή?
1: Νομίζω περισσότερο πρέπει να κάνετε την ερώτηση αυτή στις παίχτες άμα με ανέχονται εμένα ως προπονητή.
0: Από ό,τι φαίνεται ότι έχετε βρει την κοινή συνιστόσα. Ξέρεις, γιατί είναι λογικό, είναι προσωπικότητες, έχουν τα θέματα τους και εσύ πρέπει να είσαι πολλές φορές και πατέρας τους πάνω στην ψυχολογία.
1: Όπως έχω πει πολλές φορές, οι παίχτες είναι οι πρωταγωνίστες πάντα. Εμείς γύρω από αυτές, είτε είμαστε προπονητές, είτε είμαστε medical staff, είτε είμαστε γυμναστές, οφείλουμε να τις υποστηρίξουμε. Αυτό κάνουμε, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο με κανόνες, γιατί μιλάμε για σπορ υψηλού επίπεδου, μιλάμε για ομαδικά σπορ. Και όλα νομίζω μέχρι στιγμής πάνε έτσι όπως τα προσδοκούμε.
0: Οι συνάδελφοί σου εκεί των άλλων εθνικών ομάδων τι είπανε όταν είδαν την Ελλάδα να πηγαίνει στους 16 της Ευρώπης, τι σου είπανε?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μίνι έκπληξη. Δηλαδή, όλοι ήταν λίγο surprise, λίγο έκπληκτοι από το. Όχι τόσο από τα αποτελέσματα, όσο από τον τρόπο που παίζουμε και τις εμφανίσεις που κάνουμε. Γιατί τις νίκες την κάναμε με εμφατικές εμφανίσεις, με εμφατικούς αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, πλέον, ας πούμε, και η Γαλλία που μας αντιμετώπισε και παίζει στο παγκόσμιο, μας αντιμετωπίζει πάρα πολύ. Και γενικά, το στάτους όλο από το πανευρωπαϊκό βόλεϊ είναι ότι πλέον η Ελλάδα ήρθε, την προσέχουμε, είναι ένα statement της Ελλάδας και αυτό μας γεμίζει ακόμα μεγαλύτερη περηφάνεια.
0: Εκεί που βρεθήκαμε πίσω στο σκόρ στο παιχνίδι με την Αυστρία 1-0, εγώ λίγο σταμάτησα να βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί λέω τώρα, αν χάσει το πρώτο σετ, μετά πώς θα το γυρίσουνε. Εκεί εσύ τι σκέφτηκες? Σκέφτηκες μήπως γίνει καμιά στραβή? Περνάει από το μυαλό του προπονητή?
1: Ο προπονητής πρέπει να είναι 100% συγκεντρωμένος. Όπως στη ζωή έχουμε κάποιες δυσκολίες και πρέπει να ανταπεξέλθουμε τις δυσκολίες, και εκεί στην ουσία φαίνεται και ο χαρακτήρας μας, έτσι είναι και οι ομάδες. Στα δύσκολα φαίνεται ο χαρακτήρας τους. Θεωρώ ότι με την Αυστρία ήταν το μόνο παιχνίδι που μπήκαμε με την ταμπέλα του φαβορή. Γιατί και με την Βουλγαρία και με την Ουκρανία μπήκαμε ως outsider. Και νομίζω αυτό λίγο μας άγχωσε. Γιατί ξέρετε, όταν έχεις πολλά χρόνια να αποκριθείς στο top 16 και ξέρεις ότι είσαι πολύ κοντά, κάπου στρεσάρεσε. Όντως το πρώτο σετ νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να υποτιμάω την ομάδα της Αυστρίας, δεν το κέρδισε η Αυστρία, αλλά το χάσαμε εμείς απόρρια των 12-13 λάθων που κάναμε. Είναι πάρα πολλά τα λάθη για αυτό το επίπεδο. Οπότε εγώ προσπάθησα να ηρεμήσω τις κοπέλες, να τις κρατήσω συγκεντρωμένες, να συνεχίσουν να πιστεύουν στον εαυτό τους. Αυτό κάναμε και νομίζω ότι μετά μπήκε το νερό στο αυλάκι και κάναμε σωστή διαχείριση του αγώνα και κερδίσαμε, θεωρώ, 3-1, θεωρώ και εύκολα.
0: Τώρα, ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Αύριο 5 η ώρα με Γαλλία. Ρώτησα το μέλος του του γραφείου τύπου της Ομοσπονδίας Βόλεϊ, τον Δημήτρη Τιχάλα, που είναι εκεί μαζί. Σας λέω, μπορούμε να κερδίσουμε την Γαλλία? Και μου λέει, φυσικά.
1: Αυτό λέμε και εμείς. Πρέπει να πιστεύουμε στην ομάδα. Πέρυσι, αν και ήταν λίγο διαφορετικές και οι δύο ομάδες, και η Γαλλία και η Ελλάδα, ήμασταν διαφορετικές ομάδες πέρυσι, βγήκε το μάτς 3-1 και ήταν δύσκολο.
0: Πέρυσι ήταν στο παγκόσμιο αυτό το μάτς?
1: Ήταν στο παγκόσμιο και όποιος κέρδισε ήταν στον όμιλο και όποιος κέρδισε θα πήγαινε στους 16 του κόσμου. Μάλιστα. Και ενώ πήραμε το πρώτο σετ, ισοχαριστήκαμε 1-1, μετά πήραν δύσκολα το τρίτο σετ και το τέταρτο, κέρδισαν 3-1. Φέτος βέβαια έχουμε ένα σε εισαγωγικά μειονέκτημα. Φέτος σε υπολογίζουν περισσότερο. Αλλά από εκεί και πέρα, το φαβορί όντως είναι η Γαλλία. Είναι μια καλή ομάδα. Βγήκε και δεύτερη στον άλλον όμιλο που γινόταν στη Σουηδία. Αλλά όπως είπα και πριν, μας αρέσει να πηγαίνουμε την ταμπέλα του outsider. Έχουμε ξεπεράσει το στόχο μας, αλλά ξέρετε, συνεχίζουμε να ανερευόμαστε και δεν θέλουμε να σταματήσει ακόμα το όνειρο. Οπότε θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, κάθε εκμάδα δυνάμεων, θα παίξουμε στα όρια μας, θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα τούτους και ελπίζω να γίνει μάχη. Αυτό εγώ θέλω. Δηλαδή, ο κόσμος που θα κοιτάξει αύριο στην τηλεόραση την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ να είναι περήφανος για την προσπάθειά μας και για τα πόσο αυτά τα κορίτσια θα παίξουν στα όρια τους. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Όλα τα άλλα μπορούν να γίνουν μετά.
0: Ναι, νομίζω ότι πλέον δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα αυτό που κάνετε. Και είναι, η ουσία είναι ότι έχει μπει στο μεγάλο κύκλο των εθνικών ομάδων η εθνική ομάδα μετά από αυτή την επιτυχία της.
1: Ναι, αυτό θέλουμε και γι' αυτό είμαστε περήφανοι και θέλουμε να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Coach, να σε ευχαριστήσω. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, κάθε επιτυχία. Γιατί δεν είναι μόνο το τώρα, είναι και η συνέχεια που είναι πολύ σημαντική. Πολλά μπράβο και σε εσένα και στην ομάδα για αυτή την επιτυχία. Καλή επιτυχία αύριο στο κρίσιμο παιχνίδι με την Γαλλία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για τη στήριξή σας.
0: Ευχαριστούμε τον Απόστολο Οικονόμου, προπονητή της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών. Μας είπε για την πρόκριση της Εθνικής στους 16, της Εθνικής Γυναικών στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αύριο 5 η ώρα το νοκάουτ παιχνίδι κόντρα στη Γαλλία. Και ο Ντέλιας το καθάρισε. Ήταν πολύ ωραίο το στιγμιότυπο όταν μίλαγε ο πρωθυπουργός στα γένεια του μετρό εκεί που πήγε, έφτασε μέχρι την Καλαμαριά, μέχρι τη Μίκρα, και άκουγε, λέει, ένα ραδιοφωνικό σταθμό και λέει ποιο μετρό, ήταν ένας πιτσιρικάς, λέει ποιο μετρό, εγώ τον Τέλεια θέλω πίσω. Ο Τέλειας δεν είναι πλέον πίσω, δεν μπορεί να έρθει πίσω, γιατί στην Ντόρτμουντ το παιδί κεντάει μαζί με τον Καρέτσα. Ο Κωνσταντέλιας πέτυχε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου. Τέρμα. Έτσι λοιπόν έχουμε Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο 2-0. Στο 9 λεπτό η Μπορούσια με τον Γκυρασί μετά ο παλιά του Καρέτσα είχε προηγηθεί. και τώρα ο Ντέλιας το παστέλωσε και έτσι η Μπορούσια 2-0 προηγείται της ομάδας του Αμβούργου. Στην Αγγλία ημίχρονο Τότεναμ Νιούκαστλ 0-0. Στην Ελλάδα Super League, στο Βόλο, ο Βόλος με τον Ηρακλή, προηγείται η ομάδα του Ηρακλή με 1-0 μέχρι στιγμής. Έχει πετύχει γκόλο, ο Ηρακλής προηγείται 1-0 απέναντι στον Βόλο. Ο Ηρακλής που στην πρεμιέρα έχασε από την ΑΕΚ, και τώρα με τον Νανού στο 27ο λεπτό, Βόλος Ηρακλής 0-1. Ανακοίνωσε επίσημα ο Ολυμπιακός πριν από λίγο την απόκτηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέτερσεν. Ενισχύει το δεξιό άκρο της άμυνας. Ένας ποδοσφαιριστής με σημαντικές παραστάσεις στην Ιταλία και όχι μόνο. Είναι διεθνής Νορβηγός. Έχει φορέσει 36 φορές τη φανέλα της Εθνικής Νορβηγίας. Στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο αγωνίστηκε 4 φορές στην εντυπωσιακή πορεία της Νορβηγίας μέχρι τα προημιτελικά. Ο Πέτερσεν λοιπόν επίσημα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Στην Ισπανία τελείωσε το παιχνίδι Levante Betis 5-2. Στην Ισπανία 24ο λεπτό Real Sociedad Espanyol 1-0. Ημίχρονο στην Ιταλία Monza Udinese 1-3.
2: Ακόμα Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26930 90.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αύριο στη React News. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55 με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Αύριο στη Real News.

0: 50 λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Ο Ηρακλής προηγείται 1-0 της ομάδας του Βόλου. Είμαστε στο 51 λεπτό τώρα. 9.30 ώρα θυμίζω στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός παίζει με την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Στη Γερμανία το Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο παραμένει 2-0. Το δεύτερο γκολ είναι από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Παρά το γεγονός ότι βλέπω ότι έχει για αυτό γκολ, θα το διευκρινίσουμε τώρα. Ο πρώτο γκολ έβγαλε την assist ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, πάντα εδώ στη συχνότητα του Real FM. Πάντα μαζί μας είναι η Ντερβέτεν. Live Casino, συναρπαστικός προορισμός για σκέδασης. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό είπαμε για τη μεταγραφή του Νορβηγού που ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα, η απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν, του Νορβηγού διεθνή, που θα ενισχύσει το δεξί άκρο της άμυνας των Ερυθρολεύκων. Και ο Ολυμπιακός ξέρει από χθες τους αντιπάλους του στο League Phase του Europa League. Θα παίξει, θυμίζω, εντός έδρας με Μίλαν, την πολωνική Γιαγκελόνια, την γερμανική την Hohenheim και την Torrense, την πορτογαλική ομάδα, η οποία είναι από τη δεύτερη κατηγορία και πήρε το κύπελο στην Πορτογαλία. Είναι η αντίπαλη του Ολυμπιακού στα εντός έδρας παιχνίδια, ενώ εκτός έδρας θα είναι με την Μαρσέη, με την Σπάρτα, με την Ρεν, δηλαδή θα πάει δύο φορές στη Γαλλία, θα πάει στη Σλοβενία με την Τσέλε και θα παίξει και με τους Πορτογάλους εκτός. Ξαναλέω λοιπόν, εντός με Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και την Χόχενχάιμ, εκτός με το Ρένσε Τσέλε, Μαρσέη και την Ρεν. Λοιπόν, ο Χωσέ Λουί Μεντιλίμπαρ, ο τεχνικός ομάδος του Ολυμπιακού, μίλησε για την κλήρωση χθες στα κανάλια της Κοσμοτέ που είχαν live την κλήρωση. Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε για την ελληνική ομάδα, ότι πώς περιμένει αυτή την συμμετοχή στο League Phase του Europa League. Σχολιάζει και κάθε αντίπαλο ξεχωριστά για την πρόκληση που έχει ο Ολυμπιακός, για να δούμε αν μπορούμε, λέει, να καταφέρουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό, είπε στις δηλώσεις του. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι λέει ο κύριος Μεντιλίμπαρ για την κλήρωση.
1: Μια χαρά, η κλήρωση έγινε. Ό,τι μας έφερε, μας έφερε. Και φανταζόμαστε πως τώρα ήδη έχουν αρχίσει οι προβλέψεις. Ξέρουμε πως όλοι θα συζητάνε για το ποιες ομάδες θα κερδίσουμε, ποιες θα χάσουμε και με πόσους βαθμούς θα καταλήξουμε. Όμως μην ξεχνάμε πως πρέπει πρώτα να αγωνιστούμε.
0: Ρωτήθηκε για Μίλαν και Μαρσέη, που είναι οι πιο φανταχτερές ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Δύο ιστορικές ομάδες, η Μίλαν περισσότερο από τη Μαρσέη. Η Μίλαν, μια ομάδα που στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της αγωνιζόταν στο Champions League, και η Μαρσέη με πολλούς φανατικούς οπαδούς, και επιπλέον θα πρέπει να παίξουμε εκεί.
0: Ο κύριος Μεντιλίμπαρ είπε για την Σπάρτα Πράγας και την γαλλική Ρεν που θα αντιμετωπίσει.
1: Η Σπάρτα είναι μια ομάδα που έχει πάντα καλές εμφανίσεις και καλές πορείες, είτε πρόκειται για το πρωτάθλημα της χώρας τους είτε για την Ευρώπη, που πάντα κάνουν καλά πράγματα και πάντα πρέπει να τους υπολογίζεις. Παρόλο που όλος ο κόσμος θα πει πως πρέπει να τους κερδίσουμε, πρέπει να παίξεις πολύ καλά για να τους κερδίσεις. Και η Ρεν είναι μια ομάδα γαλλική, όπως όλες οι γαλλικές ομάδες, με παίχτες με πολύ καλή φυσική κατάσταση που σε αναγκάζουν να τρέξεις πολύ.
0: Και τώρα μίλησε για Hohenheim και την πορτογαλική την Torrense.
1: Η Hohenheim, γερμανική ομάδα, δεν είναι φυσιολογικό το ότι βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Σίγουρα είναι δυνατή, σίγουρα τρέχουν πολύ. Και η Torrense, χίλια μπράβο για αυτό που έχουν καταφέρει. Κερδίσανε το κύπελο, βρισκόμενοι στη δεύτερη κατηγορία. Σίγουρα θα προσπαθήσουν να παλέψουν για όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη και ιδιαίτερως αυτά που θα παίξουν στην χώρα τους, στην έδρα τους, δηλαδή με εμάς.
0: Λοιπόν, ρωτήθηκε και για την Γιαγκελόνια, μια ομάδα που δεν έχει μεγάλη ιστορία στο Champions League, και για την Σλοβένικη την Τσέλια, για να ακούσουμε τι είπε.
1: Καινούργιες ομάδες για μας, δεν έχουμε ξαναντιμετωπίσει κάποια από αυτές. Καινούργιες χώρες, δεν συνηθίζουμε να παίζουμε με ομάδες από αυτές τις χώρες, δεν μας έχει ξανατύχει. Θα γνωρίσουμε λοιπόν καινούργιες ομάδες από καινούργιες κουλτούρες. Ομάδες που συνηθίζουν να βρίσκονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και που σίγουρα θα πρέπει να προσέξεις, γιατί έχουν τρομερές φιλοδοξίες και προσδοκίες.
0: Σχολίασε και για το πρόγραμμα, τι πρόγραμμα θέλει. Φυσικά είπαμε το πρόγραμμα δεν έχει βγει ακόμα, ίσως απόψε ή αύριο. Θα ξέρει ο Ολυμπιακός ημερομηνίες, ώρες και τη σειρά των αγώνων. Για να ακούσουμε.
1: Ναι, πράγματι θα παίξουμε στις 16-17 Σεπτεμβρίου ένα παιχνίδι. Μετά θα γίνει μεγάλη διακοπή και στη συνέχεια θα παίζουμε ανάλογα με το πρόγραμμα ανά δύο εβδομάδες. Δύο παιχνίδια κάθε μήνα, όπως προβλέπετε. Το μόνο που έχει να σχολιάσει είναι ότι στις χώρες που κάνει πάρα πολύ κρύο να πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και όχι στο βαθύ χειμώνα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μεντιλίβαρο, ο οποίος έκλεισε με τα καλύτερα, γιατί είπε και για μια πιθανή κατάκτηση της ομάδας στο Europa League. Να επαναλάβει ότι είχε κάνει ο ίδιος παλιότερα και μετά με τον Ολυμπιακό. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Λοδίχαζε. Αβέρσι, βέβαια.
1: Για να δούμε λοιπόν αν μπορούμε να το καταφέρουμε, να πάρουμε άλλο ένα τελείως διαφορετικό από αυτό που πήραμε τότε. Θα πάμε βήμα-βήμα.
0: Θυμίζω, εντός έδρας έχει τη Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, την πολωνική Γιαγκελόνια και τη γερμανική Χόχενχάιμ. Εκτός έχει δύο φορές πάει στη Γαλλία, Μαρσέι και Ρεν, την Τσέλια από τη Σλοβενία και την πορτογαλική, την Τορένσε, που είναι στη δεύτερη κατηγορία και πελούχος Πορτογαλίας. Το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη αγωνιστική, η τελευταία 28 Ιανουαρίου του 2027 είναι τα παιχνίδια, είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού.

Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, χθες από το Μοντε Κάρλο από την κλήρωση. Θα ακούσουμε σε λίγο, αφού σας θυμίσω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στη Γερμανία. 56 λεπτό, Μπορούσια Ντόρτμουντ Αβούργο, παραμένει το 2-0 και στο γήπεδο το Πανθεσσαλικό, Βόλος Ηρακλής 0-1. Είμαστε στο 58 λεπτό, ο Ηρακλής παίζει με 10 παίχτες. Είχαμε πριν από λίγο αποβολή παίχτη της ομάδας του Ηρακλή με απευθείας κόκκινη και ήταν ο Βίτορ Μέρ στο 54 λεπτό και άλλη κόκκινη στον Μαζάρι, οπότε είναι χωρίς δύο παίχτες ο Ηρακλής αυτή την ώρα στην αναμέτρηση. Έχουμε, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι σε εξέλιξη, Βόλος Ηρακλής 0-1. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Αυτή την Κυριακή, 2 βιβλία και 1 περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

Έβαλες ωραίο τραγούδι, αλλά θα το κόψουμε αναγκαστικά. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η κατάσταση. Λοιπόν, είσαστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM.

0: Την Κυριακή θα μάθουν οι υπόλοιποι και ο Παναθηναϊκός στο Conference League και ο Ολυμπιακός και ο Όφη τις ημερομηνίες, τις ώρες και τη σειρά των αγώνων. Πάμε τώρα στις δηλώσεις του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του ιδιοκτήτη της Ερυθρόλευκης ομάδας. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σχολίασε στα κανάλια της Κοσμοτέ TV, στον συνάδελφο Ανδρέα Μπαλομπορίνη, την κλήρωση για την ομάδα του στη League Phase του Europa League.
1: Με τη Μίλαν, όπως θυμάστε, είχαμε ξαναπαίξει και είχαμε προκληθεί κιόλας. Μια μεγάλη ομάδα, και η Μίλαν και η Μασσαλία, η Μαρσέη και η Ρεν. Είναι μια κλήρωση που τουλάχιστον 4 ομάδες είναι μεγάλες ομάδες και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, και άλλες 4 ομάδες είναι ομάδες στις οποίες πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τις κερδίσει. Όπως είπα, από τη στιγμή που ήμασταν εκτός Champions League, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός και την εμπειρία έχει, και επίσης μέχρι το τέλος των μεταγραφών πιστεύω ότι θα αποκτήσουμε ό,τι λείπει από την ομάδα αυτή τη στιγμή, και το όνειρό μας είναι να πάμε all the way στο Europa. Πιστεύω ότι και τους παίκτες με εμπειρία τους έχουμε, και τον προπονητή ο οποίος το έχει ξανά πράξει και στο Europa League και στο Conference League. Οπότε η ιστορία, όπως ξέρετε, επαναλαμβάνεται. Γιατί όχι.
0: Μάλιστα. Τώρα ρωτήθηκε για τις μεταγραφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι είπε, λέει, πληρώσαμε 16 εκατομμύρια για τον Πουέρτα και αυτός δεν έρχεται. Θέλει να πάει πίσω στην Μπενφίκα. Τι άλλο να κάνεις. Είπε ότι για τις μεταγραφές τις τελευταίες μέρες περιμένει να δουν στον Ολυμπιακό παίκτες που δεν πήραν μεταγραφή στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για να έρθουν στην Ελλάδα. Είναι λογικό. Οι παίκτες ηλικίας 23, 24 χρονών, 25, που είναι τώρα στα φόρτε τους, να μην θέλουν τώρα να πάνε σε ένα πρωτάθλημα σαν το ελληνικό, να θέλουν να πάνε στα μεγάλα ευρωπαϊκά. Και αν δεν τους κάτσει, περιμένουν. Αλλά και πάλι δεν είναι πρώτη προτεραιότητά τους η Ελλάδα. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι στην Ελλάδα είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο θεωρείται ότι βρίσκεται, και πραγματικότητα είναι αυτό, στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας στην Ευρώπη, και είτε το θέλουμε είτε όχι, πολύ καλοί παίκτες μικρή ηλικία δεν είναι η πρώτη τους επιλογή να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό τι σημαίνει? Και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί επειδή συζητούνται διάφορα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα το πώς γίνεται μια μεταγραφή ή ότι τι γίνεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι δεν υπάρχει κανένας μεγάλος παίκτης σε ηλικία 23, 24, 25, 26 χρονών, ο οποίος τον Ιούνιο ή ακόμα και τον Ιούλιο να θέλει να έρθει να παίξει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε τις τελευταίες 2 εβδομάδες των μεταγραφών. Ορισμένοι παίκτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν, τέλος πάντων, να πάρουν μεταγραφή σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, να έρθουν στην Ελλάδα. Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει και ένα αβαντάζ, ότι είμαστε ιδιοκτήτες της Nottingham Forest, και πάρα πολλοί παίκτες το όνειρό τους είναι να παίξουν στην Premier League, που είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Οπότε λένε ότι αν παίξουμε καλά σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, έχουμε ελπίδες να. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει με πάρα πολλούς παίκτες. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ποιο είναι το πρωτάθλημά μας, και ότι εμείς κάθε μέρα κάνουμε μια υπέρβαση. Και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, το βλέπω και με άλλες ελληνικές ομάδες, και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση. Πάντως δεν είναι εύκολο. Και μην θεωρούν οι φίλαθλοι δεδομένο ότι εδώ πληρώσαμε για τον Πουέρτα, τον Κολομβιανό, την γλώσσα 16 εκατομμύρια, και αυτός δεν έρχεται γιατί προτιμάει να πάει στην Μπενφίκα, για παράδειγμα. Τι άλλο να κάνεις?
0: Ρωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης και τι θέλει να δει φέτος από την ομάδα στο Europa League. Είπε ότι πάμε μήπως να το σηκώσουμε. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
1: Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να πιέσει συνέχεια. Το pressing το έχετε δει, και όταν κερδίσαμε το Conference League ήταν το βασικό συστατικό.

0: της επιτυχίας μας. Δηλαδή να πιέζεις, να παίρνεις την μπάλα και να μπορείς να βάλεις το εύκολο γκολ, τέλος πάντων, από το λάθη του αντιπάλου. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ούτε για να παίζει με γιόμες από το τερματοφύλακα, ούτε από τα center back. Έτσι. Και το είδαμε και αυτό την προηγούμενη χρονιά. Πιστεύω ότι όλοι το έχουν καταλάβει ότι πρέπει να παίξουμε διαφορετικά και επίσης έχουμε και τους παίχτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν διαφορετικά. Θέλουν μια σωστή καθοδήγηση και πιστεύω ότι ο Μιντιλιμπάρ ξέρει καλύτερα από όλους μας πώς να το κάνει αυτό. Του έχουμε εμπιστοσύνη γιατί πολλά λέγονται, έτσι τον στηρίζουμε, μας στηρίζει και από εκεί και πέρα προχωράμε μαζί ενωμένοι για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και να κερδίσουμε και το Europa League. Αυτός είναι ο στόχος, δεν το κρύβουμε και πιστεύω ότι σήμερα μπορεί να το πιστεύουν λιγότεροι, αύριο περισσότεροι, όταν θα το πιστέψουμε όλοι θα το πράξουμε. Έλεγα και το 2010 όταν ανέλαβα και πολλοί άλλοι γελάγανε, άλλοι δεν το πιστεύανε, οτιδήποτε. Μετά υπήρξε και άλλος ένας και άλλες δύο και ήμασταν όλοι μαζί. Αλλά το είχα πει αυτό και στα παιδιά και στο Youth League μετά τα πρώτα τους καλά παιχνίδια. Δεν είναι θέμα, μπορείς να δεις όταν έχεις κερδίσει μεγάλες ομάδες και δεν τις κέρδισες αμυνόμενος, αλλά παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο, ότι μπορείς να το πράξεις. Αν το πιστέψεις, όλα είναι δυνατά.
1: Αυτά για τον Ολυμπιακό και την ευρωπαϊκή του πορεία στη League Phase του Europa League που θα αρχίσει. Το ματιάσαμε, τον Κωνσταντέλια. Αυτό το μάτι, ρε παιδί μου, όταν αν σε ματιάσουν, πιστεύεις το μάτι εσύ? Πιστεύεις, Μα και εμένα, με καρφιτσώνουν, να ξέρεις. Κάποιες φορές που ακούς έξω να λέω, αυτό είμαι χάλια. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας έγινε αλλαγή στο 51ο λεπτό, στην αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη τώρα με το Αμβούργο. Τραυματίστηκε και έχει γίνει αλλαγή. Πάντα παραμένει, κυρίες και κύριοι, το Borussia Dortmund, Αμβούργο 2-0. Με το δεύτερο γκολ να το πετυχαίνει ο Κωνσταντέλιας και το πρώτο να έχει συμμετοχή ο Καρέτσας, assist που έβγαλε στο πρώτο γκολ. Ακόμα αυτή την ώρα στην Αγγλία, Tottenham Newcastle, είμαστε στο 0-1, 61ο λεπτό, και στο γήπεδο του Πανθεσσαλικού Στάδιο, Βόλος Ηρακλής 0-1, 61ο λεπτό. Να διορθώσω, έχουμε μία αποβολή για τον Ηρακλή, 54ο λεπτό, ο Βίτορ Μέρ πήρε την κόκκινη κάρτα απευθείας για σκληρό μαρκάρισμα, όμως δόθηκε και μέσα σε 2 λεπτά πήρε κίτρινη κάρτα και δεύτερη κίτρινη κάρτα και έτσι έγινε, αποβλήθηκε από το παιχνίδι ο προπονητής της ομάδος του Ηρακλή. Δύο κίτρινες κάρτες πήρε σε ένα λεπτό ο Βάλτερ Μαντσάρη και όχι δεύτερος παίκτης που είπα, κανένα λάθος. Οπότε ο Ηρακλής παίζει με έναν παίκτη λιγότερο και με τον προπονητή του από την εξέδρα να βλέπει το μάτς. Τώρα πάμε στον Όφι. Πάμε στον Όφι γιατί και ο Όφι που έκανε μια λαμπρή εμφάνιση μέχρι τώρα, κέρδισε και την Τσέσκα Σόφιας 2-0 στην Σόφια με Νούς και Θεοδωσουλάκη να πετυχαίνουν τα γκολ. Είχε κερδίσει 3-0 στο Παγκρίτιο και πέρασε στη League Phase του Europa League. Ο Όφι λοιπόν στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Bayer Leverkusen, την Anderlecht, την Lech Poznan από την Πολωνία και τη γερμανική Hohenheim. Δηλαδή έχει δύο γερμανικές ομάδες, Leverkusen και Hohenheim, και τις δύο εντός έδρας. Εκτός έδρας θα πάει στην Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, στη Λισαβόνα, τη γαλλική Ρεν, την αυστριακή Sturm Graz και την Hapoel Beersheba εκτός, την Ισραηλινή ομάδα που θα έχει σε ουδέτερη έδρα. Ο Χρήστος Κόντης, να τον ακούσουμε τι είπε για την κλήρωση ο τεχνικός της ομάδας του ΟΦΗ.
2: Μια χαρά την είδαμε την κλήρωση, με την έννοια ότι για την ομάδα μας είναι μια ιστορική στιγμή το να βρισκόμαστε στο Europa League Phase. Είχαμε πει και πριν όλοι μας ότι όποια και να είναι η κλήρωση, εμείς θα την απολαύσουμε. Θα πάμε να διεκδικήσουμε αυτά που μπορούμε, θα πάμε να το χαρούμε, θα πάμε να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και όπου μας βγάλει.
1: Μάλιστα, ρωτήθηκε και για τις πιο δυνατές ομάδες που έχει στην League Phase, για την Bayer Leverkusen και την Benfica.
2: Προφανώς και οι δύο είναι πολύ μεγάλες ομάδες με τεράστια ιστορία και ευρωπαϊκή ιστορία, με μεγάλες πορείες και στο Champions League. Νομίζω ότι και τα δύο παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, με την έννοια ότι έχουν τους παίκτες, την ποιότητα, την εμπειρία να κάνουν πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο. Έχουν δυναμική, έχουν ορμή. Σίγουρα στον Ταλούς θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που πορτογαλική κουλτούρα, πορτογαλικό ποδόσφαιρο, γρήγορο, με πολύ καλές, πολύ ποιοτικό. Και απ' την άλλη, την έδρα μας με τη Leverkusen, μια γερμανική ομάδα μια γερμανική μηχανή που ξέρει να τρέχει, να παίζει, να πιέζει. Επειδή δεν έχω παρακολουθήσει.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ. Από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-43-6825.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa. Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 2648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

what you did.